0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

το μικρό φακό μου σε μια πατρίδα, μια σταλιά, έχω μικρό διβάνι και χαμηλό.

μου συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εμείς το είπαμε και το κάναμε, γιατί το υποσχόμαστε, το τηρούμε. Είπαμε 6 ώρα ντάνκ θα είμαστε εδώ και 6 ώρα εδώ πίνουμε, σηκώνουμε τα φλιτζανάκια μας και παίρνουμε τις πρώτες λουφιξές του καφέ μαζί σας. Νίκος Λαδιανός,
1: Μπάμπη Τζιομπάνογλου και ποιος Σοφία. Ποιος είναι μαζί μας σήμερα.
0: Η εορτάζουσα χθες Σοφία Σακαλή.
1: Αφού μας έκανε κοπάνα χθες.
0: Αφού της ευχηθήκαμε και ραδιοφωνικός και γραπτός, σήμερα της ευχηθήκαμε και διαζώσεις.
1: Στέλνανε σοφάκι μας, στέλνανε ο κόσμος μηνύματα για τη Σοφία, και Σοφία πουθενά. Τίποτα, ούτε τηλέφωνο δεν μας πήρε. Παιδιά, είμαι εδώ. Δεν έφυγα μετανάστης.
0: Σε υπερασπίστηκα πάντως και είπα ότι παιδιά αν έλειπε μόνο εχθές θα λέγαμε ότι είναι, ξέρεις, λίγο ματζίρο και λόγω της γιορτής σου λέει κάτσε τώρα να γλιτώσω τα κεράσματα. Αλλά επειδή έλειπε όλη την εβδομάδα είπαμε μέχρι εχθές δεν
1: Όχι, ακόμα και το ματζίρο δικαιολογείται γιατί μαθαίνω ότι πάλι έχει να κάνει έξοδα με γυαλιά κολύμβησης ειδικά. Έχει να δώσει πολλά έξοδα πάλι.
0: Άμα κάνει πρωταθλητισμό. Το πουλάκι της επόμενο είναι και φυσιολογικό.
1: Νόμιζα θα έλεγες η ίδια κάνει πρωταθλητισμό.
0: Χρόνια κάνει πρωταθλητισμό με εμάς. Γιατί εμείς τι κάνουμε Νίκο, πρωταθλητισμό. Χρόνια σου πολλά λοιπόν Σοφία, χρόνια πολλά να το ξαναπούμε και σήμερα. Σε όσες γιορτάζανε χθες, στις ελπίδες, στις σοφίες, στις αγάπες και...
1: Κοίταμε και κάτι
0: και πίστη.
1: Άλλο.
0: Και τις πίστες, δεν έχω πίστη. Πίστη έχω μάλιστα μεγάλη και ελπίδα έχω. Σοφία θα την αποκτήσω κάποια στιγμή. Δίνω μάχη.
1: Κύριε Μπάμπη, και γαργάρες κάνεις. Έλεγες πριν γαργάρες. Για τις ρουφιξιές εδώ του καφέ. Ήθελα να περιγράψω έτσι στους φίλους μας με το τι χάρη και έτσι ομορφιά κάνεις και πόσο χαριτωμένα κάνεις τις γαργάρες με τον καφέ. Για να φτιάξει, για να στρώσει ο λαιμός, ναι. Λίγο. Βέβαια, καλά θα ήταν να το κάνεις με χαμομήλι, έτσι θα σου προτείνω, με χαμομήλι.
0: Φίλε μου, τι άλλο να κουβαλήσουμε μαζί μας, δηλαδή.
1: Είμαι θαλασσινό νερό.
0: Τα μιτζάνα εδώ με τον καφέ. Τα ακουστικά, τα νερά, τα έτσι, τα γιουβέτσι, εκστρατείας θα γίνουμε, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε ένα όμορφο, θέλουμε να πιστεύουμε, πρωινό Παρασκευής, 18 του Σεπτέμβρη. Και μάλιστα 18 του Σεπτέμβρη με 18 βαθμούς είδαμε στη θερμοκρασία λίγο νωρίτερα.
0: Αλλά με σημαδάκια, Νίκο, που δείχνουν ότι ενώ θες να ξεκινήσεις μια Παρασκευούλα έτσι γλυκιά και όμορφη και ρομαντική, τα προβληματάκια που εμφανίστηκαν και σήμερα το πρωί πάλι στο μετρό δεν σε αφήνουνε.
1: Χθες τα λέγαμε εδώ και απευθύναμε και μία παράκληση προς όλους τους αρμοδίους. Δείτε τώρα παιδιά, να μην ταλαιπωρεί το κόσμο, να μην νιώθει ανασφάλεια. Και λες και κάτι συμβαίνει, είναι τρίτη μέρα σερή.
0: Μπράβο.
1: Που έχουμε προβλήματα στο μετρό και έχουμε και ανακοίνωση της εταιρείας. Δεν ξέρω, θες να διαβάσεις,
0: θα διαβάσω. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι, να πούμε πρώτα τι έγινε. Ότι γύρω στις
1: μετά τα μεσάνυχτα
0: 12 και κάτι και 20 και τα λοιπά διαπίστωσαν ότι εμφανίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας στο μετρό εδώ της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρασφάλειας για προληπτικούς λόγους και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τι προβλέπουν αυτά τα πρωτόκολλα, Νίκο? Ότι πρέπει να εκενωθεί, αν υπάρχει άνθρωπος στο σταθμό, πρέπει να βγει έξω. Ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία φτάνει στο σημείο και η λειτουργία αναδιαμορφώνεται αναλόγως. Έγινε ένας έλεγχος, βρήκανε και διαπίστωσαν ότι το συμβάν, δηλαδή οι καπνοί, προκλήθηκαν από μια αστοχία ενός πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Και τι κάνανε?
1: Και τώρα πλέον, από χθες, σήμερα ουσιαστικά, γιατί ήταν μετά τα μεσάνυχτα. Τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα, αν μπείτε και στην σελίδα, στην ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκη στο θέμα, την εταιρεία που διαχειρίζεται, θα δείτε κίτρινη βουλίτσα, υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό. Γιατί ο σταθμός της Αγίας Σοφίας είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, γιατί συνεχίζονται αυτές οι τεχνικές εργασίες για την διόρθωση αυτής της βλάβης που ανέφερε προηγουμένως ο Μπάμπης.
0: Και να γίνουν και οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας. Στις υπόλοιπες διαδρομές, στις υπόλοιπες στάσεις, λειτουργεί κανονικά το μετρό.
1: Εδώ είναι μικρό.
0: Αλλά είναι κλειδωμένο. Το, η στάση της Αγίας Σοφίας.
1: Εδώ είναι μικρό το κακό. Τώρα όμως, πέραν από αυτό, άμα μπείτε στις ανακοινώσεις της εταιρείας, στην ιστοσελίδα, θα δείτε δεύτερη παράγραφο ότι επίσης πληροφορούμε ότι ο επιβατικό κοινό, ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, όπως γίνεται συνήθως, την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, από τις 4 το απόγευμα και μετά, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Παρένθεση, ευτυχώς δεν είναι 8 σταθμοί όπως στα εγγένεια της ΔΕΘ, ναι, που ήταν μετά τον Ευκλήδη, δεν πήγαινε τίποτα μέχρι το σταθμό. Είναι μόνο αυτά, έτσι, ας πούμε, στην πυρήκαυστη ζώνη στο κέντρο, στους πιο έτσι επικίνδυνους. Αυτοί οι τέσσερις σταθμοί λοιπόν θα είναι κλειστοί.
0: Γιατί, Νίκο?
1: Μέχρι να ενημερώσει για το αντίθετο η αστυνομία. Και προφανώς, όπως θα δούμε και αργότερα,
0: έχει να κάνει με τις συγκεντρώσεις και πορείες που ενδεχομένως θα έχουμε στην πόλη.
1: Πορείες μνήμης για τον φόνο,
0: για την άδικη του Παύλου Φίσα.
1: Για τον άδικο χαμό του Παύλου Φίσα, που είναι σήμερα η επέτειος του θανάτου, της δολοφονίας του.
0: Οπότε, αν κάνουμε ένα μάζεμα, είναι κλειστός αυτήν την ώρα ο σταθμός Αγίας Σοφίας λόγω τεχνικού ζητήματος και το απόγευμα από τις 4 και μετά κάποιοι σταθμοί λόγω κινητοποιήσεων. Εγώ όμως θα μείνω, Νίκο, στο μετρό της Αγίας Σοφίας. Τι μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο φόβο, Νίκο, για το μετρό? Η πιθανότητα μιας φωτιάς που μπορεί να εγκλωβίσει ανθρώπους με καπνούς κτλ. Θέλω να πω ότι τα ζητήματα ασφαλείας είναι κρίσιμα. Και βλέπουμε πράγματι, όπως και εσύ έχεις επισημάνει και όπως έχουμε πει μαζί από αυτήν την εκπομπή, ότι έχει εδώ και δύο μέρες, τρεις μέρες, όπως λέει ο Νίκος και τα λοιπά, που, ρε παιδάκι μου, δημιουργεί
1: μια
0: ανασφάλεια.
1: Το άλλο, μια το τρίτο.
0: Μια ανασφάλεια. Και δεν έχει να κάνει με την καινούργια γραμμή, να πεις ότι είναι η καινούργια η προέκταση, οπότε μάλλον βιάστηκαν να τη δώσουν και ξέρω εγώ. Μιλάμε για την βασική γραμμή, η οποία λειτουργεί περίπου εδώ και δύο χρόνια. Και λες ότι, ρε παιδάκι μου, πρέπει να είμαστε στο πιο καινούργιο και μοντέρνο και τεχνικά προηγμένο μετρό της Ευρώπης. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να σου βγαίνουν. Και μάλιστα τόσο σοβαρά περιστατικά. Φαντάζει να ήσουν μέσα και να βλέπεις τον καπνό Νίκο και να έχεις παιδιά. Για ειδοποιήστε τι γίνεται εδώ και να έβλεπες σε λίγο να σου λέγανε βγες έξω και η πυροσβεστική να τρέχει.
1: Ευτυχώς, Μπάμπη, ήταν πολύ αργά, άρα υποθέτω ότι θα είχε πολύ λίγο κόσμο. Ήταν λίγο πριν το κλείσιμο της λειτουργίας της γραμμής. Γιατί ήταν Πέμπτη. Σήμερα, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα. Α, όχι, μόνο για τις ΔΕΘ ήταν τη Σαββατοκύριακα. Δεν συνεχίζεται 24 ώρες λειτουργία μέχρι.
0: Ναι, νομίζω πως όχι, ήταν πιλωτικά. Εμείς λέμε μακάρι να γίνει.
1: Οπότε νομίζω ότι στις 12.30 ξεκινάνε τα τελευταία δρομολόγια το βράδυ στις καθημερινές. Γιατί τη Σαββατοκύριακα είναι και μέχρι τις 2. Οπότε το έπιασε αυτή η βλάβη, το έπιασε κοντά στο κλείσιμο. Οπότε, ας πούμε, μικρό το κακό, δεν χρειάστηκε να υπάρξει και αναστάτωση. Φαντάζεσαι να ήταν γεμάτος ο σταθμός.
0: Αυτό.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Φαντάζεσαι να είχε και τον κόσμο που είχε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, φαντάζεσαι. Παιδιά, ας
1: αφήσουμε κάποια πράγματα στην ασφάλεια και ας αφήσουμε λίγο τη φαντασία.
0: Φυσικά. Ναι, ναι.
1: Κατά τα άλλα.
0: Εμείς θα παρακολουθούμε, βέβαια, μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστός, μέχρι πότε θα παραμένει η ένδειξη υποβαθμισμένη λειτουργία στο μετρό. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι στις υπόλοιπες στάσεις, στους υπόλοιπους σταθμούς, γίνονται κανονικά οι μεταβιβάσεις και τα δρομολόγια. Είναι κλειστός ο σταθμός της Αγίας Σοφίας.
1: Εν τω μεταξύ, σκέφτηκα και το εξής τώρα, πάνω που λέγαμε ότι χθες, ίσως και λόγω ώρας, να μην είχε πολύ κόσμο. Θέλουμε και τις μαρτυρίες σας, αν τυχόν ήσασταν χθες στην πλατεία Ναυαρίνου ή Πέριξ, γιατί χθες στο κέντρο γινόταν μια μεγάλη γιορτή.
0: Γινότανε της Ικαρίας, Νίκο.
1: Γινότανε πανηγύρι Ικαριώτικο, πανηγύρι Νησιώτικο, πανηγύρι Υπηρώτικο, γιατί από ό,τι βλέπω είχε διάφορα. Να, εδώ πέρα τώρα οι στολές που βλέπω, αυτές εδώ βλέπεις, αυτές εδώ είναι Υπηρώτικες. Βλέπω εδώ και μια άλλη κοπέλα που έχει τη στολή τη Μακεδονίτικη, αυτή που λέμε της Αλεξάνδρειας, του Γιδά. Γενικά πρέπει να ήταν πάρτι. Με διάφορα παραδοσιακά σχήματα.
0: Και πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζω ο κόσμος να φρόντισε και αυτήν την μικρή πλατεία που είναι μία όαση για το κέντρο της πόλης, στην Ναυαρίνου, και να μην φύγανε, ρε παιδιά. Σίγουρα, εντάξει, και ο Δήμος θα είχε και οι υπηρεσίες καθαριότητας θα είχαν μία αυξημένη επιτήρηση. Αλλά ας την αφήσαμε την πλατεία πολύ ωραία. Και γιατί τώρα τα συνδυάζω αυτά? Γιατί σκέφτομαι ότι όταν θα τέλειωσαν από το πανηγύρι αυτές οι δεκάδες, εκατοντάδες κόσμου, πιθανώς,
0: ναι,
1: και νεολαία,
0: να
1: απευθύνθηκαν στο σταθμό της Αγίας Σοφίας που είναι ο πιο κοντινός εκεί. Και δεν ξέρω αν τυχόν ήσασταν.
0: Όλα τα συνδυάζει. Όλα,
1: ναι,
0: τα συνδυάζει.
1: Αυτό το μυαλό. Κοίταξε να δεις. Τις ιδέες τις μεγάλες και εκείνη και τούτη κατεβάζει το κεφάλι του μπαλαμούτη.
0: Του μπαλαμούτη.
1: Έτσι. Πρόσεξε.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Α,
0: και
1: ωραία.
0: Είναι καθοδόν για δουλειά που έχει εκτός
1: πόλης. Γεια σου, βρε Άρη, με αυτό το πανέμορφο, το θεϊκό όνομα. Γεια σου, βρε Άρη
0: πάλι
1: μου.
0: Τις προκλήσεις,
1: δηλαδή. Άρη, νικητής προχωρείς πάντα μπρος. Άρη. Και στο διάβα σου τρέμει ο εχθρός. Αυτό το λέω τώρα στο φίλο σου.
0: Α, νόμιζα ότι είναι το πιο σύγχρονο σύνθημα που έχετε πει στην τελευταία σας έξοδο στην Ευρώπη. Δηλαδή πριν από 600 χρόνια. Ευχαριστώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι ρε φίλε τώρα. Δηλαδή πριν, θα σηκώσω.
1: Πριν από 6 χρόνια δεν είχαν έρθει ούτε οι Οθωμανοί ακόμα.
0: Θα σηκώσω 2F16 να κάνω αναχέτηση. Παραβιάζει τον εθνικό ενέργειο χώρο, το ΦΥΡ Αθηνών.
1: Ποιο? Μήπως άλλο
0: ΦΥΡ. Τη στάση σου.
1: Μήπως άλλο ΦΥΡ.
0: Δηλαδή θα με αναγκάσει να πω.
1: FIR.
0: Ένα σύνθημα που έβλεπα γραμμένο απέναντι από το Γεντή Κουλέπη χρόνια. Έχει σβήσει τα τελευταία χρόνια που έλεγε ο μόνο πραγματικό Άρης ήταν ο Βελουχιώτη.
1: Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο σύνθημα. Τι να σου πω.
0: Αυτό ξεστή
1: ήταν. Ευρηματικό.
0: Σε έχω λοκάρει με τα.
1: Ευρηματικό. Ευρηματικό. Τι να σου πω. Ανατρίχιασα, δες. Κάγκελο η τρίχα. Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε, που έπιασες εδώ τα F-35 και τα F-16, χθες αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός μας στα εθνικά και μάλιστα έτσι κάνοντας και λίγο χιούμορ, μάλλον σε σχέση με αυτή την ατάκα περί ήρεμων νερών, είπε, σαν να βλέπω, λέει, τη θάλασσα να αγριεύει λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε χθες.
0: Βέβαια, το είπε για να τονίσει το γεγονός ότι εμείς από την πλευρά μας, χωρίς να προκαλούμε, είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εγώ ταυτόχρονα, Νίκο, σε σχέση με τις θάλασσες, βλέπω ένα θέμα που ξέρω ότι είναι από αυτά που τα κατέχεις και σου αρέσουν. Είχαμε κοινή άσκηση Ελλάδα-Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλακάτους.
1: Ναι.
0: Κοινή εκπαίδευση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Από εμάς μετήχαν οι φρεγάτες Ίδρα και Νικηφόρος Φωκάς σε συνεκπαίδευση με μονάδες του Ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι και ο εκνευρισμός της Τουρκίας εμφανής για το γεγονός ότι γίνεται όλο και πιο στενή συνεργασία μας με τους Ισραηλινούς σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα είναι που εκνευρίζει τους Τούρκους, γιατί ξέρουν ότι αυτή η συνεργασία μας δυναμώνει.
1: Ξέρεις, είχαμε και μία ανακοίνωση πέρα από τις εξαλωσύνες μέρους του τουρκικού τύπου, ο οποίος βέβαια τώρα μέρος του τουρκικού τύπου, στην πλειονότητα ο τουρκικός τύπος, στην πλειονότητά του, να μην πω καθ' ολοκληρία,
0: ναι, καθ' ολοκληρία να πεις.
1: Ελέγχεται, πιέζεται, υποστηρίζεται, διάφορες λέξεις μπορούμε να πούμε, διάφορα ρήματα, από το καθεστώς Ερντογάν. Τέλος πάντων, και βγήκαν τις προηγούμενες μέρες και έλεγαν εκεί και γιατί τους είχε πειράξει πάρα πολύ η επίσκεψη Μητσοτάκη και η παραμονή εκεί στην περιοχή, στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Λέγαν διάφορα. Χθες όμως βγήκε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι δεν βλέπουμε με καλό μάτι αυτές τις επισκέψεις.
0: Και τις επισκέψεις στο Καστελόριζο του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Και την επίδειξη, λέει, των στρατιωτικών έτσι, τμήματων και των συστημάτων και όλα αυτά, ότι δεν τα βλέπουμε με καλό μάτι. Και όπως φυσικά έγινε γνωστό σε σχέση και με ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκαμε χθες, για αυτή την περίφημη μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών.
0: Ωραία η προπαγάνδα η
1: αυτή
0: τουρκική.
1: Αυτή ήταν, λέει, προγραμματισμένη να γίνει ήδη από τον Ιούνιο. Απλά τώρα επικοινωνιακά το τύλιξαν με κορδέλα κάποιοι για να φανεί σαν απάντηση στις ελληνικές προκλήσεις εντός εισαγωγικών.
0: Ενώ δεν είχε καμία σχέση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, τι αναμεταδίδουμε. Γιατί οι ψυχολογικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη, προσπαθούν να μας τρομάξουν και επικοινωνιακά σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δυνατοί και πέφτουμε και εμείς στην παγίδα.
1: Να
0: πολλά ελληνικά μέσα και πολλοί δημοσιογράφοι Έλληνες σε μια προσπάθεια να καλύψουν ή να εντυπωσιάσουν, πέφτουν και αυτοί θύματα, ρε παιδάκι μου. Προπαγάνδα
1: στα
0: είναι να σε τρομάξουν τρίξη. Θέλουν. Α, το δίνουν μια είδηση και τα λοιπά για να μας στείλουν μήνυμα και τα λοιπά και εμείς την αναπαράγουμε σε τέτοιο βαθμό που προκαλεί στο τέλος φόβο και ανησυχία στον ελληνικό πληθυσμό.
1: Και μάλιστα διάβαζα τις προηγούμενες ώρες και ένα άρθρο σε σχέση με το πώς η Άγκυρα, η οποία ξέρουμε ότι πολύ λίγα δικαιώματα αφήνει και προς τα αριστερά και προς τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και γενικότερα, ότι είχαν κάποιες συνεδριάσεις έτσι, διαφόρων ομοσπονδιών συνδικαλιστικών κλπ. Και όπου καλούν μέσα και Έλληνες εκπροσώπους κλπ. Και μέσα σε μία ατζέντα, ακόμη και μέσα από το συνδικαλισμό, ο οποίος υφέρπει, για να μην πω έρπει, στην γειτονική χώρα, να βοηθήσει προς την ατζέντα την κεντρική τους, της Άγκυρας, όσον αφορά κάποια ζητήματα, όσον αφορά και τα ζητήματα των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων.
0: Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι την τελείωσα τη φάουντα. το χάος και τον τελευταίο κύκλο, τον καινούριο.
1: Οπότε θα μπορείς να κοιμάσαι λίγο παραπάνω.
0: Φίλε, εξαιρετική η σειρά. Σας το έχω ξαναπεί. Είναι Ισραηλινή παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν γίνεται όμως εκείνη η κατάχρηση να δείχνει ότι οι Ισραηλοί είναι σε όλα καλά, σε όλα καλή, και οι Παλαιστίνοι, οι Άραβες είναι οι κακοί. Κρατάει μια ισορροπία στο βαθμό που, εντάξει, το δικαιολογεί μια Ισραηλινή παραγωγή, αλλά σε βάζει με τέτοιο τρόπο μέσα στα τεκτενόμενα εκεί της Μέσης Ανατολής, που μετά, εγώ το έχω ξαναπεί γιατί είμαι τόσο εντυπωσιασμένος και εγώ ο ίδιος, ότι μετά διαβάζεις τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και έχεις μια καλύτερη εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι Ισραηλινοί πράκτορες, αλλά την ίδια ώρα απέναντί τους και Παλαιστινιακές ή Αραβικές οργανώσεις. Είναι εξαιρετική σειρά. Όποιος δεν την έχει δει και τον ενδιαφέρουν τα θέματα της Μέσης Ανατολής, νομίζω ότι μπορεί να πάρει μια πολύ σημαντική όσμωση το πόσο σκληρός κόσμος είναι αυτός ο οποίος έχει διαμορφωθεί εκεί, με το μίσος και με τις δολοφονίες και με τους πολέμους και με τους βομβαρδισμούς που διεξάγονται όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, πώς έχει διαμορφωθεί ένα τοπίο θανάτου, μίσους και πολέμου κάτω στη Μέση Ανατολή.
1: Λοιπόν, από εδώ το είχαμε, από τους καφέδες και τις γαργάρες το ξεκινήσαμε, φτάσαμε μέχρι τα διπλωματικά και τα μεσανατολικά. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε, μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή μέσα από την γραμμή του Viber 6930, ο αριθμός 6930 078 228. Εδώ είμαστε να λάβουμε τα μηνύματά σας, να συνομιλήσουμε. Ο Μπάμπης ο Νίκος, η Σοφία Ισακαλή μαζί μας σήμερα. Πάμε παρέα μέχρι τις 9 και μετά από αυτόν τον μακρύ πρόλογο πάμε σε Παραδεισένια Πουλιά.
0: Παραδεισένια Πουλιά.
1: Bird of Paradise, και ένα τραγούδι το οποίο κάποτε ακουγόταν πολύ στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, πολύ αγαπημένο. Και νόμιζα κιόλας ότι δεν το είχαμε στο αρχείο και χθες το βρήκα κατά τύχη.
0: Πώς ήσουν εκείνη την εποχή που ακουγόταν, δεν είχες αυτά τα γένια?
1: Όχι, μάλλον θα ήμουν, θα έλεγα, σε προχωρημένη εφηβεία.
0: Λοιπόν, πίσω.
1: Κυρία Σοφία, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ωραία τραγούδια μας. Χθες, επειδή το παρακάναμε λίγο με τα ελληνικά και λόγω του Μάνου Λοΐζου, σήμερα κοιτάζω λίγο την ισορροπία, ναι, την πλάστικα.
0: Να δείξουμε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
1: Πάμε εξωστρέφεια.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε διακοπές.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε διακοπές, φίλε, ό,τι διακοπές κάναμε, τελείωσαν. Έχουμε... Το έχω ξαναπεί. Μη σκέφτεσαι πάλι παντοφλίτσα, αντιλιακό και ομπρελίτσα. Έχουμε γυρίσει. Τώρα το μυαλό μας πρέπει να είναι στην 28 Οκτωβρίου.
1: Τι λέμε, γιατί?
0: Γιατί είναι το επόμενο βήμα, είπαμε. Γυρνάς από το καλοκαίρι. Πας στα γένεια της έκθεσης, το επόμενο βήμα είναι 28η και μετά κάνεις ένα άλμα μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Άσε και έχουμε και πολλά ενδιάμεσα πριν την 28η, άστο. Διακοπές όμως που λέμε δεν είναι διακοπές για καλό, είναι διακοπές ρεύματος. Και σήμερα και τις διαβάζουμε κάθε μέρα, υπάρχει μια έξαρση στις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, ξεκινάμε από Δήμο Παύλου Μελά στη
0: που
1: Σταυρούπολη.
0: Είχε και χθες εκεί, Παύλου Μελά είχε και χθες.
1: Στη Σταυρούπολη ήταν, ναι. Συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν στη συμβολή των οδών Ακάδημου μέχρι Μάξουρα ή Μαξούρα τώρα έως τη συμβολή με την Βικέλα.
0: Δυτικά βλέπεις, θέλει ειδική προφορά. Να τα ξέρεις εκείνα τα μέρη για να τα εκφράσεις σωστά.
1: Από τις 8 εκεί λοιπόν στη Σταυρούπολη μέχρι τις 12 ένα τετράωρο. Και μετά από εκεί πάμε Δήμο Δέλτα και χθες νομίζω ήταν εκεί στο Πορτοκαλοχώρι. Τώρα στην ευρύτερη περιοχή των Μαλγάρων θα έχουμε 6,5 ώρες διακοπή ρεύματος.
0: Ωραία, φίλε. Πάλι.
1: Από τις 8 μέχρι τις 2.30 στα Μάλγαρα λοιπόν, από τη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης και Μεγάλο Αλεξάνδρου έως την Εγνατία Οδό των Μαλγάρων, σε εκείνες τις περιοχές από τις 8 μέχρι τις 2.30. Καλημέρα στα Μάλγαρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου εκεί έχω και φίλους, έτσι να ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Και μας ακούνε και από τα Μάλγαρα.
1: Γι' αυτό και εγώ το μας είπα ακούνε. Έτσι με την ένταση που το είπα. Καλημέρα λοιπόν στα Μάλγαρα. Έχουν ανοίξει τα μαγαζιά, όχι ακόμα.
0: Όχι,
1: βέβαια. 6,5 ώρα είναι.
0: 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη δεν άνοιξαν.
1: Νομίζω ότι αυτοί που έχουν καταστήματα διαφόρων υπηρεσιών στα Μάλγαρα, ακόμα καλά-καλά δεν έχουν ξυπνήσει.
0: Νομίζω ότι αυτή την ώρα από καταστήματα, πέρα από κάτι έτσι, καφέ που ανοίγουν μετά τις 6, ακόμα και εδώ στο κέντρο, αυτοί που σίγουρα είναι ακόμα ξύπνοι από το βράδυ είναι οι φούρνοι.
1: Α,
0: και θα σου πω, Νίκο μου, καλέ-καλέ μου φίλε, ότι κατά τη νεότητά μου, όταν ήμουν πιτσιρίκος εκεί γύρω στα 10.
1: Δούλεψες φούρναρης.
0: Δούλεψα σε φούρνο, Νίκο. Μη γελάς καθόλου. Γύρω στα 16-17 καλοκαίρι. Ξέρεις, εκείνα τα καλοκαίρια που τελείωνε το σχολείο και λέγαμε, θα πάει ο Τάδε να δουλέψει εκεί, να βγάλει τα χαρτζηλίκια του και ιστορίες. Εγώ τόλμησα και πήγα σε ένα φούρνο στη γειτονιά και ένα καλοκαίρι δούλευα. Και είχε τότε κάτι τρίμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που κλείνανε. Και δουλεύαμε από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 7-8 η ώρα το πρωί.
1: Από εκεί, από τα αλεύρια, άσπισαν τα γένια σου, Μπάμπη.
0: Τότε, φίλε μου, είχα φτιάξει ένα κορμί. Ένα κορμί, λες, και πήγαινα σε 12 γυμναστήρια την ημέρα.
1: Ο Στάρ Ελλάς, ο Μίστερ Ελλάς.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνα ήταν άλλα χρόνια.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε σε κάτι.
0: Για να δούμε τι θα ξεφουρνήσεις πάλι, Νίκο.
1: Τι θα ξεφουρνήσω, ωραία σταφιδόψωμα.
0: Έκφραση.
1: Πώς μ' αρέσει η μυρωδιά στο φούρνο, ρε.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο. Πέρα από την πρωινή την τυρόπιτα, τη σφολιάτα, που την ξεφούρνιζες και επειδή δεν έχεις φάει όλο το βράδυ, αυτές οι μυρωδιές σου έδιναν τη δυνατότητα να λιποθυμήσεις. Το δεύτερο που ήταν το καλύτερο για μένα, μην κοιτάζεις την κοιλιά μου, τότε ήμουν έτσι σουλοφέτες.
1: Πότε μπήκαν οι βάσεις.
0: Ήταν το σουσάμι.
1: Σκέφτομαι
0: ήταν το
1: πότε
0: σουσάμι.
1: Μπήκαν οι βάσεις.
0: Ήταν, Νίκο, το σουσάμι, το ομό. Το σουσάμι, ναι, που έχνες πάνω στο γαλλικό το ψωμί, αφού πρώτα το ψέκαζες με το νεράκι. Το σουσαμάκι, εκείνο το γνήσιο, το πιο, το αμόλυντο. Τι μου θύμισες τώρα, ρε.
1: Πρέπει να σου πω, βέβαια, ότι το σουσάμι δεν το είχα ποτέ έτσι σε ιδιαίτερη αγάπη. Και μετά από κάποια στιγμή και μετά, λόγω έτσι και διαφόρων επιπλοκών, κοίταζα να το αποφεύγω. Λοιπόν, ας ξεφουρνήσουμε όμως το εξής. Έχω κρατήσει από νωρίς το πρωί μία είδηση ότι έχουν πάλι μία ανακατοσούρα ο κύριος Ερντογάν με την οικονομία της χώρας. Από ό,τι έβλεπα σε δημοσιεύματα το χάραμα, συναγερμός έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά τις εκροές 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι τεράστιο το ποσό.
0: Γι' αυτό έχουν γίνει και συλλήψεις
1: από επενδυτικά κεφάλαια και υπάρχουν και συλλήψεις τελεχών της αγοράς, καθώς εκαθαρίζονται, λέει, τουλάχιστον 130 funds με έκθεση 350.000 επενδυτών. Ενώ οι αρχές, λέει, ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Ξέσπασε και ένα ξεπούλημα μετοχών στο, ναι, χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, αλλά μετά, λέει, επήλθε ανάκαμψη.
0: Να σου πω κάτι, Νίκο, και εγώ την είδα αυτή την είδηση και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είχαμε και συλλήψεις επιχειρηματιών με εκτόπισμα δισεκατομμύριων, έτσι, για μεγάλο επιχείρημα.
1: Και, και άλλες τόσες απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα.
0: Μπράβο. Από την άλλη όμως ποτέ δεν έχω κατορθώσει να καταλάβω σε ποια κατάσταση βρίσκεται η τουρκική οικονομία. Δηλαδή ακούμε ότι να υποβάθμιση η τουρκική λίρα, προβλήματα με τον πληθωρισμό, χρεοκοπεί η Τουρκία, κάνει η Τουρκία, ράνει η Τουρκία, και εγώ βλέπω μια ακμάζουσα μονίμως Τουρκία, η οποία μπορεί να παίρνει από το Κατάρι, από κάποιους οικονομικές ενέσεις. Το θέμα είναι ότι πάντοτε τα καταφέρνει και καλύτερα ενδεχομένως από εμάς.
1: Υπάρχει ένα δεδομένο ότι η Τουρκία ανήκει στις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη πλέον. Έτσι. Έχει ένα πολύ μεγάλο ΑΕΠ, το οποίο μάλιστα το επισήμανε τις προηγούμενες μέρες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του. Έτσι, το άκουγα και από άλλα κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνεται αυτό. Άκουγα προχθές και τον κύριο Κερίδη, έτσι, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι τα τελευταία 40-45 χρόνια έχει ανατραπεί η ισορροπία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εκεί που ήταν 2-3. Πήγε 1-6 για να καταλαβαίνουν τα μεγέθη.
0: Ναι, και άρα λοιπόν, παράγουν,
1: εγώ θα σου πω δύο παράγοντες, έτσι που έχω στο μυαλό μου. Απ' τη μια είναι τέτοιο το μέγεθος που το διεθνές σύστημα δεν αφήνει, και επειδή έχουν εκτεθεί πάρα πολλοί παράγοντες.
0: Εδώ την Ελλαδίτσα μας
1: του συστήματος.
0: Θυμάσαι που δεν ακριβώς, την αφήνανε.
1: Άμα ψάξεις και δεις πόσες ισπανικές, ιταλικές, και
0: γερμανικές.
1: Και γερμανικές τράπεζες ή άλλοι οικονομικοί κολοσσοί έχουν εκτεθεί οικονομικά, είτε με τραπεζικά κεφάλαια, είτε με βιομηχανία κλπ. Κλπ. Στην Τουρκία. Οπότε πρέπει να συντηρείται. Πρέπει να συντηρείται. Από τη μια είναι αυτό. Από την άλλη είναι, γιατί πριν κάποια χρόνια είχε αυτά τα προβλήματα, κυρίως με τα αποταμιευτικά και με τον πληθωρισμό και με την πτώση της λίρας. Τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες που υπάρχει φτώχεια και πίεση?
0: Για
1: διότι ακούμε και από τους Τούρκους τουρίστες που έρχονται και φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ότι πιο φτηνά βρίσκουν πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι στην Τουρκία, που παλιά
0: το άκουσα
1: δεν συνέβαινε
0: εγώ,
1: με
0: το
1: τίποτα.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, είναι το καθεστώς όμως τέτοιο στην Τουρκία που δεν μπορούν να υπάρξουν κοινωνικές διαδηλώσεις, κοινωνικές κινητοποιήσεις που πιθανώς
0: που να ζητούν τις κοινωνικές παροχές
1: και να,
0: που σε άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες δίνονται,
1: ναι,
0: αφιδώς.
1: Και όχι μόνο. Θυμάσαι τι έγινε κατά καιρούς στην Αργεντινή, που είχε αντίστοιχα προβλήματα και είχε μεγάλο χρέος. Λοιπόν, γίνονταν μεγάλες, τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις και έτριζαν τα θεμέλια του πολιτικού συστήματος στην Τουρκία. Το
0: ναι,
1: καθεστώς.
0: Άμα μπορείς,
1: δεν
0: κάνεις.
1: Το επιτρέπει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος. Εγώ λοιπόν σου έδωσα δύο απλές εξηγήσεις γιατί δεν βλέπουμε να μεταλλάσσεται σε μεγαλύτερη κρίση αυτό που ακούμε χρόνια
0: όχι,
1: στην
0: όχι.
1: Τουρκία.
0: Μονίμως περνάνε από διακυμάνσεις, αλλά στο τέλος έχουν μια δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέλθουν και μάλιστα με άνηση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι παράγουν πράγματα, Νίκο, και είναι μια χώρα η οποία εξάγει από αυτοκίνητα μέχρι στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
1: Από ντρόνς μέχρι
0: ναι,
1: καρφίτσες.
0: Δισεκατομμυρίων, είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που εκτέθηκαν βέβαια, για να αλλάξω λίγο το κλίμα, απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να μην είναι μεγάλη ευρωπαϊκή κολοσσή, η τραπεζική, αλλά ήταν χθες η Μαρσέη.
1: Α,
0: έφαγε 4-1 4 από την Μπεσίκτας και το έβλεπα, ήταν 1-1 στο ημίχρονο.
1: Τελικό 4-1 το σκορ.
0: 4-1 και μάλιστα με τρόπο, δηλαδή η Μπεσίκτας φαινόταν τουλάχιστον μια κατηγορία πάνω από την Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Ναι. Μας χάλασε και ένα στοιχηματάκι. Μας το χάλασε.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δεν ήθελα να το αναδείξω έτσι.
0: Μας το
1: χάλασε. Στο δημόσιο λόγο. Στο χάλασε.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα ήταν πολύ ελπιδοφόρα η προσπάθειά μου.
1: Και εγώ έλεγα ότι θα ξεκινούσε τα ποδοσφαιρικά σήμερα από το νέο θρίαμβο του Όφη.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Που τρελαίνει την Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω αν την τρελαίνει. Εμάς πάντως μας τρελαίνει το σχήμα που έχει φτιάξει εκεί στον Όφη ο Κόντης. Και λες ρε παιδάκι μου, και θυμίζει έναν παλιό Όφη που κάποτε κάθε χρόνο σχεδόν έβγαινε στην
1: ούτε
0: Ευρώπη.
1: Ούτε καν επί Γκέραρ δεν είχε
0: τέτοια.
1: Πω,
0: μιλάμε, μπράβο τους, μπράβο.
1: Τότε
0: μπράβο.
1: Με τον, πώς το λένε, τον παιχταρά, τον που έγινε προπονητής μετά.
0: Ο Μαχλάς.
1: Όχι, όχι, όχι, πέρα από τον Μαχλά, τον επιτελικό μέσο μου, ρε λέω.
0: Ο Νιόμπλιας.
1: Λοιπόν, ο Κόντης πρόσεξε δήλωση. Πάμε με σπασμένα τα φρένα, στόχος να κρατάμε το 0 στην άμυνα.
0: Είναι φοβερός. κέρδισε τον Ολυμπιακό, κέρδισε την ΑΚ, κέρδισε τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τη Χοφενχάιμ.
1: Μόνο από τον Άρη έχασε.
0: Μπράβο.
1: Νικητής προχωρείς πάντα μπρος.
0: Άντε πάλι. Το Μαρκό με ένα μηδέν το κέρδισες. Κατέβασε λίγο την
1: πάρα. Νικητής προχωρείς πάντα μπρος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ωραία ανάσα από YouTube. Ένα τραγούδι που δεν έχει ακουστεί πολύ τον YouTube. Έτσι από τα ας πούμε πιο τελευταία τους.
0: Για να μην τα ακούσουμε, γιατί ρε φίλε, μην τα ακούσουμε.
1: Χτύπα, κυρία Σοφία.
0: Αφού όμως πρώτα.
1: Κυρία Σοφία.
0: Αφού όμως πρώτα, για να μην μας ξεφύγει, γιατί πολλές φορές μηνύματα πολλά μας ξεφεύγουν από αυτά που έρχονται.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης, σχόλιο στο γεγονός ότι πιτσίρικος έχω δουλέψει σε φούρνο, λέει: έτσι εξηγείται το πόσο καλά ξέρει να μας ψήνει ο Μπάμπης Νίκο. Να τον προσέχεις.
1: Στο ψιστήρι, Αργύρη. Κάτι ξέρεις.
0: Πάμε.

0: Ωραία τραγούδια για ένα όμορφο ξύπνημα.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και δεν είναι και πολύ γνωστό, όπως λες, και εγώ τουλάχιστον ναι. δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: από τα τελευταία του Νίκ.
0: Πράγματι. Και για μένα ήταν. Το είχα ακούσει αποσπασματικά και χθες κάθισα. Γιατί ασχολούμαι έτσι κάποιες
1: ώρες. Και το έβγαλες στην κιθάρα.
0: Το έβγαλα και στις παρτιτούρες. Και στις παρτιτούρες.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Ναι.
0: Μπαμπή, δεν μου λες, κοντεύει 7 παρατέταρτο και δεν έχουμε ενημερώσει ακόμη τον κόσμο.
1: Μα τόσο έχουμε πει, ρε φίλε. Ό,τι λέμε ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, δεν τον έχουμε ενημερώσει σε τίτλους για τα κυριότερα γεγονότα. Και πρέπει να προλάβουμε, γιατί έρχεται ετοιμοπόλεμος ο κύριος Γουλής μετά από εμάς στις 7 η ώρα. Πρέπει να προλάβουμε για μια πρώτη έτσι, καθολική ενημέρωση. Στο Προεδρικό Μέγαρο λοιπόν θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ στη 1 το μεσημέρι, προσέξτε τώρα, θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα.
1: Ποιον βασιλιά, ρε φίλε. 2 χρόνια δανεικό τον είχαμε πάρει εμείς από μια Αιγυπτιακή ομάδα αυτό. Τον θυμάμαι.
0: Έπρεπε να
1: είχε
0: το...
1: πάρα πολύ καλή αριστερό. Μαζί με τον άλλον, τον Αιγύπτιο. Λοιπόν, μάθε με τον Συγκαμπάλα μαζί, νομίζω.
0: Όταν,
1: είχαν κάνει φοβερό
0: όταν
1: δίλημο.
0: Έχουμε τέτοια ονόματα στο δελτίο, θα πρέπει να φωνάζουμε τον Γιώργο το μήνο να τα προφέρει.
1: Τον Γιώργο. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ουσιαστικά εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιλώντας πού αλλού σε εμάς, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Έρτνιος. Άφησε ενδεχόμενο να παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, Νίκο.
0: Και
1: αυτό είναι πολύ κομβικό και σημαντικό.
0: Και φυσικά. Εκεί
1: ειδικός
0: ειδικά,
1: φόρος κατανάλωσης, ναι, θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Και είναι η πρώτη φορά που ανοίγει παραθυράκι για αυτόν
1: φαντάσου
0: τον...
1: Φαντάσου πόσο δύσκολα είναι τα
0: εφουκού.
1: Πράγματα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, για το άλλο που λέγαμε, η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στην Νέα Υόρκη. Στο μεταξύ έχουμε και άλλες διεθνείς επαφές και από τον κύριο Πιερακάκη, την ολοκλήρωση Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στο Euro Financial Forum στο Δουβλίνο.
1: Στα δικά μας τώρα αστυνομικού τύπου, στις φυλακές Κορυδαλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής και για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Εγώ θα θυμίσω ότι στο γυναικείο τμήμα των φυλακών Κορυδαλού, κάποιο διάστημα πιο πριν, είχε πάει και είχε τραγουδήσει εθελοντικά ο Γιώργος Μαζονάκης στα κορίτσια που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα σε συγκεκριμένη φυλακή.
0: Αυτό. Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε γίνει πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, όχι πριν από ένα μήνα και από δύο. Mm. Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει. Ναι. Έχω δει και τα βιντεάκια που κάποιοι λένε ότι μάλλον θα τους υποδεχθούν με μεγάλη χαρά. Τους συγκεκριμένους, οι οποίοι βέβαια θα είναι σε ειδική πτέρυγα μακριά
0: όπως,
1: από τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και διαβάζαμε και πριν ολόκληρα δημοσιεύματα, έτσι κάποια λίγο πιο γαργαλιστικά, ας τα πούμε. Όπου λέγανε ότι πόσους φόβους έτσι έχουν και οι αρχές και εκεί οι υπηρεσίες στις φυλακές κλπ. Και θέλει να τους κρατήσει έτσι σε μια αρκετή απομόνωση.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο
0: για τον φόβο έτσι,
1: για
0: που
1: τη
0: λέμε.
1: Σωματική τους ακαιρεότητα.
0: Αυτό το οποίο βγαίνει πολλές φορές, μάλλον τώρα τελευταία αρκετά, είναι το σε πόσες περιπτώσεις είχε βοηθήσει αθόρυβα ο Γιώργος Μαζονάκης σε περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης και γενικότερα. Βλέπω σε μουσικές πρωτοβουλίες, σε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα και με ανωνυμία ο Γιώργος ο Μαζονάκης, τώρα να δεικνύονται κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μπράβο, και δεν ήθελε, μάλιστα αυτό ήθελα να τονίσω, να βγει μπροστά. Τα έκανε χωρίς να φαίνονται.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω όμως στην επικαιρότητα. Η Ευρωπαία Πρόεδρος της Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, φυσικά τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσεξε έτσι, θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Εδώ θα κάνουμε άλλη μία φορά την υποσημείωση και για την ρητορική της κυρίας Φόντερ Λάιεν που ακούσαμε τις πριν λίγες μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν κινδυνεύει η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές χώρες μόνο από τον ρωσικό παράγοντα. Έτσι, να το έχετε κατά νου εσείς οι κέντρο-βόρειο Ευρωπαίοι.
1: Πάντως, σε αυτή τη δήλωση που έκανε, είχε συμπληρώσει στο τέλος ότι η Ευρώπη έκανε το καθήκον της, πρέπει να το κάνουν και άλλοι, μάλλον δείχνοντας τον Ντόναλντ
0: Τραμπ και γενικότερα.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones.
0: Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα, πηγαίνοντας στη Μέση Ανατολή, χτύπησαν και πάλι πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, το δεξαπενόπλιο ακινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
0: Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στην σύγκρουση. Προφανώς τέθηκε από κάποιο θέμα και συμμετοχή της Σεούλ, αλλιώς δεν θα το κινούσε έτσι το θέμα από μόνος του, πιστεύω.
1: Δεκάδες νεκροί στη συγκρούση των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Και η επόμενη, θα σου έλεγα ότι κάπου διάβασα, αλλά είναι και η επόμενη αναφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με το State Department.
0: 48 F-35 λοιπόν για τους Σαουδάραβες.
1: Για να τα χρησιμοποιήσουν για τους Χώθη. Αυτές είναι οι περισσύγχρονες μηχανές.
0: Δύο πλήρεις μοίρες. Δεν ξέρω τι να πω. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία προέρχεται από το προηγούμενο καθεστώς, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές.
1: Πάντως, για να πάω πάλι στην προηγούμενη είδηση, γιατί μου κάνει εντύπωση με το Ριάντ, γι' αυτό μπορεί να μην απαντούσε στο τηλέφωνο 2-3 μέρες που το ψάχνανε οι Σαουδάραβες για να τους βοηθήσει με τους Χούθη. Για να τους πουλήσει τα 48 μαχητικά, τον έχω ικανό. Λοιπόν, στην Βραζιλία έχουμε προεδρικές εκλογές και είναι αμφίροπη η μάχη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία περίπτωση που για άλλη μια φορά την ακούμε, δεν είναι λίγες φορές. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και 55χρονη σύνοδος λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Α, ήταν του ΚΤΕΛ, δεν ήταν σχολικό.
1: Ναι, αλλά λειτουργούσε ως σχολικό, γι' αυτό είχε και τη σύνοδο.
0: Ήταν μισθωμένο.
1: Μπράβο. Μάλιστα. Και έπρεπε να πάει τα παιδιά το πρωί στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο. Πήγε λοιπόν στον νηπιαγωγείο, κατέβασε τα υπόλοιπα, ξέχασαν 2 παιδιά στην ηλικία των 4 προς 5 ετών μέσα στο ΚΤΕΛ κλειδωμένα. Πήγε ο οδηγός, το πάρκαρε το αυτοκίνητο και περίμενε να τελειώσει η βάρδια για να πάει να τα πάρει. Και όταν η μητέρα τα περίμενε και τα λοιπά του ενός παιδιού από τα 2 και άρχισε να ψάχνει το παιδί της που είναι, ανακάλυψαν ότι τα είχε κλειδωμένα, ξεχασμένα μέσα στο λεωφορείο, αν είναι
0: εγώ
1: δυνατόν.
0: Εγώ ξέρω ότι οι οδηγοί αυτών των λεωφορείων, κυρίως των σχολικών, αλλά και γενικότερα, όταν τελειώνει ένα δρομολόγιο, κάνουν έναν έλεγχο στο λεωφορείο.
1: Αυτό είναι το κανονικό και το σύνηθες.
0: Ακόμη, πρόσεξε, όχι για ανθρώπους ή για παιδιά. Ακόμη ναι, και αν υπάρχει ένα σκουπίδι, αν υπάρχει κάποιος έτσι.
1: Το κολατσό, αν ξέχασε ένα πιτσιρίκι από την τσάντα να το πάρει μαζί του.
0: Κάτι κάνεις έναν έλεγχο, επειδή είναι και το λεωφορείο το δικό σου, δηλαδή το στο οποίο ζεις και δουλεύεις.
1: Γι' αυτό έχουμε θέματα. Απολύθηκε η σύνοδος ήδη, γιατί την πρώτη ευθύνη την έχει η σύνοδος των παιδιών. Γιατί πρέπει να μετρήσει. Τα παιδιά πρέπει να έχει μια εικόνα πόσα παιδιά μπήκαν, πόσα βγήκανε. Και νομίζω ότι και ο οδηγός έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.
0: Λοιπόν, η επόμενη και τελευταία είδηση, Μπάμπη, έχει να κάνει και με τα μέτρα που είπαμε για το μετρό αργότερα.
1: Αφού υπενθυμίσουμε ότι το μετρό στην Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει ακόμα ζητήματα, μπήκα και έκανα ανανέωση, παραμένει σε υποβαθμισμένη λειτουργία. Για εσάς φίλους ακροατές που συντονιστήκατε τα τελευταία λεπτά, υπήρξε καπνός ο οποίος εντοπίστηκε στο σταθμό της
0: Αγίας Σοφίας
1: και εντοπίστηκε το πρόβλημα. το οποίο προκλήθηκε από...
0: αστοχία πυκνωτία της τάσης.
1: Μπράβο. Το θέμα όμως είναι ότι μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι τεχνικοί και τα λοιπά
0: και
1: να πούν ότι είναι...
0: επιδιόρθωση. Μπράβο.
1: Ασφαλής ο συγκεκριμένος σταθμός είναι κλειστός. Μόνο σταθμός Αγίας Σοφίας. Στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες τάσεις γίνονται κανονικά τα δρομολόγια και οι μετεπιβιβάσεις. Αλλά από τις 4 και μετά, Νίκο, πέρα από αυτό το ζήτημα...
0: Από τις 4 και μετά, στη Θεσσαλονίκη, οι 4 κεντρικότεροι σταθμοί, δηλαδή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, και μέχρι νεότερης εντολής από την αστυνομία, δεν θα λειτουργήσουν από τις 4 το απόγευμα.
1: Γιατί
0: και εδώ
1: υπάρχει
0: θα πάμε τώρα.
1: Προγραμματισμένη συγκέντρωση αντιφασι...
0: Και μέχρι νεότερης εντολής από την αστυνομία δεν θα λειτουργήσουν από τις 4 το απόγευμα.
1: Γιατί
0: και εδώ
1: υπάρχει
0: θα πάμε τώρα.
1: Προγραμματισμένη συγκέντρωση αντιφασιστική με αφορμή την δολοφονία του Παύλου Φίσα μια τέτοια μέρα

0: Μέρες πριν είχαμε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Δύο μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φλίσσα.
1: Ναι, και κάποιοι το επισήμαναν κιόλας αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουν προγραμματιστεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Καμάρας στις 6, από τις 6 και μετά εκδηλώσεις.
0: Συγκέντρωση και πορεία πιθανότατα θα έχουμε.
1: Οπότε να το έχετε το νου σας, γιατί είναι και Παρασκευή, είναι και μέρα και ώρα ανοιχτής αγοράς. Να έχετε γενικά τώρα το νου σας ότι υπάρχει αυτό σε εξέλιξη. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν παραπέντε.
0: Είμαστε στο παραπέντε, Νίκο.
1: Στο
0: παραπέντε ακόμα μιας μεγάλης μεταγραφής που λέγανε.
1: Εμένα πήγε το μυαλό μου στη σειρά.
0: Α, στο παραπέντε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Καλά, τα είχε σπάσει η συγκεκριμένη σειρά.
1: Λοιπόν, επειδή έχω ένα τραγουδάκι το οποίο θα μας αλλάξει...
0: Ελληνικό ή ξένο.
1: Θα πάμε σε ελληνικό. Α. Και δεν θα πάμε στον Μπάμπι τον Στόκα για να μπορέσουμε να... καλύψουμε και τον χρόνο μας, θα πάμε στο Μάνο Πυροβολάκη και θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γραμβούσα.
0: Ο Πυροβολάκης μου αρέσει, γιατί νομίζω ότι δίνει μια μοντέρνα
1: εκδοχή στο παραδοσιακό
0: τραγούδι. Μπράβο, και το κάνει φρέσκο ρε παιδί μου.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πας στην Γραμβούσα όταν θα ξαναπάς στην Κρήτη, προς το παρόν απολαμβάνουμε την Γραμβούσα δια του Πυροβολάκη, χωρίς να μας πυροβολάει όμως.
0: Χωρίς να μας πυροβολάει και χωρίς να μας χρεώνουν το ταξίδι μέχρι την Κρήτη.
1: Κώστας Γουλής, συνέχεια, δελτίο ειδήσεων, τα λέμε μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του μετρό, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. Στο μεταξύ, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Διαμήνυσε ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κριθεί κατάλληλη η συγκυρία. Για δεύτερη μέρα παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτή την ώρα στις ασιατικές αγορές η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 0,6% στα 104 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Οι δείκτες στα χρηματιστήρια βρίσκονται σε θετικό επίπεδο λόγω της υποχώρησης των τιμών αλλά και της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση του βασικού επιτοκίου της κατά 0,25% στο 1,25% που αποτελεί και το υψηλότερο επίπεδο στα τελευταία 31 χρόνια. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μια ακόμα σημαντική εκλογική αναμέτρηση είναι πρώτων πυλών στη Γερμανία. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, οι κάλπες θα στηθούν μεθαύριο και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν στην πρόθεση ψήφου 37% και προηγούνται με μία ποσοστιαία μονάδα της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η αριστερά που μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό του κρατηδίου με τους σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνει 9%, ενώ ακολουθούν οι χριστιανοδημοκράτες με 6% και οι πράσινοι με 5%, που αποτελεί και το όριο εισόδου στην επόμενη Βουλή. Στην υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρμόδια αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Στον αθλητικό χώρο, ιστορική νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στη φάση των ομίλων στο Europa League. Η ομάδα της Κρήτης χθες βράδυ επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim με σκορ 2-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι νότιοι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και στη συνέχεια νότιοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους που έχετε συντονιστεί και τα τελευταία λεπτά στη συχνότητα του 102 FM για να διαπιστώσετε πως και σήμερα στα μικρόφωνα αυτή την ώρα είναι δύο περίεργοι τύποι. Ο Νίκος
1: και ο Μπάνος. Και ο Μπάμπης, ο Τζιουμπάνογλου.
0: Βέβαια με την ευγενική προσφορά τη Σοφία Σαχαλή. Γιατί χωρίς τη Σοφία θα τα λέγαμε μεταξύ μας και θα τα ακούγαμε μεταξύ μας και δεν θα είχε και νόημα.
1: Κύριε Μπάμπη, έχουμε και άλλο Μπάμπη σε λίγο. Θα ακούσουμε και Μπάμπη στο.
0: Μήπως αυτός ο Μπάμπης είναι γεννημένος στην ίδια γερμανική πόλη στην οποία έχω γεννηθεί και εγώ, Νίκο.
1: Μήπως το Βούπερταλ.
0: Μήπως το Βούπερταλ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας.
1: Α, am Rhein.
0: Μήπως εκεί γεννήθηκε και ένας από τους ιδεολόγους του κομμουνισμού, ο Έγγελς.
1: Πόσα ξέρεις.
0: Μήπως μας ακούει και ο Διαμαντής από τον Εύωσμο.
1: Άσχετο.
0: Τελείως.
1: Γεια σου ρε Διαμαντή.
0: Η πόλη ξύπνησε λέει και ο Διαμαντής γύρω στις 6 και 42 ήταν το πρώτο του μήνυμα. Καλό σου κου εύχεται σε όλους. Μακάρι φίλε μου, μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν,
0: ο Νίκος εδώ τσεκάρει τι γίνεται με το μετρό.
1: Πολύ καλά το βλέπεις και νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί φοβόμαστε κιόλας, να σου πω και κάτι. Εντάξει, το να μην λειτουργείς και μια και δύο μέρες ένα σταθμός εκεί στο κέντρο, μπορεί να κατέβει ο άλλος να κατέβει στον προηγούμενο Συντριβάνη, στον επόμενο Βενιζέλου. Εντάξει.
0: Δεν έχω την ατάκα να την πω ότι κάποιοι έτσι κι αλλιώς δεν θα άνοιγαν το σταθμό Βενιζέλου.
1: Γίνεται η δουλειά.
0: Και είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Μπάμπη,
0: το
1: είχα μετρήσει κι εγώ γιατί είναι δίπλα.
0: Το περπάτησες.
1: Το είχα μετρήσει και με GPS. Ναι. Είναι δίπλα στο πατρικό μου εκεί πέρα ο σταθμός της Αγίας Σοφίας και πραγματικά είναι καμιά τρακοσαριά μέτρα. Δηλαδή είναι αστείο ούτε 5 λεπτά περπάτημα. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό υπό άλλες προϋποθέσεις. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα ξαναπιάσουμε τον σχεδιασμό του μετρό. Θα πιάσουμε όμως εδώ τον σχεδιασμό των υδρόμετρων, γιατί βλέπω κάτι τρέχει εδώ.
0: Ναι, χωρίς νερό για 6 ώρες. Έλεγε νωρίτερα ο Νίκος ποιες περιοχές δεν θα έχουν ρεύμα. Εγώ θα σας πω ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό.
1: Ένα εξάωρο θα πούν το νερό νεράκι.
0: Φαντάσου όμως να συμπέσουν μια μέρα. Η διακοπή ηλεκτροδότησης και το μαζί, δηλαδή Τζόκερ.
1: Στον ίδιο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Να κοπούν και τα τηλέφωνα.
0: να μην έχει δίκτυο. Να κοπούν τα τηλέφωνα ρε φίλε. Πόσο καιρό έκανα τον κόψα. Μας κόψαν το τηλέφωνο. Έπαιρνε στο σταθερό και δεν έκανε τουτ τουτ. Μας κόψαν το τηλέφωνο.
1: Μπαμπή, είχε γίνει, δεν θυμάσαι που σου έλεγα πριν λίγους μήνες όταν κάνει εκεί την ανάπλαση στην Μαρτίου. Που ο εργολάβος δεν είχε τα σχέδια και είχε πάρει μαζί με το κοπτικό μηχάνημα εκεί για να κόψει τα πεζοδρόμια και κόψει και όλες τις οπτικές ίνες.
0: Φοβερό, φοβερό. Και είδα και ένα βίντεο με τον Μπέο στο Βόλο να βρίζει κάποιους με οπτικές ίνες γιατί προκάλεσαν διακοπή ή ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Τώρα που είπες 10... τον Μπέο, είδα χθες, είχε περιοδεία στη Θεσσαλία, Τρίκαλα και Βόλο, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Και μόλις είδε τον Μπέο, λέει, ο δικός μου άνθρωπος έκανε έναν αγκαλισμό εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι και οι δύο έντονοι στον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν τις απόψεις τους. Λέγαμε λοιπόν ότι για 6 ώρες θα μείνουν περιοχές τριών δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Νίκο. Μάτι έπεσε και εκεί ρε φίλε. Ποιος τη γλώσσα τρώει.
1: Λεωφορεία δεν έχουμε, μετρό δεν έχουμε, νερό δεν έχουμε, ρεύμα δεν έχουμε. Τι γίνεται, γιατί τέτοια υποβάθμιση αυτές τις γειτονιές.
0: Λόγω εργασιών από την ΕΙΑΦ. Ακούστε λοιπόν γιατί θα σας ενδιαφέρει. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα θα γίνουν κάποιες εργασίες αντικατάστασης δικλίδας F300.
1: Σόπα.
0: Στη συμβολή.
1: Αν ήταν όνομα... F400 δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Η F298 σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις νερό. Καλά, ο Μπάμπης ο Μπάσπαρας γελάει, Σοφία.
1: Ο Μπάμπης ο Στόκος, όχι ο Στόκας.
0: Δηλαδή, το 298 αφήνει λίγο το νερό και περνάει. Στη συμβολή των οδών Αναξιμάδρου και Βεργίνας και δικλείδων F150, δεν είναι δύσκολα, και F200, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Υψηλάντου. Με αποτέλεσμα.
1: Αυτά είναι ψηλά προς Χαριλάου μεριά.
0: Άκου λοιπόν. Επειδή θα γίνουν εργασίες εδώ που σας περιγράφω, θα υπάρξει πρόβλημα στην υδροδότηση από τις 10 το πρωί και τις 4 το απόγευμα στην περιοχή της Χαριλάου που περικλείεται από τις οδούς Κανάρια, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου και Παπαναστασίου και στην περιοχή της Κάτω Τούμπας ανάμεσα στις οδούς Μπότσαρη, Παπάφη και Κανάρι. Στην περιοχή Πηλαιώτικα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, στις περιοχές Βότση και Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Καλαμαριάς και εκεί θα έχουμε τις διακοπές όπως σας είπα που θα είναι πολύ ωραίες.
1: Λοιπόν, και μια που αναφέρεσαι στην ΕΙΑΘ και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες για τις εργασίες που γίνονται από την ΕΙΑΘ επί της Βασιλίσσης Όλγας. Περάσαμε πριν, κάναμε αυτοψία με το λεωφορείο μαζί με τη Σοφία. Ήμασταν
0: αλήθεια,
1: μαζί
0: μας. Σε έβαλε και σένα, Σοφία, στη διαδικασία
1: μαζί.
0: Αυτή.
1: Μα τώρα τελευταία ερχόμαστε μαζί με το λεωφορείο. Με το πρώτο λεωφορείο ερχόμαστε μαζί.
0: Καλή κύριε, τι κάνετε?
1: Βέβαια,
0: τι είναι αυτά?
1: Μου λείψε δύο μέρες που δεν την έβλεπα εκεί πέρα στο λεωφορείο. Μαζί, σήμερα ήρθαμε μαζί, αγκαλίτσα, αγκαζέ. Και βλέπαμε λοιπόν, κάναμε αυτοψία στο δρόμο. Έχουν αποσυρθεί τα εργοτάξια από την περιοχή της σχολής Τυφλών, που χθες, αν θυμάσαι, είχαμε εκεί το σημαντικό
0: και
1: το πρόβλημα.
0: Και ζητήματα, μπράβο.
1: Αλλά εξακολουθούν και είναι στην περιοχή της Συνδίκα και δες ήδη 7 και 4, μπάμπι, τι γίνεται στη Συνδίκα.
0: Ναι.
1: 7 και 4.
0: Η ουρά μέχρι που φτάνει, μέχρι τη Φιλελλήνων.
1: Φτάνει κοντά Μαρτίου. Ραβιάς φτάνει.
0: Τέτοια,
1: κοντά, ναι. Μαρτίου. Δηλαδή το κομμάτι, παιδιά, να ξέρετε, όσοι είστε τώρα για το κομμάτι μεταξύ Μαρτίου και Συνδίκα, θα πάτε σημειωτών. Έχει μείνει ανοιχτός δρόμος ούτε δύο λωρίδες, μια μισή λωρίδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω και γιατί τέτοια εποχή διαλέξανε να το ξεκινήσουν.
0: Καλά,
1: τώρα εκεί το κέντημα.
0: Τι γίνεται, ξέρεις? Δηλαδή, τι έργα είναι αυτά που φτιάχνουν?
1: Είναι σε όλη την περιοχή και ειδικά στην περιοχή της Συνδίκα και προς παραλία. Πέρσι ήταν στην 28η, εκεί οι γειτονικές περιοχές. Βάζουν, αν θυμάσαι, είχε κλείσει και η παραλία εκεί, Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Ναι, τι βάζουνε?
1: Βάζουν καινούριους μεγάλους αγωγούς σε ΙΑΤ.
0: Έλα ρε φίλε, δηλαδή. Σας κάνουν έργα και παραπονιέστε, ρε.
1: Αυτό είναι.
0: Σας βάζουν καινούργιους εκεί αγωγούς να πίνετε το νερό από την
1: Δεν ξέρω τώρα, κοίταξε. Βέβαια, ναι. Αυτό θυμάμαι ότι είχε γίνει στο προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω, ναι, στην Συνδίκα, όπως λέει η Σοφία, ήταν αρχικά στην παραλία, μετά πιάσαν την Συνδίκα και τώρα έχουν βγει στη Βασιλίσσης Όλγας.
0: Πριν το καλοκαίρι, το λέει, ήταν στη Συνδίκα.
1: Ναι, στη Συνδίκα, στην παραλιακή, επί μήνες. Μετά έφυγαν, το ασφαλτοστρώσανε εκεί το σημείο. Βέβαια χρειάζεται και εκεί
0: θα
1: πέρα.
0: Θα πάρει πάντως καιρό, δηλαδή, για να λες ότι αλλάζουν τις ολινώσεις. Ξέρω, με καινούργιες.
1: Να σου πω και κάτι. Άντε στην παραλιακή, επειδή είναι τεράστια, έχει 6 λωρίδες, κάτι γίνεται. Στην Όλγα, έπρεπε να το έχουν σκεφτεί. Να μην πάει τώρα φθινόπωρο.
0: Να το κάναμε στο καλοκαίρι εργασίες. Που
1: ναι,
0: λείπει κόσμος.
1: Ναι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα. Να, σήμερα πάλι και είναι πολύ νωρίς, έτσι. Δεν βλέπουμε στο μεταξύ, μια που αναφερόμαστε, δεν βλέπουμε τώρα κάπου αλλού να υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Έχουμε μόνο στην συμβολή της εσωτερικής με την εξωτερική στην Ευκαρπία.
0: Γιατί και... έχει τροχαίο, έχει εκεί.
1: Έχει τροχαίο, ε.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: τροχαίο.
1: Σωστά το είδες. Το τροχαίο είναι επί της εσωτερικής δυτικής περιφερειακής, εκεί δηλαδή λίγο μετά το Σκλαβενίτη.
0: Ναι, στο εκεί. Ανέβασμα. Εκεί στο ανέβασμα πριν βγει στην.
1: Αλλά
0: στην
1: έχει αποτέλεσμα να είναι εκεί πέρα μια διχάλα που έχει πρόβλημα εκεί. Και από τους δύο δρόμους. Πριν τα νοσοκομεία.
0: Πάντως τέτοια ώρα συνήθως σε αυτό το σημείο, ακόμα και όταν δεν έχουμε κάποιο ατύχημα. Έχει,
1: έχει
0: καθυστερήσεις και κίνηση.
1: Να συζητήσουμε και με την αστυνομία. Ελπίζουμε
0: είναι από τα
1: να
0: καινούργια
1: είναι
0: τα σημεία που καθιερώνονται. Δηλαδή κάποτε λέγαμε ότι να, εκεί στον κόβο της Τριανδρίας είναι η δεύτερη ή τρίτη μέρα συνεχόμενη που μπροστά ακριβώς από τα δύο νοσοκομεία Παπαγιωρίου και 424 έχει ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, ας αντιμετωπίσουμε την ταλαιπωρία όμως εμείς, Μπάμπη, με ένα ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Τον φίλο σου, τον Στόκα που λέγαμε πριν.
0: Ο Μπάμπης είναι ονόματος και συντοπίτης. Σε αυτό που δεν ταιριάζαμε ήταν στις ποδοσφαιρικές μας προτιμήσεις.
1: Ταξιδιάρικο τραγούδι, σ' αρέσει, κάπου υπάρχει ένα νησί.
0: Α, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ας ταξιδέψουμε σε αυτό το νησί λοιπόν.
2: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη υπάρχουν δράκοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον φίλο τον ακροατή, τον Σάμι που μας ακούει και σήμερα.
1: Καλώς το να το Σάμι, καλώς το να και το Μάκη το Μουδιώτη.
0: Καλημέρα και στο Μάκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι με τον 102. Παρασκευούλα σήμερα, πάμε να δούμε παρέα τον καιρό. Η αλήθεια είναι πως έχει τσιμπήσει προς τα πάνω η θερμοκρασία, δηλαδή εμείς οι πολύ πρωινοί των 4.30 το πρωί και των 5, τουλάχιστον καταλάβαμε ότι μπορούσαμε να βγούμε σήμερα από το σπίτι χωρίς το μπουφανάκι. Το μπουφανάκι το έβαλα Σοφία μου στο πατίνι. Αλλά δεν το χρειαζόμουν πριν, όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Έχει κάποιες έτσι αυξομοιώσεις θερμοκρασία.
0: Η ελάχιστη σήμερα είναι στους 22 βαθμούς περίπου. Δηλαδή ανέβηκε από.
1: Όχι, ελάχιστη, όχι 22. Πολύ ψηλά το πήγες.
0: 16,
1: τον άμανε.
0: 16 τη δίνει. Εδώ όμως βλέπω.
1: Χθες ήταν 16, σήμερα είναι 18.
0: Δες τώρα. Εδώ στο Μεταίο δίνει ως ελάχιστη 22 και ως υψηλότερη 28. Βέβαια.
1: Ωστόσο το ίδιο σου δείχνει και 18, ας πούμε. Την
0: ναι. Η θερμοκρασία τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα κοιμαθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα είναι ότι το πρωί, ενώ άλλες φορές πρωί και βράδυ που πέφτει η θερμοκρασία είχαμε χαμηλότερες θερμοκρασίες, σήμερα πήρε λίγο τα πάνω της. Βέβαια, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια βελτίωση σε όλη τη χώρα, δηλαδή μια αύξηση. Θα έχουμε παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ ισχυρά είναι μια αναμένονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με μικρή αύξηση που θα σημειώσει, όπως σας είπα, η θερμοκρασία.
1: Σήμερα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στην Κεφαλονιά, γενικότερα στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Μακεδονία προς μεσημέρι-απόγευμα. Ευνοείται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ενώ συνοπτικά να δούμε θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία, δες και εδώ που έχει ανέβει από 11 ως 28. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πει 24, το θυμάσαι.
0: Να σου πω κάτι, και στη Δυτική Μακεδονία, σε διάφορες περιοχές που κάνουμε συνδέσεις το μεσημέρι στην περίμετρο, τα βράδια λέει στη Βλάστη, ας πούμε, έδειξε καλά, και Βλάστη. 5 βαθμούς και ανάβανε και τις σόμπες.
1: Αλλά δες τώρα, και στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, από, πρόσεξε τώρα, Εύρος, από 11 ως 31. 20 βαθμούς διαφορά.
0: Ναι, η χαμηλότερη έτσι, με την υψηλότερη.
1: 11 με 31. Αυτό δεν συμβαίνει άλλες εποχές. Τώρα ακριβώς επειδή κρατάει πολύ νύχτα, προλαβαίνει πέφτει θερμοκρασία. Στην Ήπειρο από 12-29, Θεσσαλία, θα έχετε οι φίλοι μας στη Θεσσαλία έως και 30 διάρκεια, αλλά από 13. Και μου κάνει εντύπωση έτσι, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Θεσσαλία, στη Μακεδονία και στη Θράκη.
0: Η Θεσσαλία σήμερα κερδίζει την Κρήτη, Γιώργο. Ναι, Νίκο, συγγνώμη. Γιατί στην Κρήτη θα είναι από 12 ως 28.
1: Νοτιότερα έχουμε αέρα και σήμερα και δεν ανεβαίνει πολύ θερμοκρασία.
0: Βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους και στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Δεν ανεβαίνει πολύ θερμοκρασία. Κάπως έτσι, ίσως με λίγο περισσότερη συννεφιά θα πάμε Σάββατο και Κυριακή, αλλά με καλές θερμοκρασίες. Η πιο καλή μέρα φαίνεται, η πιο καλοκαιρινή φαίνεται η Δευτέρα.
0: Μπράβο.
1: Η Δευτέρα είναι έτσι ένα παράθυρο που όσοι μπορείτε κιόλας έτσι να το ευχαριστείτε, να το απολαύσετε.
0: Ναι, μην πεις πάλι να πάνε να βουτήξουν, είπαμε, θα
1: το
0: φτάσει
1: λέω,
0: και 33 βαθμούς.
1: Αλλά μετά από Τρίτη και μετά φαίνεται, μάλιστα προς τα μέσα της εβδομάδας, κατεβαίνουμε και χαμηλότερα από τα χαμηλότερα που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα.
0: Νίκο μου, τα φυσιολογικά είναι.
1: Εντάξει, θα είμαστε, κοίταξε.
0: Οι 33 δεν ξέρω αν είναι φυσιολογική τη Δευτέρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Τη Δευτέρα είμαστε 21, εκεί 21-22 έχουμε πλέον το φθινοπορεινό ηλιοστάσιο, έτσι. Μπαίνουμε πλέον και ημερομηνιακά, μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό, είμαστε και 26. Λέγαμε πριν για τις εκλογές στη Βραζιλία.
0: Και την βρήκες βραζιλιάνικο τραγούδι.
1: Φυσικά έχουμε τον Μπραζίλ. Που θυμίζει έτσι και λίγο. Είναι αμερικάνικο βέβαια, αλλά με έντονο βραζιλιάνικο στοιχείο, το περίφημο Μπραζίλ. Θα το θυμηθείς μόλις το ακούσεις.
0: Το έχουμε χορέψει μαζί.
1: Όχι, μαζί δεν το έχουμε χορέψει.
0: Το
1: έχουμε ο καθένας με το τέρι του. Λοιπόν.
0: Εγώ είμαι, δεν είμαι το ραδιοφωνικό σου τέρι, Νίκο.
1: Νομίζω κιόλας ότι στο χορό λίγο τσαλαπατά του.
0: Όχι, δεν με έχει δει να χορεύω. Δεν με έχει δει.
1: Άσε, και κουβαλούσε και ξυλία προχθές. Ας το καλύτερα. Πάμε Μπραζίλ. Λοιπόν, και μετά τίτλοι ειδήσεων και τα λέμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακυρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι τεχνικές εργασίες και έλεγχοι ασφαλείας μετά την αστοχία σε πυκνωτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιου Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Μηνύματα στην Άγκυρα έστειλε ο κ. Μπιζωτάκης επισημένοντας ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν. Μια ακόμα σημαντική εκλογική αναμέτρηση είναι πρώτων πυλών στη Γερμανία στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από την Ευκαρπία μέχρι τον κόβο της Νεάπολης. Ιστορική νίκη για τον Όφη στον πρώτο αγώνα της ομάδας στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είμαστε και πάλι εδώ, 7 λεπτά, 37 λεπτά, συγγνώμη, μετά τις 7. Μην ξεχνάτε σήμερα, φίλες και φίλοι, υπάρχουν δύο συγκεκριμένα γεγονότα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Το ένα από αυτά έχει να κάνει με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά τους καπνούς που εμφανίστηκαν στη στάση μετρό στην Αγία Σοφίας, που παραμένει κλειστή ακόμα και μέχρι και αυτή την ώρα, ενώ τα υπόλοιπα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Και μην ξεχνάτε πως και το απόγευμα στις 6 υπάρχει συγκέντρωση και πορεία για την επέτειο θανάτου του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και το απόγευμα σε σταθμούς που θα παραμείνουν κλειστοί από τις 4 εξαιτίας των συγκεντρώσεων αυτών στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Εκείνο που...
0: Θα είναι εκτός λειτουργίας από τις 4, σταθμός Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και ο σταθμός στο Πανεπιστήμιο.
1: Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, έτσι σκεπτόμενος κάποια πράγματα, είναι ότι πέρασαν κιόλας 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Δηλαδή, δεν τρέχει ο χρόνος σαν νερό.
1: 13 χρόνια. Δηλαδή, πάρα πολύ. Πέρασαν.
0: Σαν νερό. Ο χρόνος τρέχει και υπάρχουν κάποια γεγονότα, η αλήθεια είναι, που μένουν όμως εκεί. Και είναι σημαντικά όσο καιρός και αν θα περάσει στην πορεία του καιρού. Μένουν εκεί και τα θυμόμαστε ως σημαντικά. Πάμε να δούμε μαζί το σαν σήμερα. Είπαμε ότι δεν λειτουργεί ακόμα το μετρό. 1827, ξεκινάω εγώ σήμερα, γιατί σχεδόν πάντοτε η πρώτη είδηση έχει να κάνει με ελληνοτουρκικά του παρελθόντος.
1: Έχουμε να κάνουμε με πολλά γεγονότα πρώι με τα επαναστατικά του 1821.
0: 1827 λοιπόν λαμβάνει η χώρα ένα μαχαίρι της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους.
1: Είδες τα αυστριακά του Μέτερνιχ. Η αλήθεια είναι ότι το πλοίο Καρτερία έχει μείνει στην ιστορία και ο Άστινγκς προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην Επανάσταση, και μάλιστα σε μια εποχή που στην Επανάσταση δεν πήγαιναν και τόσο καλά τα πράγματα, αν εξαιρέσουμε βέβαια την ναυμαχία του Ναβαρίνου. 1851, συγγνώμη, και κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο μιας εφημερίδας που Βαρίνου. 1851, συγγνώμη, και κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο μιας εφημερίδας που έχει γράψει ιστορία. Μιλάμε για τους New York Times. 1851 λοιπόν κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο αυτής της εφημερίδας.
0: 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ.
1: Και 1931, μια ημερομηνία η οποία αναφέρεται πολλές φορές και μέχρι σήμερα, διότι υπήρξε μια ρύθμιση η οποία ήταν λίγο περίεργη. Τι εννοώ? Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελεύθερου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχουν συζητήσει πολλοί, κυρίως οι γείτονές μας απέναντι, αλλά μας το έχουν προσδώσει πολλές φορές ακόμη και παλαιότεροι διπλωμάτες του αμερικανικού παράγοντα ως κάτι το οξύμορο. Δηλαδή, ενώ δεν το πήγαμε στα 12 ναυτικά μίλια ούτε για τον εναέριο ούτε για τον θαλάσσιο, γινούσαν και μας έλεγαν, καλά, αφού έχετε στα 6 τον θαλάσσιο χώρο, την Αιγιαλίτιδα ζώνη, γιατί πήγατε στα 10 τον εναέριο? Λες και δεν έχουμε δικαίωμα το πάμε και στα 12. Αλλά αυτή η διαφορετική κατάσταση
0: μας
1: έδωσε επιχειρήματα. Ναι, γιατί 6 εδώ και 10 εκεί? Πάμε παρακάτω.
0: Θα σε πάω στο 1946, Νίκο. Νομίζω τότε πρέπει να σου ένα 3 χρονών.
1: Ψιλοερωτική ιστορία, έτσι, αλλά η οποία ήταν...
0: Η Έντιθ Πιάφ δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο τότε Έλληνα ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφοδρά, αλλά ο Δημήτρης ο Χόρν δεν έδειξε καμία ανταπόκριση και ενδεχομένως κάποια από εκείνα τα συγκλονιστικά ερωτικά τραγούδια η Πιάφνα τα έχει ερμηνεύσει, έχοντας στο μυαλό της εκείνον τον 25χρονο που τον ήθελε, αλλά εκείνος της γύρισε την πλάτη.
1: Τα μελαγχολικά.
0: Άρε Δημήτρη.
1: Τα μελαγχολικά, διότι το μελαγχόλιστο κόριτσι. Η αλήθεια είναι ότι η Edith Piaf, παρά την φωνή της κλπ. Εντάξει, εμφανισιακά δεν ήταν και ό,τι έτσι καλύτερο, συγκλονιστικότερο.
0: Πάντως μία τάση.
1: Και από την άλλη ο Χόρν ήταν γυναικοκατακτητής, okay, έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, πάντως μία κλίση προς τους Έλληνες την είχε η Edith, γιατί νομίζω ότι στην πορεία έφτιαξε ένα σημαντικό δεσμό με έναν ελληνικής καταγωγής πυγμάχο.
1: 2013 και η μέρα για την οποία μιλούσαμε νωρίτερα. Ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη, στην Αττική. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη βέβαια από τα πολιτικά κόμματα του Σταγματικού Τόξου και από τη Χρυσή Αυγή τότε, που αποποιήθηκε αρχικά οποιασδήποτε ευθύνης και βέβαια αποσύσσωμε την κοινωνία.
0: Και ουσιαστικά η δολοφονία αυτή του Παύλου Φίσα οδήγησε στη φυλακή
1: και στην εξάρθρωση. Έτσι, και στη φυλακή για τα
0: Αυγής,
1: πολλά από τα βασικά στελέχη.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στις γεννήσεις.
0: Ξεκίνα τις ειδήσεις, ξεκίνα τις γεννήσεις, γιατί θέλω να βρω
1: θέλεις να βρεις μια ιστορία. Ναι. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε η περίφημη Γκρέτα Λουβίσα Γκόσταφσον. Τώρα αν μπορείτε να θυμηθείτε ποια είναι, είναι η Γκρέτα Γκάρμπο. Γεννήθηκε το 1905, Σουηδή φυσικά ηθοποιός. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχε συναρπάσει η Γκρέτα Γκάρμπο. 1922 και γεννιέται ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς, ο Γιάννης Γκιονάκης. Και πάμε όμως και στους θανάτους.
0: Θα σε πάω εγώ, αφού πρώτα σου πω ότι ο δεύτερος και τελευταίος σύζυγος της Edith Piaf ήταν ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, ο Θεοφάνης Λαμπουκάς. Μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή αυτό που της προκάλεσε ο Δημήτρης Οχών τον καημό της

0: του έρωτα με τον Έλληνα, να την οδήγησε στο τέλος σε αυτή την επιλογή.
1: Τι κάνουμε εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου, τι κάνουμε.
0: Και με καρδιές, και με καρδιές.
1: Είναι ένας λόγος που από μία εποχή και μετά αποφεύγω να πάω στη Γαλλία, γιατί δεν θέλω να συμβαίνουν επεισόδια.
0: Καλά, μα τώρα θα γραφτούν 150 τραγούδια για σένα, Νίκο. 1783, φίλες και φίλοι, πάμε στους θανάτους. Λέοναρντ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός, ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών και εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης για να μας ταλαιπωρούν στο σχολείο οι καθηγητές στα μαθηματικά.
1: Και εισήγαγε κάποια από τα συμβολάκια τα μαθηματικά που τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμα
0: και σήμερα. Ταλαιπωρούν
1: και σήμερα. Τα οποία έτσι πραγματικά.
0: 1970 πεθαίνει ένα πραγματικό είδωλο της ροκ σκηνής, ο χαρισματικός Τζίμι Χέντριξ.
1: Για τον οποίο βέβαια είδωλο αποτελούσε ο Μανώλης Χιώτης, έτσι. Έλεγε τι παίζω
0: εγώ. Ξέρουμε αυτή την
1: πάτε
0: ιστορία.
1: Πάτε δείτε εκεί πέρα το
0: εγώ
1: Χιώτη.
0: Πάλι κρατώ μια επιφύλαξη αν
1: όχι,
0: είναι πραγματική αυτή η ιστορία. Πάντως, ο Τζίμι Χέντριξ ήταν ένας πραγματικός βιρτουόζος
1: της κιθάρας.
0: Δεν ξέρω αν την έσπαγε και κάθε φορά μετά τη συναυλία, πάντως ήταν απίστευτος. Και όπως είπε νωρίτερα ο Νίκος, 2013, Παύλος Φίσας, ο Έλληνας μουσικός της ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Κίλα Πι, που δολοφονήθηκε από μέλη της Χρυσής Αυγής.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά μετά από τις Σοφίες και όλες εκείνες τις φίλες μας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ρωμίλο και τη Ρωμιλία που γιορτάζουν σήμερα, όπως και η Αριάδνη.
0: Αριάδνη είχα φίλη κάποτε.
1: Εντάξει,
0: μια Αριάδνη
1: έχουμε.
0: Είναι ωραίο όνομα.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, και πρώτα-πρώτα μου έρχεται στο μυαλό και η Αριάδνη Παπαφωτίου, η συνάδελφός μας. Χρόνια πολλά, εάν γιορτάζει σήμερα. Σήμερα, επίσης, Διεθνής ημέρα ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου. Νομίζω ότι η νέα γενιά θα το γιορτάζει αυτό, γιατί από πραγματικά βιβλία δεν έχουν και πολύ.
0: Νίκο, θα σου έλεγα ότι ούτε η νέα γενιά το γιορτάζει, γιατί είτε ηλεκτρονικό είτε το κλασικό δεν βρίσκεται στα πάνω του.
1: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
0: Τι κάτι ξέρω, αφού βλέπω, δεν διαβάζω.
1: Πρόσεξε τώρα, έτσι. Εδώ εγώ θα παραπονεθώ. Διεθνής ημέρα ισότητα των αμοιβών. Σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και εσύ γιατί θα διαμαρτυρηθείς?
1: Γιατί υπάρχει
0: γιατί
1: ανισότητα.
0: Γιατί δεν σε φτάνει κάποιος τα χρήματα που παίρνεις.
1: Πάμε και στο τρίτο. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι αγίας μου των υδάτων. Ελέγχου των υδάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρακαλώ σήμερα την ΕΙΑΘ να έρθει για έναν έλεγχο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μπάμπη. Αρκετά παρλάραμε. Πού θες να πάμε?
0: Σε κάτι που να μας τονώσει λίγο, δηλαδή να είναι.
1: Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα. Και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Σε μια ωραία διασκευή έτσι φρέσκια. Πάμε.

0: Λοιπόν, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, να λοιπόν γιατί μας αγαπήσατε και είσαστε εδώ στον 102. Η πόλη ξύπνησε με τον Μπάμπη και τον Νίκο.
1: Γελάω,
0: κάθε
1: Νίκο,
0: πρωί.
1: Γιατί θεωρείς σίγουρη την αγάπη, έχεις μια σιγουριά ότι γι' αυτό μας αγαπήσατε.
0: Γιατί και εμείς, ναι, γιατί και εμείς βγάζουμε μια αίσθηση αγάπης.
1: Καλά, αυτή την
0: εισπράττουμε,
1: η αλήθεια είναι ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ας είμαστε λίγο πιο ταπεινοί, δηλαδή. Ποιος... είμαστε λίγο πιο μετρημένοι.
0: Ταπεινοί, σεμνοί και ταπεινοί.
1: Ναι, σεμνοί και ταπεινοί. Σεμνά και ταπεινά σας θέλω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Θυμίζουμε 6930-078-228 και συνεχίζουμε, πάμε στην κίνηση. Έχουμε κάποιες μικροαλλαγούλες. Κάπου έχουμε καλύτερα, κάπου έχουμε χειρότερα. Χειρότερα σίγουρα στη Μίκη Θοδωράκη. Ξεκινά.
1: Καλά, η Μίκη Θοδωράκη. Νίκο, έχει γίνει αδιάβατη εδώ και τρεις ημέρες τις τελευταίες από την Τετάρτη, αν δεν κάνω, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Από τη Δαβάκη ξεκινά η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις και δεν σου δίνουν καμία ανάσα στο κατέβασμα μέχρι και να περάσεις το φανάρι των Αγίων Πατών στις 12 όροφες. Αμέσως μετά το φανάρι ανοίγει κίνηση και τρέχεις σαν το πουλάκι.
0: Ανοίγουν διάπλατα οι λεωφόροι.
1: Μπράβο, αλλά μέχρι να περάσεις το προηγούμενο φανάρι στη Δαβάκη που είναι, ξέρετε, πάνω εκεί προς την διασταύρωση για την Πολύχνη, μέχρι την Αγίων Πάντων πρέπει να έχετε σταφίδες μαζί σας και νερά για να μπορέσετε να επιβιώσετε.
0: Γιατί
1: θα κάνουν κανένα μήνα μέχρι να περάσουν.
0: Για το χειμώνα να κρατήσουν τις σταφίδες.
1: Θα το πιάσει ο χειμώνας μέχρι να περάσουν την Αγίων.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες, ήταν πολύ πετυχημένο, ότι θα φτάσει το μετρό μέχρι και Ευκαρπία, αλλά εκείνο το χιλιόμετρο ακόμα δεν θα έχει γίνει.
1: Και δες ότι και σήμερα, ακόμα και στο ανέβασμα προς την Σταυρούπολη, στο φανάρι της Δαβάκη είναι εγκλωβισμένοι και αυτοί που ανεβαίνουν πριν από την Αγίου Γεωργίου, δηλαδή περίπου από την Αγαθοπόλεως.
0: Και είναι και κρίμα, ρε παιδί μου, αυτός ο δρόμος χρειάζεται να ανοίξει και χρειάζεται και μία ανάπλαση. Είναι κάποια μισοεγκαταλελειμμένα, γκρεμισμένα κτίρια έτσι δεξιά-αριστερά. Χρειάζεται εκείνο το κομμάτι, μου θυμίζει την είσοδο της Θεσσαλονίκης του 1980, ας πούμε, έτσι, πολύ
1: Νίκο,
0: παρακμή με
1: γι' αυτό,
0: πηγαίνει.
1: Από τη μία σε καταλαβαίνω που παραπονιέσαι για τα έργα εκεί στην Βασιλίση Σόλγας που κάνει η ΙΑΘ και σας περιορίζει, αλλά ρε παιδάκι μου, έτσι παράπονο το έχω, τα έργα να τα δούμε να δημιουργούν πρόβλημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ας γίνει και κανένα έργο προς τα εκεί και ας δημιουργήσει και κανένα
0: πρόβλημα. Είχε ταλαιπωρία και πρόβλημα. Θυμάμαι τότε που πηγαίναμε και σε κάτι επισκέψεις πολιτικών για να δουν την εξέλιξη των έργων. Εκεί, μετά το ορφανό χιλιόμετρο, στη συνέχεια της πρώην Λαγκαδά, όταν γινόταν η διάνοιξη, αν θυμάσαι, είχε υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία τότε για τον κόσμο στην κίνηση.
1: Ναι, αλλά λες, αν θυμάσαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Πέρασαν. Αυτό γινόταν πριν από 20 χρόνια.
1: Πήγε ένας συνάδελφος, ο Νίκος ο Πιτσιακίδης, ναι, που είναι κοινός φίλος μας. Έτυχε να πάει στο μουσείο το οποίο έχει φτιαχτεί με τα αρχαιολογικά ευρήματα, κατά, του μετρό, και εντυπωσιάστηκε.
0: Στο στρατόπεδο Παύλου Μελάδα, λες.
1: Ναι, στο πρώην στρατόπεδο. Ναι. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μου λέει, Μπάμπη, δεν είχα πάει. Είναι φοβερό να πας.
0: Είναι δηλαδή και ο περιβάλλοντας χώρος για τα εκθέματα.
1: Για τα εκθέματα κυρίως. Αλλά και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί έχει φτιαχτεί ένα παλιό κτίριο από αυτά που χρησιμοποιούσαν στο στρατόπεδο.
0: Ναι, από τα ιστορικά.
1: Είναι, μου λέει, εξαιρετικό, δεν υπάρχει. Μου λέει να πάρεις τα πιτσίρια και να πας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και από την άλλη πλευρά. Εξακολουθεί το πρόβλημα στη Βασιλίση Σόλγας. Δυστυχώς δεν υπάρχει βελτίωση. Και ας μας δώσουν και απάντηση η εταιρεία, τέλος πάντων, για τις εργασίες. Τι γίνεται, και ένα χρονοδιάγραμμα, ρε παιδί μου, γιατί είναι σαν το γεφύρι της Άρτας τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, και όλη η περιοχή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην περιφερειακή έχει βελτιωθεί λίγο στην Ευκαρπία, έχει μεταφερθεί λίγο προς τη Νεάπολη.
1: Κοίταξε, αν δεις στο ανέβασμα στην κίνηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, υπάρχει ένα τροχαίο πάλι εκεί στο ύψος της 40
0: εκκλησίες. Ναι, κοντά στην Τριανδρία.

0: στο ένδυμα περιπάτου και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνονται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Σινέ Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλλη Λαμπέτη. Η υπόθεση της ταινίας αφορά μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια, η οποία βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Πολλές οι μουσικές επιλογές, με τους Vita Pace και Τζαμάλ να εμφανίζονται στη Μόνη Λαζαριστών, τον Αλκίνο Ιωαννίδη να δίνει συναυλία στο Θέατρο Κήπου και τους City of the Sun, το ξεχωριστό instrumental σχήμα από τον Brooklyn, γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του που συνδυάζει indie rock, latin folk, blues και world music, να εμφανίζεται στον πολυχώρο Soul SKG. Τέλος, στο Θέατρο Γης, ο Γιάννης Χαρούλης υπόσχεται ένα δυναμικό live. Με αστήρευτη ενέργεια, τη βαθιά σχέση του με την κριτική μουσική παράδοση και το σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ρυθμό. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης «Ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Στην ταράτσα της SEMF παρουσιάζεται το «Ονειρικό ταξίδι», ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίδη. Ποίηματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Άννα Γιανακίδου και Μόνικα Ιβαζόγλου, ενώ επί σκηνής θα υπάρχουν μουσικοί που θα συνοδεύουν την ανάγνωση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Λοιπόν, ο πολιτισμός πολλές φορές κάνει και θαύματα, έτσι.
2: Έχει λοκάρει ο Νίκος μια προβολή ταινίας που μόλις τώρα ακούσαμε.
0: Το τελευταίο ψέμα, ατζέντα. Παιδιά, το τελευταίο ψέμα στο Σινέα Απόλλων.
2: Από τις κορυφαίες, νομίζω, ελληνικές ταινίες.
0: Καταπληκτική. Και άμα το ήξερα ότι είχαμε τέτοια ανακοίνωση, θα είχα κολλήσει και μία από τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη της ταινίας, που είναι καταπληκτική.
2: Πάντως, η ταινία, εάν δεν την έχετε δει, νομίζω ότι είναι από τα διαμάντια του ελληνικού κινηματογράφου. Η δουλειά του Μιχάλη Κακογιάννη.
0: Φυσικά. Μιχάλης Κακογιάννης. Λοιπόν, δεν έχουμε Μιχάλη Κακογιάννη, δεν έχουμε Μάνο Χατζηδάκη τώρα. Έχουμε όμως τους Fleetwood Mac να μας τραγουδάνε για τα 7 θαύματα.
2: Αυτοί θα μας πάνε ως γέφυρα στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και επιστρέφουμε με την τελευταία ώρα της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του Μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακαινώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Διαμήνυσε ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρυθεί κατάλληλη η συγκυρία. Για δεύτερη μέρα παρουσιάζει αποκλιμάκωση η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτή την ώρα στις ασιατικές αγορές η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 0,6% στα 104 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Οι δείκτες στα χρηματιστήρια βρίσκονται σε θετικό επίπεδο λόγω της υποχώρησης των τιμών αλλά και της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25% στο 1,25% που αποτελεί και το υψηλότερο επίπεδο στα τελευταία 31 χρόνια. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μια ακόμα σημαντική εκλογική αναμέτρηση είναι πρώτων πυλών στη Γερμανία. Στο κρατήδιο Μεκλενβούργο-Πομερανία, οι κάλπες θα στηθούν μεθαύριο και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν στην πρόθεση ψήφου 37% και προηγούνται με μια ποσοστιαία μονάδα της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η αριστερά που μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό του κρατηδίου με τους σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνει 9%, ενώ ακολουθούν οι χριστιανοδημοκράτες με 6% και οι πράσινοι με 5%, που αποτελεί και το όριο εισόδου στην επόμενη Βουλή. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο που διέμενε στη Μύκονο. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε από τους πυροσβέστες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο πριν επεκταθεί, ενώ έρευνα διενεργείται από την ανακριτική αρχή της πυροσβεστικής. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μεταβολές, οι ιδιοκτήτες και μηχανικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, αντιρρήσεις και προσφυγές χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κτηματολογικό γραφείο. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Στον αθλητικό χώρο, ιστορική νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στη φάση των ομίλων στο Europa League. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε χθες βράδυ της γερμανικής Hoffenheim με σκορ 2-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι νότιοι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι νότιοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μια βραδιά στο Λούκι και αποφάσισα τα επόμενα λεπτά να είμαι στο στούντιο όρθιος.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σε θέση προσοχής και αναρωτιέμαι με ποιο θα συνομιλήσουμε, ρε παιδάκι μου, και του δίνει αυτή την αίσθηση ότι πρέπει να είναι όρθιος.
0: Ημιανάπαυση.
1: Προσοχή.
0: Δεν ξέρω αν ακούτε σχετικά. Είπα λίγο να κάτσω όρθιος για να αναταχθώ λίγο, έτσι να ξυπνήσουμε. Γιατί όπως και να το κάνουμε.
1: Δηλαδή, αυτό το... αν εσύ είσαι όρθιος, θα ξυπνήσουμε και οι δύο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να, μπορείς να με μιμηθείς.
1: Όχι, εσύ μπορείς να συνεχίσεις να κοιμάσαι.
0: Τις τελευταίες μέρες με αυτή τη φάουντα είναι συνέχεια στα χασμουριτά και μου το μετέδιδε και εμένα.
1: Το τελείωσα τον κύκλο.
0: Και δεν θέλουμε και πολύ, γιατί ξέρετε, κάθε πρωί 4,5 ώρα, σήμερα 4 και 20 πια, το έχουμε κάνει λαχαναγορά. Καλημέρα σε όλη τη λαχαναγορά, στους φίλους που μας ακούν και εκεί.
1: Μας ακούνε, μπράβο.
0: Έτσι, και καλημέρα και στο Βασίλη τον Πεκλάρη, ο οποίος ξενύχτησε με πολιτιστικές δραστηριότητες, νομίζω. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Όχι με πολιτικές, ναι. Πολιτιστικές.
1: Αλήθεια, Βασίλη, τι έκανες?
0: Με πόλη, πολιτική πίεση.
1: Τι έκανες χθες το βράδυ, Βασίλη? Τι είναι αυτά που μαθαίνω?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μίλα λίγο πιο δυνατά, βρε, δεν σε ακούμε.
2: Λοιπόν, παρόλο που έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, εν τούτης,
1: και ονόματα, και τα ονόματα που υποσχεθήκαμε.
2: Ήμουνα στην ταράτσα της Ένωσης Συντακτών, ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας Πράκης.
0: Τι ωραίος χώρος.
2: Έκανε μια πολύ ωραία εκδήλωση ο Αλέξανδρος Τρενταφύλου. Με δημοσιογράφους και όχι μόνο, να διαβάζουν από έργα τους, λογοτεχνικά και πεζά και ποίηματα.
1: Ήταν κανένας γνωστός, κανένας διάσημος, Βασίλη?
2: Είχε πολλούς και πολλές.
1: Ναι.
2: Κυρίως συναδέλφισες, αλλά βέβαια και παλιότερους. Έτσι, ο Ηλίας Κουτσούκος είναι από τους πιο γνωστούς και αναγνωρισμένους. Ο Ηλίας, αλλά και η Κατερίνα Καριζώνη που πρόλαβα να δω και η Βάση Μπέκα, η φίλη μας καλή, αλλά και άλλες πολλές κυρίες, αλλά βέβαια δεν πρόλαβα ίσως την πιο σημαντική στιγμή της βραδιάς.
1: Για πες.
2: Ήτανε ο διπλανός.
1: Ο Νίκος ο Λαδιάς, Νίκο.
2: Και περιμένω, επειδή το έχασα, να διαβάσει έστω κάτι λίγο τώρα από, από τα όσα έχει γράψει.
1: Από δικά σου πονήματα. Νίκο, δικά σου πονήματα. Γι' αυτό, μωρέ μου, κάθισες όρθιος. Θες να παγγείλεις?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Στον πηγεμό για την Ιθάκη και τα λοιπά. Κάτι πρόχειρο που το έγραψες κάποτε και είναι μόνο 800 σελίδες.
2: Θες διάβαση και μαζί, δεν ξέρω, τα έχεις ακόμα, είναι στην... Αν έχουμε χρόνο λίγο έτσι να προλάβουμε, καλό θα ήταν.
0: Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή.
1: Αφιερωμένη στον Νίκο, στα πονήματά του.
2: Όχι, ένα έχει γράψει και εγώ, μου τα έχει δωρήσει κιόλας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νομίζω εσύ είχες διαβάσει, σου είχα δώσει το πρώτο βιβλίο. Μετά...
2: Και το δεύτερο το μετά το πήρα, δύο.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, παραπάνω έχει.
1: Δηλαδή έχεις στη βιβλιοθήκη σου δύο βιβλία Νικολάου Λαδιανού, Βασίλη.
2: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό έχεις γίνει τόσο σοφός πολιτικός αναλύτης, έτσι.
2: Όχι, εντάξει, αυτά είναι ποίηματα. Τα είναι από καρδιά, δεν είναι
1: πολιτικές
2: αναλύσεις.
1: Συγγνώμη.
2: Είναι ποίηματα και είναι...
0: Πολλές φορές συνδυάζουμε εμείς δημοσιογράφοι, ειδικά από αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει. Και τέλος πάντων.
2: Θα πρέπει να διαβάσεις κάτι. Και
0: ετοιμαζόμαστε να είμαστε καλά και για μια τρίτη δουλειά η οποία θα είναι λίγο διαφορετική.
1: Φίλε, αφού διψάει ο κόσμος. Διψάει ο κόσμος για τον τρίτη.
2: Η δουλειά είναι πάλι.
0: Θα είναι, είπαμε, λίγο διαφορετική.
2: Τέλος πάντων, εγώ πάντως θα περιμένω κάποιο πρωί που θα είμαι και εγώ όμως να ακούω, ναι, να έχω ενημερωθεί.
0: Χθες άργησες πολύ, Βασίλη.
2: Τι να κάνω τώρα, εντάξει.
1: Να και σήμερα πάλι, τώρα πιάνετε την κουβεντούλα, το αφιέρωμα στον Νίκο τον Λαδιανό και έχουμε πει και φαίνεται στον κόσμο ότι κάτι προσπαθούμε να κρύψουμε, ότι θα πει κάποια ονόματα από τις αρχές της εβδομάδας που έχει πει ο Βασίλης.
0: Εγώ καταρχάς
1: και δεν τα προλαβαίνουμε ποτέ.
0: Καταρχάς θέλω μία άποψη, έχουμε και δημοσκοπήσεις, έχουμε άλλες δύο.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω και μία άποψη του Βασίλη για τη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στην συνέντευξη στην ΕΡΤ.
2: Ο Πρωθυπουργός θες, όπως το λέγαμε και πριν από τη συνέντευξή του, είχε συγκεκριμένη στόχευση, έτσι, τα μέτρα για την ανακούφιση από την επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος ήταν ο βασικός στόχος, να τα προαναγγείλει γιατί θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, όπως είπε, από το αρμόδιο Υπουργείο. Σύν ότι βέβαια θα γίνει συζήτηση για την αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, αυτό που άνοιξε ως συζήτηση, πώς θα περάσει και τι θα δούμε ακριβώς, εμένα αυτό που με ανησύχησε βέβαια ως διευθύντη παλιού αυτοκινήτου που και ο Αμόλυβδη, είναι ότι μάλιστα το διευκρίνησε όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον Παναγιώτη Στάθη, ότι δεν αφορά την βενζίνη, αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά το πετρέλαιο ντίζελ. αυτά που είπε για τις μειώσεις και για τη μειώση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία πλέον συζητείται ανοιχτά από τον Πρωθυπουργό. Θα το δούμε, λέει, προσωρινά. Όχι, βέβαια, είναι σημαντικό έσοδο και δεν πρόκειται, είναι 70 λεπτά.
0: Νομίζω δεν ανέφερε, δεν συμπεριέλαβε και την βεζίνη.
2: Δεν την
0: στην πιθανή, όχι, μάλιστα, στην πιθανή περαιτέρω μείωση.
2: Όχι περαιτέρω, γιατί είναι ήδη 10 λεπτά.
0: Όχι περαιτέρω, απλά διατήρηση. Απλά διατήρηση, έτσι.
2: Είπε για τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, εκεί μένει να δούμε αν θα αφορά συνολικά όλα τα καύσιμα. Αν θα αφορά και τη βενζίνη, μάλιστα. Εντάξει. Αλλά πάντως αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στα μέσα Οκτωβρίου, ως γνωστό. Είναι αυτή τη στιγμή κοντά στα 2 ευρώ. Έτσι, θα γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί περίπου στα 1,70, λένε πληροφορίες, 1,60 κάτι, εκεί που έκλεισε πέρσι, βέβαια πολύ ψηλότερα από εκεί που ξεκίνησε, 1,10 έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για τεράστιες τώρα διαφορές. Έτσι. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά σε σύγκριση με πέρσι είναι ήδη τεράστια. Εγώ χθες εδώ στη γειτονιά μου είχε 2,21 ένα πρατήριο, απλή αμόλυβδα.
0: Βασίλη, και νομίζω και Μπάμπη, νομίζω ότι είναι και το μείγμα όλων μαζί και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το έχουν δει, στην κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο εγώ κατάλαβα από τα μισόλογα έτσι και από το οικονομικό επιτελείο, ότι μήπως πάει όπως πότε ήταν πριν από 2-3 χρόνια που δινόταν μια επιδότηση στους λογαριασμούς των οικοκυριών στο ρεύμα και στο αέριο.
2: Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πάντως, παιδιά, εμένα μου φάνηκε πολύ σημαντικό και το παράθυρο για έκτακτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Νομίζω ότι
0: αυτό που έλεγε τώρα ο
1: Βασίλης. Ακούσε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Θα δούμε σε τι ποσοστό. Εντάξει, βέβαια,
0: Να ελέγχεται αντίστοιχα και το λαθρεμπόριο, έτσι.
2: Η απάντησή τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης που λέει ότι αυτά τα λέγαμε εμείς και τα λοιπά είναι ότι δεν, άμα τα κάναμε νωρίτερα τώρα δεν θα είχαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε, δεν ξέρω βέβαια. Πάντως συγκρινόμενοι, έβλεπα τις συγκρίσεις τιμών με τις άλλες χώρες, είναι δραματικές και γι' αυτό και με 1,55 αμόλυβδη στη Βουλγαρία και εκεί γύρω και στην Βόρεια Μακεδονία, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα, δεν βάζει κανένας βενζίνη από τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, δεν βάζει εντός της χώρας. Βενζίνη, αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε και ένας συνάδελφος, όχι μόνο λέει βάζω εκεί, αλλά είναι και πιο. Κρατάει και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Ότι μπορεί να είναι και καλύτερης ποιότητας τελικά από αυτά που βάζουμε.
2: Και είναι
1: εμείς.
2: Και από τα δικά μας δηλησία, παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, με τα βενζινάδικα δεν ξέρω.
1: Πάντως, θα υπάρξει ένα νέο λοιπόν.
2: Δηλαδή, και πληρώνουμε και είναι χάλια το προϊόν που φέρνουμε.
1: Μπορεί στο πετρέλαιο. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολύ καλή ποιότητα ή αυτή που θα θέλαμε. Δευτέρα, λοιπόν, από το
2: Δευτέρα,
1: οικονομικό
2: για ανακοινώσεις,
1: επιτελείο.
2: Το δεύτερο, όπως λέγαμε και χθες, ήταν αυτό με το θέμα του Ταμείου Ανεργίας και τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το έκλεισε, έτσι. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι αυτή. Δεν πρόκειται, ίσα-ίσα. Την είχε δώσει ήδη νωρίτερα και η κυρία Κεραμέως, ότι μιλούσε και ως εκπρόσωπος του Υπουργείου, είναι η κυβέρνηση. Ουσιαστικά, κλείνοντας τη συζήτηση που άνοιξε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά παρόλα αυτά, περιβάλλοντάς τον με απόλυτη εμπιστοσύνη και λέγοντας ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος και περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δίνοντάς του κατά κάποιο τρόπο το πράσινο φως, αρχίσει να λέει και προσωπικές απόψεις. Θα το διευκρινίζει δηλαδή και θα λέω αυτό είναι προσωπική άποψη. Ναι. Να διαφοροποιείται δηλαδή.
0: Σαν πολιτικό πρόσωπο. Βασίλη.
2: Σαν υποψήφιος θα έλεγα καλύτερα.
0: Μία έμφαση λίγο στις αναφορές του Πρωθυπουργού για τις πιθανές ή απίθανες συνεργασίες μετεκλογικές.
2: Αυτά είναι, δεν τα τόνισα αυτά, γιατί τα δύο καινούργια είναι αυτά, Νίκο, που είπαμε, τα άλλα.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Θα πάμε για αυτοδύναμη. Θα είπε δηλαδή και εδώ στην έκθεση. Θα πάμε το Πασόκ, μόνο μπουζάκια δεν έβγαλε, λέει.
0: Έδωσε όμως και κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις. Ας πούμε, απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με την κυρία Λατινοπούλου, εφόσον μπει στη Βουλή.
2: Το έχει κάνει εκατοντάδες φορές. Όλες τις συνεντεύξεις που έχει δώσει για Βελόπουλο και Λατινοπούλου που τον έχουν ρωτήσει και χθες ρωτήθηκε, δεν υπάρχει καμία τέτοια συνεργασία, είπε και πάλι. Γενικότερα, είπε και βέβαια και για το. Και για αυτό με το πόντι του καλωδίου ότι έρχεται, έτσι, αυτό το περιμένουμε στον Οκτώβριο, λέγανε πληροφορίες, με το γαλλικό πλοίο, και βέβαια και την ένταση θέλησε κάπως με την Τουρκία επίσης να την κάπως να την αποκλιμακώσει.
0: Δεν ξέρω αν είναι αποκλιμάκωση, γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό σε μία παραδοχή ότι μετά τα ήρεμα νερά για τα οποία κάποιοι έτσι τον κατηγορούν κλπ, Είπε ότι βλέπω να είναι λίγο να αγριεύουν τα νερά της θάλασσας.
2: Ναι, είπε. Λίγο αγριεύει.
1: Μπράβο, αυτό όμως.
2: Θα αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Ας πούμε, πολιτική στο πεδίο, είπε έτσι, χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια αναφορά, τέλος πάντων, είναι και μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ που επικείται και θα δούμε εκεί πέρα αν θα έχουμε κάτι.
1: Για συνάντηση, λες, με τον Ερντογάν.
2: Όχι.
1: Νομίζω πως δεν θα την έχουμε.
2: Ναι. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο μπορεί και να συμβεί.
1: Να προκύψει. Ναι. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, εντάξει, ναι, για το δημοσιονομικό χώρο, το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά απάντησε ότι εξετάζει έτσι, αυτά εδώ τα μέτρα. Είναι αντίφαση, λέει.
1: Απλώς και η κατάσταση όπως διαμορφώνεται έτσι κι αλλιώς είναι εκτάκτων συνθήκων. Δηλαδή προφανώς και
2: αλλά βέβαια δεν αναφέρεται σε. Εντάξει, είπε για πλαφόν στο κέρδος στα διελιστήρια, αλλά δεν είπε, δεν επέβαλε μείωση των τιμών.
0: Ωραία. Βασίλη, μου έχει κάνει εντύπωση πόσο όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι τόσο κοντά.
1: Εγώ αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχουμε και τις δύο τελευταίες, αν υπάρχει κάποιο σημείο διαφορετικό ή ξεχωριστό σε σχέση με τις προηγούμενες που είχαμε.
0: Εντύπωση. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει 30-31%, οι ίδιες αποστάσεις από τα επόμενα κόμματα και λίγο πολύ τα ίδια. Τα ίδια.
2: Είναι και εγώ, δεν δυσκολεύτηκα να βρω διαφορές. Και αυτό είναι ένα θέμα, να μου πεις, εντάξει, άμα δεν υπάρχουν, γιατί να βρεις. Δηλαδή, μετράνε όλη μια κατάσταση η οποία βγαίνει πάνω κάτω στα ίδια. Με πρώτο κόμμα φυσικά και με τη Νέα Δημοκρατία με αναγωγίες έτσι, να προσεγγίζει το, ή να ξεπερνάει το 30%. Νομίζω η MRB μόνο την έχει λίγο κάτω από το 30, στο 29, έτσι, το χαμηλότερό της. Το 31 που είχαμε δει χθες νομίζω ότι είναι το υψηλότερο.
1: Βλέπουμε έτσι ένα φρενάρισμα ή αν θες μια στατικότητα στην Ελλάς, βλέπουμε όμως μια άνοδο να καταγράφεται στο ΠΑΣΟΚ.
0: Και μια μικρή έτσι, ναι,
1: άνοδο όπως ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι κινείται προς τα πάνω λίγο.
2: Και πτώση της κυρίας Καρισιάνου, ουσιαστικά αυτό είναι το βασικό, η πτώση της σε σύγκριση με τα ποσοστά του προκαλοκαιριού, γιατί το άλλο είναι μια σταθερότητα στα ποσοστά της Ελλάς, γιατί οι προηγούμενες λέγαμε και χθες ότι ήταν ακριβώς μόλις ξεκίνησε, μόλις είχε βγει το κόμμα, λογικό ήταν να είχε μια.
1: Την είχαμε προβλέψει και οι περισσότεροι. Βασίλη, πριν κλείσουμε, γιατί ετοιμάζει κάτι τραγούδια πάλι εδώ ο Νίκος, εγώ θέλω να σε πάω, φίλε, επειδή είσαι πολύ καλός γνώστης και του ποδοσφαίρου, θέλω να σε πάω σε μια ποδοσφαιρικού τύπου μεταγραφή και θέλω να τη σχολιάσεις. Αναστάσιος Τζίκας στο ΠΑΟΚ. Από την έκθεση στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τη στιγμή που περιμέναμε ότι ενδεχομένως να το δούμε στην πολιτική σκηνή ως υποψήφιο βουλευτή. Τι έγινε εδώ?
2: Τις μέρες είχε ατονίσει αυτό η συζήτηση. Μάλιστα ακουγόταν έντονο ότι δεν πρόκειται να μπει. Δεν ήθελε ο ίδιος.
0: Οπότε σου λέει κάπου να μπω. Αφού δεν θα μπω σε κόμμα, πώς το πάω.
1: Κοίταξε, μιλάμε για έναν εξαιρετικό τεχνοκράτη, έτσι. Δεν το συζητώ. Μου έκανε πάντως φοβερή εντύπωση. Εγώ δεν το περίμενα. Έχεις καμιά πληροφορία, Βασίλη?
0: Εγώ νόμιζα πάντως ότι θα αναφερόταν ο Μπάμπη σε μία άλλη μεταγραφή, μία που προκάλεσε έτσι και δηλώσεις από κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ, για την αναμενόμενη μετακίνηση τη κυρία Γεροβασίλη.
1: Αφού ήταν αναμενόμενη.
2: Εντάξει, δεν είναι.
1: Τους περισσότερους εκεί θα τους δούμε.
0: Ήταν αυστηρή πάντως. Η κύκλη ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε, λέει, κύκλη πίστη στον Τσίπρα. Επιβεβαιώνει ότι αυτός ενορχίστρωσε οργανωμένο σχέδιο διάλυσής μας. Βλέπουμε πλέον δηλαδή ότι αυτό που απέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πολύ κόντρα.
1: Αλλιώς τι θα κάνει, Νίκο? Αλλιώς σας πάνε και αυτή να τελειώσει το σκηνικό.
2: Υπάρχουν δύο-τρία στοιχεία τώρα του κυρίου Τζίκα. Είναι κάτι το οποίο με τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα που δεν το γνωρίζω. Απλά ότι ακουγόταν με τον ΠΑΣΟΚ και δεν θα είναι. Κύριε Βασίλη, το οποίο προσχωρεί στην Ελλάδα χωρίς να έχει παρατηθεί και από την βουλευτική έδρα, προκάλεσε μια έντονη αντίδραση, όπως είπες και εσύ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για αυτήν όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από κάποια πρόσωπα. Και στέλνει και την αντιπροεδρία και μίλησε για τους. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τους ανεξάρτητους εισαγωγικά βουλευτές και βέβαια η άλλη τέλος πάντων ενδιαφαινόμενη αποχώρηση της κυρίας Ρόζας Βρετού από το ΠΑΣΟΚ με χμές για την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, για τη λειτουργία του κόμματος, την ατολμία, την έλευση πρωτοβουλίων κτλ. Εδώ και μέρες η κυρία Ρόζα Βρετού, που διατέλεσε έτσι και βουλευτής και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια, από τη νεολαία του κόμματος, φαίνεται και λένε πληροφορίες ότι κινείται προς την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ένα από τα στελέχη που κάνουν έτσι μια, αποχωρούν από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είχε γίνει στην αρχή, στη δημιουργία της Ελλάς. Τώρα είχαμε καιρό να το δούμε. Τελευταία βλέπαμε προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ, αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ έτσι πολύ έντονες, και ειδικά για την Ελλάς, για το πώς αντιμετωπίζει και πώς τέλος πάντων έτσι συμπεριφέρεται. Και η απόφαση, λέει, ήταν γνωστή εδώ και μήνες. Είναι πιόνι, λένε ανεπίσημα, mm-hmm. έτσι από πηγές από τη Χαλάρωση, στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα, που μετά
0: ανεπίσημα αλλά δηλητηριώδη σχόλια. Έτσι.
1: Καλά, θα δούμε αυτά τα ντέρμπι, θα τα δούμε, παιδιά. Και τις
2: μεταγραφές.
1: Ο ένας να παίρνει τον άλλο και να δείχνει ότι υπάρχει κινητικότητα και ρεύμα προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Και επειδή βέβαια με δύο μικρές επισημάνσεις, Νίκο, αύριο εμείς Χαριλάου συναντιόμαστε.
0: Αφού το πήγατε στα ποδοσφαιρικά,
1: παιδιά,
0: με την Ζήκα.
1: Είναι ένα από τα πιο παλιά παραδοσιακά ντέρμπι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή θα το δω το παιχνίδι.
0: Ο γυραιός με τον κάπως λιγότερο γυραιό, αλλά γυραίοι και οι δύο.
1: Και λοιπόν, είστε ανεβασμένοι, Βασίλη, είστε ανεβασμένοι.
2: 13 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα έχουμε και συγκεντρώσεις και βέβαια...
0: Τα έχουμε πει και έχουμε πει και τις αναστολές των στάσεων του μετρό για κάποιες ώρες.
1: Από τις 4 και μετά. Τα υπόλοιπα έτσι και αλλιώς 11 η ώρα,
0: Βάμπη,
1: έτσι, στον 102.
0: Μια που αναφερθήκαμε στο μετρό, έχει, για να κάνουμε μια μικρή ανανέωση, να δούμε, όχι, εξακολουθεί να είναι κλειστή η στάση στην Αγία Σοφία. Βασίλη, τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς.
1: Ωραία. Αλλά τα ονόματα έτσι κάποια στιγμή θα μας τα πεις, Βασίλη, έτσι εντός της σεζόν, πριν πάμε σε εκλογές.
2: Πλέον.
1: Τα κρατάει για την εκπομπή του και δεν μας τα λέει. Τα κρατάει
0: για την
1: εκπομπή
0: του.
1: Πώς το λέω, ναι. Του λέω, Βασίλη, πες και τα κρατάει. Και 11, κοίταξε. Τουλάχιστον συντονιστείτε 11 η ώρα να τα
0: ακούσετε.
1: Άκου,
0: Βασίλη, θα μπουκάρω στις 11. Θα μπουκάρω!
2: Είναι εκπομπή της Εύη Τσαμπάζη και
0: με έκτακτο προσκεκλημένο καθημερινά τον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη. Σε Παρασκευή βράδυ σήμερα, τη βραδιά μας μη μας τη χαλάς, έτσι. Πάμε κι εμείς, κύριε Μπάμπη, σιγά σιγά προς τα έξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ανακοινώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι τέκνικες εργασίες και έλεγχοι ασφαλείας μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου στην Τριβάνη Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου. Παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές στην Αττική. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ιστορική νίκη για τον Όφη στον πρώτο αγώνα της ομάδας στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό, Μπάμπη. Πάμε.
1: Ξέρεις τι μετράω, Νίκο. Ήμασταν από τους πρώτους που μεταδώσαμε από τις 6 τα προβλήματα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, και όλη την ώρα προσπαθώ να δω εάν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Όπως και εγώ. Αλλά δεν έχει
1: τίποτα ακόμα. Κάτι. 36 λεπτά μετά τις 8 παραμένει κλειστός ο σταθμός Αγίας Σοφίας.
0: Πάντως ελπίζω, και βέβαια σε αυτό θα μας βοηθήσετε κι εσείς, αν έχετε πάρει το μετρό. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, ακόμη και από τους φίλους συναδέλφους που το χρησιμοποίησαν, για κάτι που να ξεπερνάει το πρόβλημα της Αγίας Σοφίας. Γιατί εντάξει, αν είναι κλειστός μόνο ο σταθμός, ναι, μικρό είναι το κακό.
1: Οι υπόλοιποι να μην έχουμε λειτουργούν κανονικά.
0: Άλλες δυσλειτουργίες.
1: Μακάρι, λοιπόν, δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα άλλο πρόβλημα και το λέμε, μόνο είναι κλειστός, δεν λειτουργεί ο σταθμός Αγίας Σοφίας.
0: Υπενθυμίζουμε, γιατί η εκπομπή κινείται σε ένα τρίωρο, άλλοι έχετε σταματήσει να ακούτε, άλλοι ακούτε τώρα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι μετά τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν για τον φόβο πιθανών έτσι επεισοδίων κλπ. Η σταθμή Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου.
1: 6 ώρα στην Καμάρα, συγκέντρωση,
0: μνήμης
1: και πορεία.
0: Θανάτου του Παύλου Φίσα. Μπράβο. Λοιπόν, και οπότε μέχρι νεοτέρας, έτσι, από τις 4 και μετά θα πρέπει να ενημερώνεστε για το πότε θα ξανανοίξουν αυτοί οι σταθμοί.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα, Νίκο.
0: Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα, ό,τι προλάβουμε να δούμε. Πάμε από την εφημερίδα Δημοκρατία να δούμε για δεκάδες δισεκατομμύρια σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη, σε βαριά αντιπολιτευτική διάθεση η εφημερίδα.
1: Πάντοτε, όχι τώρα.
0: Ναι. Αν και λέει με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Μάλιστα.
1: Εγώ θα σε πάω σε μία που είναι πιο κοντά στον Πρωθυπουργό, στον Ελεύθερο Τύπο. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Δίνει με έναν κατάλογο εφημερίδα με τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας και προβλέψει σοκ, έχει ενδιαφέρον, για 3 ευρώ το δίζελ στην Γερμανία. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια, αυτό και μόνο σαν αριθμός ακούγεται εφιαλτικό. Η εφημερίδα Τα Νέα, και εδώ τα καύσιμα βλέπω 5 παρεμβάσεις, οριζόντια αύξηση επιδόματος. Άντε να δούμε, για τη θέρμανση και αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75, για τα καύσιμα κίνηση παράτες της επιδότησης στο ντίζελ και πλαφών στο περιθώριο κέρδους, και πέμπτο, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπενθυμίζω βέβαια κυρίως σε ένα, Μπάμπη, ότι αύριο θα μπορείς να πάρεις και
1: το μπλεκ.
0: Αν πάρεις Τα Νέα.
1: Και αυτό το εξώφυλλο μου θυμίζει περιοδικό που ενδεχομένως να το έχω πάρει κανονικά στα νιάτα μου.
0: Νομίζω αντιστοίχως.
1: Λοιπόν, εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα, γράφει, το ξαναλέω, η εστία. Άνευ μπόνους, αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι, σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μονωμένα στελέχη του.

0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών με πρωτοσέλιδο για τον Παύλο Φίσα. Το Φίδι δαγκώνει την νεολαία. Πώς διδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Βέβαια, τα θέματα με την νεολαία και την παιδεία τους πρέπει να τα δούμε ευρύτερα.
1: Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Δέσμευση Πρωθυπουργού για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη. Νέες τρικυμίες στο παλάτι έχουν τα θέματά τους και εκεί στο Βρετανικό θρόνο, δεν μας αφορούν άμεσα. Πτήσεις από Βόρεια Αμερική και τον χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα οι περικοπές.
0: Δεν λέμε πάντως να τα βρουν εκεί πέρα ο Κάρολος με τα παιδιά του κάτι.
1: Μου θυμίζει ένα παλιό σύριαλ στον Αντένα που έλεγε «Και οι πλούσιοι κλαίνε». Δηλαδή το νέο σύριαλ θα είναι ότι και η βασιλική χρόνια πολλά και στη
0: Ήρθε Σοφία. Ήρθε η εορτάζουσα Σοφία Πακαλίδου με τις κούτες της. Πρόσεξε, μην βιαστείς μετά να φύγεις, Μπάμπη. Μην βιαστείς να πάρεις το πατίνι. Έχει κέρασμα. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα, η οποία βλέπω ότι στα τελευταία πρωτοσέλιδα στηρίζει τα μέτρα, τα ενεργειακά της κυβέρνησης.
1: Βλέπω, είναι σωστή κατεύθυνση, είναι οφείλει
0: στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Στη Δευτέρα, τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον δίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι copy-paste όπως αυτό που διάβαζα στα νέα πριν.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο θέρμανση, επειδή μας αφορά όλους, είναι στους πρωτοσέλιδους τίτλους, γιατί αυτό είναι που μας απασχολεί. Ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που το γεννά. Όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 5.30 στο μνημείο Φίσα, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Στη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνουμε στις 6 ώρα στην Καμάρα.
0: Και η πολίτικα, αλλά αναφέρεται στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, στην συνέντευξη χθεσινή του Πρωθυπουργού και ενεργειακό συναγερμός για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, ο μεγάλος τίτλος.
1: Μανιφέστο με κάτι που πάντοτε ήταν έτοιμά σου και βλέπω ότι και αυτό το ικανοποιεί σε ένα βαθμό ο Πρωθυπουργός. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι, απλά θα επισημάνω εγώ όπως και πριν ότι επειδή πλέον η χρήση του πετρελαίου θέρμανσης έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σε σχέση με πως ήταν κάποτε, πλέον ο κόσμος έχει άλλες ενεργειακές εναλλακτικές, έχει διεισδύσει πολύ ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και το φυσικό αέριο, άλλοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικό, άλλοι αντλίες θερμότητας, τζάκια ενεργειακά, τα πάντα τέλος πάντων. Ναι. Καλό θα είναι να ανοίξει αυτή η βεντάλια όπως είχε γίνει πριν λίγα χρόνια με επιδοτήσεις κυρίως στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Αυτό είναι το νέο
0: αίτημα,
1: το σημειώνω, νομίζω ότι θα ενημερωθεί εγκαίρως το Μέγαρο Μαξίμου για να το δει και
0: οι λογαριασμοί του φυσικού αέριου. Λοιπόν, βλέπω κάτι ενδιαφέρον στη Voice. Λέει αποκάλυψη, έτσι θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ενδιαφέρον ακούγεται. Μακάρι. Πάμε να κλείσουμε απογευματινή, Μπάμπη.
1: Ναι, μακάρι να τους δούμε κάποια στιγμή να φεύγουν. Απογευματινή. Και εδώ παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με φωτογραφία του Πρωθυπουργού από τη χθεσινή συνέντευξη. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Το τριήμερο 6 με 8 Οκτωβρίου θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικανός στη χώρα μας.
0: Ναι, θα είναι.
1: Αναμένεται. Γι' αυτό εκνευρίζεται η Άγκυρα, γιατί σου λέει τι θέλει να πάει εκεί.
0: Καλά, εδώ είχε πάει ο Τραμπ τις προάλλες στην Άγκυρα μες το καλοκαίρι και δεν είχε έρθει τελικά σε εμάς. Εμείς δηλαδή έπρεπε να κάνουμε, να εκνευριζόμαστε, να μας χιάσει φαγούρα.
1: Κοίταξε, οι Τούρκοι πολύ εκνευρίζονται τον τελευταίο καιρό και αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα γίνονται μάλλον καλά από αυτήν εδώ την πλευρά του Αιγαίου. Αλλιώς όταν τους βλέπουμε ότι είναι χαβαλέδες, σημαίνει ότι προωθούν τα δικά τους τα σχέδια καλύτερα από ό,τι θα το περιμέναμε.
0: Είπες τη λάθος διατύπωση.
1: Ναι.
0: Από αυτήν εδώ την πλευρά του Αιγαίου. Ναι. Το Αιγαίο είναι κατά 95% ελληνικό. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω τα περισσότερα από το σέλι ήταν για τη χθεσινή παρέμβαση και για τα ενεργειακά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε.
1: Που θα ζεστάνει τις καρδιές μας χωρίς επιδότηση.
0: Stevie Wonder.
1: Χωρίς επιδότηση.
0: Πολύ σωστά το είπε. Stevie Wonder και You are the sunshine of my life.
1: Καλά, στα ακούσουμε στο original, δεν πειράζει. Δώσ' το, Ανδρέα.

0: Λοιπόν, μας ακούτε πολλές φορές να διαφωνούμε. Σήμερα ομονοούμε όλοι μαζί. Θοδωρής, Μπάμπης, Νίκος και ο Ανδρέας. Όλοι μαζί. Ανδρέας Κοράνης, τεχνική επιμέλεια. Να ξεκινήσουμε με Όφη. Έτσι,
1: με Όφη και τη μεγάλη του χθεσινή νίκη απέναντι στη γερμανική.
0: Όχι με τον Όφη κατά το φύλλο.
1: Χόφενχάιμ. Και νομίζω ότι από χθες θα μπορούμε να λέμε, Θόδωρο, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος κερδίζει ο Όφη.
0: Αν και δεν του κάθισε καλά του Μπάμπη, του χάλασε λιγάκι μία αποδοσούλα. Δεν του κάθισε καλά. Είχε
1: στοιχηματικά,
0: τον goal.
1: Ένα γκολ το θέλαμε από την Χόφενχάιμ. Δεν πειράζει.
0: Τέλος πάντων. Έλα. Πάμε, Θοδωρή, καλημέρα.
2: Σωστά. Και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ. Καλημέρα σας. Ότι δεν θα βάλει γκολ η Χόφενχάιμ. Επειδή το είδα το παιχνίδι, πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η εικόνα του Όφη, αυτό το pressing, το απίστευτο, το οποίο έπαιξε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πάλι με πλειονότητα παικτών Ελλήνων στην εντεκάδα. Έχει δέσει μια ομάδα η οποία έχει ένα πραγματικά.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μόνο ελληνικό χρώμα, αλλά και ένα ξεχωριστό δέσιμο.
1: Μα δείχνει μια εμπειρία, δείχνει μια δουλεμένη ομάδα η οποία στέκεται απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο και το κοιτάζει στα μάτια. Είναι φοβερό. Μπράβο στον Όφη. Μπράβο.
2: Έτσι, γιατί λέγαμε ότι η Χόφενχάιμ, και έτσι είναι μια ομάδα, μια κλάση αγωνιστικά καλύτερη από τον Όφη. Έτσι. Μην γελιόμαστε. Και μπράβο του, τεράστια επιτυχία να κερδίσει με 2-0. Με δύο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο, με τον Αϊτόρ στο 30 και τον Κανελόπουλο να βάζει τον Κερασάκη στην τούρτα στο 84, στο Παγκρίτιο, το οποίο βέβαια ήταν γεμάτο, έτσι, από τους φιλάφλους του Όφη, οι οποίοι πραγματικά το χάρηκαν, το πανηγύρισαν. Ιστορική νίκη για τον Όφη, όχι μόνο οι τρεις βαθμοί που παίρνει ο ίδιος, αλλά και αυτούς που δίνει στην Ελλάδα, γιατί πλέον είμαστε σε απόσταση αναπνοής. 45.125 η βαθμή της Τσεχίας και της Πολωνίας, 45.012 τη βαθμή της Ελλάδας. Δηλαδή κάτι περισσότερο από 100 βαθμοί, που δεν είναι τίποτα εάν πάμε καλύτερα στη συνέχεια, για να πάρουμε τη 10η θέση που, όπως είπαμε και χθες, δίνει πολλά πλεονεκτήματα και απευθείας προκρίσεις στις link phase των τριών διοργανώσεων. Και η Νορβηγία που μας ακολουθεί, επειδή θα ρωτούσε ο Νίκος, 4η θέση, έχει μόλις 38.000 και κάτι βαθμούς. Δηλαδή είναι περίπου 7.000 βαθμούς μακριά από την Ελλάδα.
0: Χάος, χάος.
2: Είναι μόνο...
1: Ναι, φάουντα.
2: Έτσι, 100 βαθμούς από τη Τσεχία.
0: Έχει λοιπόν, κολλήσει τώρα, με την φάουντα.
2: Όσον αφορά το ευρωπαϊκό αυτό παιχνίδι, πραγματικά η νίκη ήταν εντυπωσιακή. Ο Όφη βέβαια δεν μας έκανε έκπληξη, γιατί έχει δείξει τα δόντια του και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, τον οποίο κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκης, και το Super Cup, το οποίο κέρδισε από την ΑΕΚ φέτος, και πέρσι στο κλείσιμο της χρονιάς το κύπελο που κατέκτησε από τον ΠΑΟΚ.
1: Και ήταν πρώτο λοιπόν, θέμα η νίκη του Θοδωρή στην ιστοσελίδα της UEFA. Η νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ ήταν πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA.
2: Και σωστά, νομίζω ότι ήταν ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη αυτή τη ημέρα, τη θεσινή ημέρα.
1: Εγώ πάντως το έπαιξα, θα το πω, το έπαιξα στοίχημα και είχα παίξει άσοχη τον Όφη, θεωρώντας ότι δεν θα χάσει, και η απόδοση ακόμα και στο ένα άσοχη ήταν πολύ
0: ήτανε
1: υψηλή.
0: Πολύ υψηλή. Mm.
2: Ναι, νομίζω έδινε. Ναι, ναι, και αν το έπαιξε μόνο άσο, νομίζω ότι
0: θα ήταν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: τώρα, μια και είμαστε στο ποδόσφαιρο, ναι, να το κλείσουμε, ναι, το ποδόσφαιρο πριν πάμε σε βόλεϊ και μπάσκετ. Και να πούμε ότι αύριο η πέμπτη αγωνιστική και τελευταία πριν την έναρξη των αγώνων της εθνικής ομάδας για τον Nations League, έτσι θα διακοπεί περίπου για ένα 20ήμερο το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League. Πέμπτη λοιπόν αγωνιστική, και τα παιχνίδια είναι Ατρόμητος και Κηφισιά αύριο στις 7 και Άρης Ηρακλής, εδώ το τοπικό ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: πάλι
1: το περιμένουμε, αδειμονούμε.
2: Θα παίξει τα ντέρμπι με τον Άρη και τον
0: Αμάου. Αύριο τι ώρα?
2: 7:30.
0: Αύριο 7:30, μάλιστα.
1: Θα το δω.
2: 7:30 λοιπόν Άρης Ηρακλής. Και την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7:30. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι στη βαθμολογία πρώτος και ήτος με το 4-4 και 12, ναι, βαθμούς.
1: Και πόσα, και πόσα πέναλτι, Θοδωρή, και πόσα πέναλτι ο Παναθηναϊκός με
2: τώρα. Ένα σε κάθε παιχνίδι.
1: Α, ένα σε, γιατί με τις αγωνιστικές θα τα μετράμε μάλλον.
0: Δεν ακούστηκε τώρα το μάτς του ΠΑΟΚ.
1: Καλά, δεν πειράζει, θα το πει. Η παρέμβαση είναι σημαντική.
2: Ναι, Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ, το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, αλλά ναι, ένα σε κάθε περίπτωση. Στην Ευρώπη δεν μπαίνει όμως και ανησυχώ, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, αυτά γίνονται συνήθως πρώτα στην Ελλάδα. Τα βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε.
0: Πρωτοπορούμε εμείς. Λοιπόν,
2: να τα λέμε και αυτά.
0: Πάμε τώρα μία ακόμα μεγάλη νίκη για την Εθνική Βόλεϊ.
2: Ναι, η Εθνική Βόλεϊ, η οποία νίκησε και τη Σλοβακία με 3-1, τρεις νίκες και δύο ήττες στον όμιλο.
0: Σλοβακία, θυμάμαι, η πατρίδα, η χώρα καταγωγής του Κράβαρη, και έτσι, καλά το θυμάμαι.
2: Καλά το θυμάσαι, βεβαίως. Στο Τωρίνο λοιπόν ταξιδεύει τώρα για την φάση των 16, όπου εκεί θα γίνουν τα παιχνίδια για την πρόκριση στα προημιτελικά. Και προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί και πώς από εκεί που περιμέναμε ότι η τρίτη θέση στον όμιλο θα δώσει εύκολο αντίπαλο και εύκολο διάδρομο μέχρι τα ημιτελικά, ξαφνικά με μια τεράστια έκπληξη, σε εισαγωγικά τη βάζω την έκπληξη, η αποκλεισμένη Εστονία νίκησε χθες τη Φιλανδία με 3-2 σε τη Φιλανδία, που είχε 4-4 και πήγαινε δηλαδή για το απόλυτο 5-5 και την πρώτη θέση στο δικό της όμιλο. Πώς έχασε τώρα ξαφνικά.
0: Ήταν αδιάφορη και μπορεί να προτιμούσε και τη δική μας.
1: Συγγνώμη. Αυτό το ενδεχόμενο το είχε προβλέψει ο Νίκος Λαβιανός εκεί στα σχεδιαγράμματα που έκανε για τα πιθανά σενάρια, Θόδωρε.
0: Εμείς έπρεπε να. Πρόσεξε. Καταρχάς, χάσαμε εντελώς άδικα λόγω συστήματος. Χάσαμε τη δεύτερη θέση. Ισοβαθμούσαμε με τους Σλοβαίνους στη δεύτερη θέση. Τους νικήσαμε στο μεταξύ μας αγώνα. Αλλά λόγω του συστήματος είμαστε από κάτω.
1: Το σύστημα είναι ένοχο, έλεγε ένα παλιό τραγούδι.
0: Έτσι δεν είναι καλά, δεν τα λέω, Θοδωρή.
2: Πολύ καλά, γιατί δεν μετράνε τα μεταξύ μας παιχνίδια, αλλά τα σετ.
0: Άκου να δεις τώρα.
2: Και η Σλοβενία έχει καλύτερη διαφορά σετ από την Ελλάδα. Φοβέρο.
0: Σκάνδαλο. Φοβέρο. Έτσι πήραν και το πρωτάθλημα του Άρη το 1980. Έτσι. Με εκείνο τον μπαράζ αλίστου μνήμης.
1: Λοιπόν, μου, τι περνάω σε αυτή την εκπομπή.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε και από
2: και
0: αυτά.
2: Προσέξτε τώρα, ακόμα και αν περάσουμε τη Φιλανδία, επόμενος αντίπαλος στους 8 θα είναι η Ιταλία.
0: Α, ωραία.
1: Κοίταξε, μέχρι να τα ξαναπούμε, Θοδωρή, έτσι κι αλλιώς θα έχει κάνει τους σχεδιασμούς ο Νίκος και τους υπολογισμούς για να τους αναλύσουμε σε επόμενη φάση. Μπάσκετ έχουμε.
2: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Γιατί και εδώ έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Μπράβο.
2: Καταρχήν σήμερα. Μ' ακούτε?
1: Σε ακούμε. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, Θοδωρή.
2: Όχι, προσπαθώ να μην μιλάω. Μήπως μιλήσετε και δεν σας ακούω.
0: Ναι, γιατί εκείνος ο Μπάμπης ένας διακόπτης. Είναι όλο διακόπτης φωτός. Προχώρα, Θοδωρή μου, σε παρακαλώ.
2: Καλά κάνει, έτσι πρέπει, διάλογος να
0: γίνει. Σε περιβάλλω με εμπιστοσύνη. Προχώρα.
2: Λοιπόν, πάμε στο Super Cup το έπρεπε.
0: Προχώρα, Θοδωρή μου.

0: Όσον αφορά τις δικές μας ομάδες, σήμερα θα γίνει φιλικό παιχνίδι στο Βελιγράδι Ερυθρός Αστέρας Άρης. Η πρώτη εμφάνιση του Ερυθρού Αστέρα μπροστά στο κοινό του.
1: Σαν ρεβάνς του προηγούμενου αγώνα.
2: Στον προηγούμενο αγώνα, αν πηγαίνουμε στη θέση, δύσκολα να μπορεί να πετύχει τέτοια διαφορά ο Ερυθρός, γιατί εδώ ο Άρης τον πάτησε.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: 98-74 ακριβώς. Στην Κύπρο έγινε το παιχνίδι αυτό, okay. Σε άλλο τουρνουά. Είχε κερδίσει ο Άρης. Για να δούμε λοιπόν σήμερα φιλικό Ερυθρός Αστέρας Άρης. Και αρχίζει και το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με συμμετοχή του ΠΑΟΚ εκεί, που στις 5.30 παίζει με την Παρτίζαν.
2: Με τα αδέρφια μας, τους Παρτιζάνους.
0: Και 4ο Παναθηναϊκός Μπουργκ.
2: Πάντως άκουσα τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου, πόσο πολύ λέει είναι χαρούμενος που βρέθηκε ένας ισχυρός επενδυτής για να ξαναφτιάξει τον ΠΑΟΚ εκεί που θα έπρεπε να είναι κτλ. Μου έκανε εντύπωση η ειδική αναφορά χθες του Γιαννακόπουλου.
1: Είναι πώς θα ξυπνήσει.
0: Ναι, ναι, και πολύ σωστά το αναφέρεις, γιατί ο Γιαννακόπουλος είναι από τους προέδρους που δημιουργούν τέτοιες εκπλήξεις έτσι και δίνουν τέτοιες δηλώσεις. Νομίζω ότι πραγματικά το λέει και το εννοεί έτσι, και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Άρη, ότι ένα πιο ισχυρό, ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα θα βοηθήσει και τις δικές τους ομάδες.
1: Ωραία. Αυτό, για Ηρακλή πραγματικά... δεν έχουμε κάτι στο μπάσκετ, έχουμε?
0: Όχι, δεν έχει κάποιο φιλικό. Ωραία.
2: Μπορεί να συζητάμε για το ποδόσφαιρο, γιατί εγώ σας το λέω, ο Ηρακλής είναι πολύ ανεβασμένος.
1: Ωραία, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Πάρα πολύ καλός και αδικήθηκε. Περιμένω... να το ξαναπούμε αυτό σε δύο παιχνίδια.
2: Μπράβο.
1: Περιμένω πρόγραμμα. Κάτσε,
2: μέτρησε.
1: Κάτσε, είναι Παρασκευή. Θοδωρή, περιμένω πρόγραμμα να ξέρουμε αν θα σε έχουμε και τη Δευτέρα, έτσι. Λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλό σου κου.
2: Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, τι ψηφίζετε, James ή Terry Hall? Forever Jay ή James?
2: Ο Ανδρέας θα το επιλέξει. James ή Terry Hall?
1: Terry Hall. Άντε, το έχω πολλές μέρες. Forever Jay, πάμε, δώσε.
2: Τα ξαναλέμε Δευτέρα.
1: Ρίχτο Ηλία.
2: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του Μέτρο Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εγκαινώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η σταθμή του Μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη. Διαμήνυσε ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλούν και επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κρυφθεί κατάλληλη η συγκυρία. Για δεύτερη μέρα παρουσιάζει μια μικρή αποκλιμάκωση η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτή την ώρα στις ασιατικές αγορές η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 0,6% στα 104 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Οι δείκτες στα χρηματιστήρια βρέθηκαν σε θετικό επίπεδο λόγω της υποχώρησης των τιμών αλλά και της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25% στο 1,25% που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο στα τελευταία 31 χρόνια. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 35 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Επίσης, 40 ντρόνους κατερρύφθηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της πρωτεύουσας. Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην υπόλοιπη εσωτερική επικαιρότητα, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν δύο άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα τρία, ενώ αναζητείται ένας ακόμα συνεργός τους. Η δράση της ομάδας διαπιστώθηκε από τις αρχές Ιουλίου και στο διάστημα αυτό αποκόμισαν όφελος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μεταβολές, οι ιδιοκτήτες και μηχανικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, αντιρρήσεις και προσφυγές, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κτηματολογικό γραφείο. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Υπό συνεχή αστυνομική φρούρηση βρίσκεται η πολεοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και τους φακέλους της υπηρεσίας. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της πολεοδομίας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Στον αθλητικό χώρο, ιστορική νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στη φάση των ομίλων στο Europa League. Η ομάδα της Κρήτης χθες βράδυ επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim με σκορ 2-0. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι νότι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρους στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι νότι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Τι κλείσαμε, τώρα ανοίξαμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το μαγαζί έκλεισε.
0: Το μαγαζί κλείσαμε.
1: Με την παραγγελία που δίνεις.
0: Ξεκινάμε την εκπομπή πριν πούμε στο στούντιο. Αυτό είναι το θέμα. Και ναι, λίγο καθυστερούμε εδώ στα μικρόφωνα, Χρήστο. Αλλά ήρθαμε συνεπείς στο ραντεβού μας. Είναι 9 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM 4.3. Ακούτε την εκπομπή Ομένη και η ΔΕ με τον Μεν Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη ΔΕ Μαρία Τσαχύρη.
0: Και η ΔΕ Σοφία Σακαλή. Εορτάζουσα από χθες.
1: Χρόνια πολλά,
0: σήμερα.
1: Σοφία.
0: Χρόνια πολλά, Σοφία, και από κοντά. Και τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Βλέπουμε τώρα η εικόνα από το δορυφόρο είναι σχετικά καλή σε ό,τι αφορά την κίνηση στην πόλη. Είναι αυξημένη δηλαδή, αλλά δεν έχει τις σημαντικές καθυστερήσεις που θα αγανακτήσει κάποιος και θα πει έλεος πια. Όχι, αυτό δεν θα το έχετε σήμερα. Είναι σχεδόν καλή κατάσταση. Λίγο προς τα Μάλγαρα είναι πολύ αυξημένη κίνηση και έχουμε και τις εργασίες που είχαμε και πριν από 2 μέρες και το θανατηφόρο τροχαίο. Οπότε θέλει λίγη προσοχή παραπάνω. Να πούμε ότι είναι προσωρινά κλειστός ο σταθμός του μετρό Αγίας Σοφίας μέχρι να ολοκληρωθούν εργασίες αποκατάστασης και η προβλεπόμενη τεχνική έλεγχη και η έλεγχη ασφαλείας, γιατί εντοπίστηκε καπνός μέσα στο σταθμό 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ευτυχώς ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως τα συστήματα πυρασφάλειας, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, ο σταθμός εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, ενημερώθηκε και η πυροσβεστική. Έγινε ένας επιτόπιος έλεγχος από τεχνικά συνέργεια του μετρό μαζί με την πυροσβεστική και διαπιστώθηκε ότι οι καπνοί προκλήθηκαν από αστοχία, λέει, πυκνωτή αντιστάθμισης, ο οποίος βρισκόταν σε τεχνικό χώρο του σταθμού. Ναι. Αυτό έγινε χθες τη νύχτα. Βέβαια, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν 4 σταθμοί. Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάν και Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστή μάλλον από τις 4 το απόγευμα. Και αυτό γιατί θα έχουμε αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Είναι προγραμματισμένη για σήμερα στην πόλη με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Το κάλεσμα για την κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας. Και σε αυτή θα πάρουν μέρος μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές, μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και πολυπολίτες.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε χθες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, όπου αναφέρθηκε και στα μέτρα που θα γίνουν γνωστά από την Δευτέρα για τη διαχείριση, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Είπε αρκετά ο Πρωθυπουργός, κρατώ ως πιο σημαντικό το ανοιχτό παράθυρο για μείωση υποπροϋποθέσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και έβαλε για ακόμη μια φορά μπροστά, πρόταξε την κυβερνητική αξιοπιστία και με αυτό το αφήγημα θα μπορέσει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Στα των δημοσκοπήσεων στο 31% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, διατηρεί ένα προβάδισμα περίπου 15 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, 11,5 με 12 και κάτι ψηλά το Πασόκ εκεί παραμένει στην τρίτη θέση. Δεν ξεκολλάει η δημοσκοπική βελόνα, όπου στο Πασόκ έχουν να αναλύσουν και άλλα εσωτερικά ζητήματα, γιατί για παράδειγμα μετά τον Απόστολο Πάνα, ο οποίος είπε ότι βλέπει το ενδεχόμενο συνεργασίας Πασόκ Ελλάς, γιατί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανήκει στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, χθες εμφανίστηκε ένα άλλο στέλεχος του Πασόκ, το οποίο υποστήριξε ότι καλοβλέπει το ενδεχόμενο μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως θα έχουμε μια συζήτηση για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι μια διαφορετική ματιά να ρίξουμε σε αυτές και να πούμε ότι θα έχουμε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας σήμερα. Θα ανακοινώσει κάποια εργαλεία με τα οποία, από ό,τι ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News, ο πολίτης θα ελέγχει το ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφθεί. Είχαμε μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελέγχονται οι 2 προφυλακιστέντες γιατροί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το τι ακούσαμε χθες από το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους από την Αθήνα, Χρήστο. Υπνοτιστής, λέει, υπνοθεραπευτής, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, τον παρέπεψε και σε αυτόν έστειλε τον καλλιτέχνη, σε αυτόν έστειλε τις φωτογραφίες και το βίντεο η γιατρός ενώ ψυχοραγούσε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της. Τι κύκλωμα είναι αυτό τώρα? Πόσο ένας έκανε πάσα τον ασθενή, υποτιθέμενο ασθενή, έτσι, γιατί κάποια συγκεκριμένη ασθενή δεν είχε κάποιος.
1: Ναι.
0: Απλά και μόνο για να τον κάνει μια οικονομική αφέμαξη η οποία έγινε και εν τέλει και στην ουσία η αφέμαξη του Γιώργου Μαζονάκη. Θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι σε αυτή την περίπτωση. Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί στον ανακριτή και αυτός ο υπνοτιστής.
1: Είναι τάση, είναι μόδα όλο αυτό, οι εναλλακτικές θεραπείες. Και επειδή είχα μια συζήτηση προχθές σχετική, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως πλέον όλο και περισσότεροι προτιμούν να πληρώσουν ακριβά εναλλακτικές θεραπείες γιατί τους κάνει εντύπωση, α, είναι η τάδε εξέταση, ας την πληρώσω να την κάνω,
0: ναι.
1: Παρά να ακολουθήσεις τα συμβατικά, τα νόμιμα, τα προβλεπόμενα.
0: Ναι. Τώρα κοίταξε τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, επειδή υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καλό είναι από τη μια να μην αναφέρονται. Απ' την άλλη, είναι δεικτικό το πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα και ίσως εν τέλει ξυπνήσει λίγο κόσμος με όλα αυτά. Γιατί πήγε, λέει, στον υπνοτιστή και του είπε ότι στον υπνοθεραπευτή, για να σε δω, θα πρέπει πρώτα να καθαρίσεις το αίμα σου. Έτσι του είπε. Του είπε αυτός και τον έστειλε στην άλλη την κυρία με την οποία είχαν σχέσεις, γιατί βρέθηκαν φωτογραφίες από κάτι σεμινάρια που είχε κάνει στο χώρο της κτλ. Μιλάμε κανονικά για οργάνωση, έτσι, για κύκλωμα κανονικό.
1: 6
0: χιλιάρικα στο κρεβάτι για να καθίσεις. 6 χιλιάρικα να μπεις στο μηχάνημα.
1: Ναι, γιατί είναι και η επίσκεψη η οποία κοστίζει. Αλλά με τη δύναμη της σκέψης θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Οχ.
1: Ναι.
0: Πες μου ότι λυγίζεις και κάνει κουτάλια.
1: Άμα χρειαστεί. Ναι. Με νέα επικίνδυνη απάτη, το θυμίσατε αυτά με τα κουτάλια, τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι.
1: Έχουν φτάσει στο σημείο οι επιτίδοι, να έχετε το νου σας, κλωνοποιούν πλέον με τεχνητή νοημοσύνη τη φωνή συγγενών και τη δικιά σου, τη δικιά μου κτλ. Για να πείθουν τα θύματά τους. Δηλαδή πλέον το έχουν πάει αυτοί οι επιτίδοι που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ο γιος σου, το
0: όλα τα,
1: σου,
0: όλα τα επαγγέλματα και τα εξελίσσονται. Ναι. Γιατί να μην εξελίξουν και αυτοί το χάρισμα που έχουν.
1: Εγκληματική οργάνωση λοιπόν στη Νέα Ιωνία, που είχε δύο εισπράκτορες 23 και 25 ετών, είχε μαζέψει μέχρι τώρα, λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή και το σκέψω ότι και τώρα που μιλούμε μπορεί κάποιος να γράψει τη φωνή σου, τη φωνή μου, να την τροποποιήσει.
0: Ναι. Βέβαια, εγώ έχω, ξέρεις, οι γονείς μου στο σπίτι είναι κομάντο κανονικά. Γιατί είναι δεύτερη φορά, πρόσφατα είχαν ένα αντίστοιχο περιστατικό, πριν από ένα χρόνο πάλι, έτσι που πήρε κάποιος, υποδίθηκε ότι ήμουν εγώ, κάποια. Προχθές ένας άντρας πήρε, αλλά ναι, νομίζω το χειρίστηκε πολύ ψύχρεμα.
1: Να σου πω όμως κάτι.
0: Ο πατέρας μου.
1: Πού βρίσκουν τα προσωπικά
0: με κάτι
1: δεδομένα.
0: Γαλλικά, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Την ομιλή.
0: Ναι, ναι, το απάντησε στα γαλλικά, οπότε ναι, το κλειστό τηλέφωνο.
1: Parlez-vous français, ναι.
0: Oui.
1: Très bien. Επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον πού βρίσκουν τα προσωπικά στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, σε έχουν κανονικά φακελωμένο. Πώς λέγεται η κόρη, ο γιος, ο εγγονός, ο πρώτος ξάδερφος, ο κουμπάρος του Μπατσανάκη και πάει λέγοντας. Στοιχεία τα οποία δεν είναι εύκολο να τα βρεις.
0: Στην πρώτη περίπτωση στη δική μας ήταν ότι με το που έφυγα από το σπίτι των γονιών μου, για να πάω στο δικό μου το σπίτι με το αυτοκίνητο, μετά από 10 λεπτά χτύπησε το τηλέφωνο και μια γυναίκα έκανε πως ήμουν εγώ, έκλαιγε ότι χτύπησα και υποτίθεται εντός πολλών εισαγωγικών ένα παιδάκι και έρχεται η αστυνομία και για να μην πάνε φυλακή. Μιλάμε για ολόκληρο σενάριο κανονικό. Ναι.
1: Δεν είναι ανατριχιαστικό όμως να σκέφτεσαι ότι μπορεί κάποιος να σε παρακολουθεί για το πότε έχεις φύγει ή για το πότε είσαι στο σπίτι.
0: Να
1: έχεις δηλαδή κάποια μάτια το πένα στραμμένα πάνω σου.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί και οι νόμοι και να μπαίνουν φυλακοί και να μην ξαναβγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έχω ένα όραμα τώρα, περίμενε. Το βλέπω. Να πάμε σιγά σιγά σε τραγούδι. Νομίζω ότι το βλέπω
0: καλά,
1: να έρχεται.
0: Καλά, αυτό το βλέπω κι εγώ.
1: Πώς έλεγε και η άλλη διαφήμιση, κάνε μου αέρα με ένα 5.000 να φύγει το νέφος.

0: Έχω το θείο χάρισμα, ναι, και βλέπω τώρα μπροστά μου, ναι, ότι η επόμενη γραμμή μας θα είναι με την επίσης εορτάουσα χθες Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, είσαι μαζί μας?
1: Νομίζω ότι η ενόρασή σου είχε αποτέλεσμα.
2: Αυτό,
1: ναι,
2: που συμβαίνει σήμερα στην εκπομπή είναι τρομακτικό. Είναι ντοκουμέντο. Ελπίζω να ηχογραφείται αυτή η εκπομπή, γιατί θα μείνει στην ιστορία. Σοφία, καλημέρα.
0: Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές φορές βέβαια έχουμε κάνει και εκπομπές με τη Σοφία Σακαλή. Εγώ μπροστά από το μικρόφωνο, η Σοφία πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και να πούμε καλημέρα, να πούμε καταρχάς καλημέρα και γιατί θα μιλήσουμε σήμερα αν θέλετε.
2: Ναι, ακριβώς, λέγαμε και νωρίτερα, μας αφνιδίασε Σοφία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι θα ανακοινωθούν σήμερα εργαλεία με τα οποία ο πολίτης θα ελέγχει το ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφθεί. Το είπε δηλαδή ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό πριν από λίγο στο Earth News. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Αν και μία γεύση μας είχε δώσει πριν από δύο μέρες που είχε πει κάτι για ένα QR code που θα υπάρχει στα ιατρεία κτλ.
1: Λοιπόν, να τα δούμε, να τα δούμε όλα αυτά στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και με όλη αυτή την ιστορία που βγήκε στην επιφάνεια, φέρνοντας αδυναμίες, μαύρες τρύπες, κενά, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους. Να πούμε ότι η συνέντευξη που θα δοθεί στις 11.30, μαζί του θα είναι η πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, Παντίνα Παγώνη, αλλά και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Τώρα, στο επίκεντρο των σημερινών ανακοινώσεων, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να βρεθεί ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν βασικά στοιχεία ενός ιδιωτικού ιατρείου. Μιλάμε για τα βασικά όμως, έτσι. Δεν θα ξέρουν αν έχει μέσα μηχανήματα ή δεν έχει, και αν είναι παράνομα ή νόμιμα και τι κάνει ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, έξω από το ή μέσα στο ιατρείο θα υπάρχει ένα QR code, για το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει το κινητό του. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν βεβαίως και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται. Να μπορούν να το χρησιμοποιούν σε τέτοιους χώρους ή να συνοδεύονται με κάποιον που μπορεί να το χρησιμοποιεί. Μέσω της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώνει αν η συγκεκριμένη δομή διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, αλλά και ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί με βάση την ειδικότητα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιεί και θα διασταυρώνει διαθέσιμα δεδομένα με στόχο τον εντοπισμό ενδείξεων που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μη νόμιμες πρακτικές ή δραστηριότητες που θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έλεγχος. Από το πλαίσιο, στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να παρουσιαστεί ένας νέος κανονισμός για τα ιατρεία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρανσης και της μακροζωίας. Στόχος είναι να αποσαφανιστεί ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπονται να πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρεία και ποιες επεμβατικές μέθοδοι απαιτείται να γίνουν σε νοσοκομιακό περιβάλλον ή αντίστοιχη υποδομή. Παράλληλα, προβλέπονται περιορισμοί στη διαδικτυακή διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, ιδίως όταν προβάλλονται μη εγκεκριμένες θεραπείες που ζούσαμε μέχρι τώρα. Εγώ έχω να σχολιάσω με αυτά που είδαμε όλες αυτές τις μέρες. Ή διατυπώνονται οι ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους ασθενείς. Τώρα, μια που είπα τι ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες, αν θέλετε, να πούμε ότι είδαμε. Να χρειάζονται 50 ευρώ για να γίνει μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει ο ίδιος ο καταγγέλων να έχει πολύ καλά εμπεριστατωμένη την καταγγελία του, να γίνει δηλαδή και detective για να προχωρήσει αυτή η έρευνα. Αν προχωρήσει αυτή η έρευνα και πάρει την έγκριση, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την Κατερίνα Φραγκάκη, υπάρχουν 3 μήνες περιθώριο να γίνουν οι έλεγχοι. Τώρα, ακούσαμε τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Ανδρέα του Φουστάνου, να λέει ότι δεν κάνουμε εμείς τους ελέγχους, όταν φτάσουν οι υποθέσεις στο Πειθαρχικό τις εξετάζουμε και ότι οι περισσότερες είναι μεταξύ γιατρών, μέσα εισαγωγικά, από αντιζηλία. Ακούσαμε επίσης τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Γιώργο Πατούλη, να λέει ότι δεν μπορούμε να γίνουμε αστυνομικοί όταν κάνουμε τους ελέγχους και από μέλη της Επιτροπής που έκαναν τους ελέγχους στο επίμαχο ιατρείο, γιατί μπορούσαν να είχαν κρύψει το μηχάνημα. Το θέμα είναι πολύπλοκο, ενδεχομένως αυτό θα εξετάσει η εισαγγελική παρέμβαση που έγινε από τον προϊστάμενο πρωτοδικών Αθηνών, τον Αριστίδη Κορέα. γιατί θα πρέπει να δούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Κατεπίγουσα λοιπόν προκαταρκτική εξέταση διέταξε, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή για άλλο αρμόδιο φορέα, αναφορικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη δομή. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία είναι ευρύτατη, αναμένεται να αποσαφιστεί ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και πότε έγιναν, ποια ήταν τα ευρήματά τους και αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ή άλλες διαδικασίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζεται το ζήτημα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που φέρεται να χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η εισαγγελική έρευνα καλείται να εξετάσει αν και ποιες ενέργειες είχαν αναλυφθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα και φυσικά με την περαιτέρω έρευνα από τον εισαγγελέα. Τώρα, ένα άλλο ακόμη σκέλος αφορά, έχει ευρύτερο χαρακτήρα και αφορά συνολικά στις δομές στις οποίες εφαρμόζονται αναγεννητικές θεραπείες. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν οι συγκεκριμένες δομές, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται, καθώς και αν είχαν εντοπιστεί πρακτικές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή συνδέονται με παραπλάνηση ασθενών με οικονομικό όφελος. Πολύ μεγάλο το θέμα, Χρήστο και Μαρία. Και σίγουρα αυτό που έχουμε δει, δυστυχώς με την απώλεια ενός ανθρώπου, είναι ότι πρέπει να μπει οπωσδήποτε ένα πλαίσιο.
2: Να πούμε κάτι, Σοφία, με την απώλεια ενός ανθρώπου που ήταν γνωστός, έτσι. Δηλαδή, αν αυτό συνέβαινε σε έναν άνθρωπο που δεν ήταν τόσο γνωστός και αγαπητός στον κόσμο, ενδεχομένως να μην είχε πέσει τόσο μεγάλο φως της δημοσιότητας και ενδεχομένως να μην είχαμε και όλους αυτούς τους ελέγχους που γίνονται εκ των υστέρων, έτσι, για άλλη μια φορά, και όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται
0: έχουμε
2: εκ των υστέρων.
0: Το κακό συνήθειο σε αυτή τη χώρα να ενεργούμε πάντοτε εκ των υστέρων.
1: Ίσως γιατί πρέπει πολλά να διορθωθούν, Χρήστο.
0: Και πρέπει να διορθωθούν. Και μάλιστα, Σοφία, όση ώρα συζητάμε, δεχόμαστε και πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που αναφέρονται σε περιπτώσεις, δηλαδή, που υπάρχουν διάφοροι θεραπευτές και υπνοτιστές και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που τους ξέρουν πολύ και κυκλοφορούν και κάνουν καριέρα από στόμα σε στόμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τουλάχιστον αυτοί δεν λένε ότι είναι γιατροί, εγώ θα πω από την πλευρά μου. Κάνουν αυτό,
2: ναι, δεν λένε οι ασθενείς, λένε οι ενδιαφερόμενοι. Η διαφορά είναι όμως ότι, συγγνώμη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ που παρακολουθούμε έτσι από την Αθήνα από τους συναδέλφους, ο ίδιος, λέει, ο υπνοθεραπευτής έστειλε τον ενδιαφερόμενο, τον έστειλε στο ιατρείο της συγκεκριμένης κυρίας ως ασθενή για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, γιατί, λέει, είχε θέμα το αίμα του, δεν μπορούσε να τον δεχτεί άμα δεν ακολουθούσε αυτή τη διαδικασία. Άρα μιλάμε τώρα για εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτά θα τα πούν οι αρμόδιες αρχές που θα εξετάσουν τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα βρεθεί ο άνθρωπος αυτός, τον ανακριτή. Να δούμε τι θα πει και από την πλευρά του. Πολλά λέγονται και πολλά γράφονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτές τις εναλλακτικές μορφές της ιατρικής, αυτές πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι πόσο επικίνδυνες μπορεί να γίνουν για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Καταρχάς, ένας γιατρός θα πρέπει να ενημερώσει από τι κινδυνεύει. Δεν πάει οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε, έτσι. Και έχουμε δει και επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ιστορία με την θεραπεία αντιγύρανσης. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ακολουθούνται ευρύτατα.
0: Έτσι είναι.
1: Το
0: έτσι
1: θέμα είναι, κάθε μέρα έχουμε διαφημίσει. Το θέμα είναι όλα αυτά αν είναι ασφαλή για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό θα πρέπει να το πιστοποιούν οι αρμόδιοι.
0: Ακριβώς,
1: είτε είναι οι ιατρικοί σύλλογοι, είτε είναι το Υπουργείο Υγείας, είτε είναι κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εκεί νομίζω είναι το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, πέρα από το ότι μπορεί να σκανάρει κάτι και να δει αν λειτουργεί νόμιμα κτλ., δεν μπορεί να
0: αναλαμβάνει
1: ξέρει
0: και την ευθύνη της απόφασης.
2: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε αμέσως στους τίτλους των ειδήσεων με τον Κώστα Γουλή και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το ενεργειακό ζήτημα θα απασχολήσει σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακαινώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι τεχνικές εργασίες και έλεγχοι ασφαλείας μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές στην Αττική. Ιστορική νίκη για τον Όφη στον πρώτο αγώνα της ομάδας στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Περιμέναμε και εμείς τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιο είναι το πολιτικό αποτύπωμα που έχει μείνει. Το οικονομικό θα το δούμε στην πορεία. Εχθές είχαμε τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης της MRB για το Open και θα μιλήσουμε τώρα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, για τα βασικά συμπεράσματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Να πούμε καταρχάς πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση ότι η MRB έχει μια θεσμική παρουσία, είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς και του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Έρευνα Αγοράς και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό γιατί δεσμεύεται από αυστηρούς διεθνείς κώδικες δεοντολογίας και ελέγχεται για τις μεθόδους.
2: Εγώ προσωπικά έχω περάσει επί 20 χρόνια πρόεδρος της ΕΔΕΑ και αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος ελεκτικής δημοσκοπήσεων, η οποία είναι υπεύθυνος φορέας για να γίνονται καταγγελίες για τις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Θα πάμε και στις καταγγελίες αν υπάρχουν. Να δούμε βασικά αν υπάρχουν. Τα συμπεράσματα ποια είναι της έρευνας, τι μας έχει μείνει. Καταρχάς διενεργήθηκε 14 με 16 Σεπτεμβρίου, είναι δηλαδή πολύ πρόσφατη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το γενικό συμπέρασμα είναι μια μικρή φράση η οποία λέει «Η τσέπη μου παραμένει άδεια και όλο το πολιτικό σύστημα δεν είναι πιστικό». Διότι καταλαβαίνετε ότι εάν δείτε την αξιολόγηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον για τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, τα ποσοστά τα οποία παίρνουν είναι χαμηλά μειοψηφικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή κάποια τοποθέτηση η οποία να ξεφεύγει. Είναι λίγο πάνω βεβαίως από την πρόθεση ψήφου τους, γιατί κάποια μέτρα του ενός αρέσουν και σε κάποιους άλλους και πάει λέγοντας. Ας πούμε η αξιολόγηση των μέτρων για τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, η αξιολόγηση των μέτρων για το ΠΑΣΟΚ είναι στο 25% και η αξιολόγηση των μέτρων για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στο 22%. Είναι μεγαλύτερα ποσοστά από την πρόθεση ψήφου των κομμάτων, αλλά από την άλλη μεριά είναι μειοψηφικά σε σχέση με την αποδοχή των Ελλήνων. Και το πιο βαρύ πράγμα είναι ότι όταν τους ρωτάς εάν αφορούν την οικογένειά σας ή εσάς προσωπικά, μόνο ένα 10% ταυτίζεται με τα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ταυτίζεται με την έννοια ότι αφορά την οικογένειά του ή τον ίδιο.
0: Εννοείται ότι δεν θα ωφεληθούν δηλαδή οι ίδιοι από αυτά.
1: Δεν βλέπει το αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι καλόν πράγμα το γεγονός ότι υπάρχει ο κουμπαράς με τα 100 ευρώ, αλλά από την άλλη μεριά εγώ δεν έχω παιδιά. Και ο άλλος πάει χιαστή στο άλλο. Οπότε τελικώς μόνο το 10%, 9,6% συγκεκριμένα λέει ότι εμένα θα με πιάσουν τα μέτρα. Σύντο ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη απογοήτευση, αν θέλετε, ότι όταν φτάνουν μπροστά στο ταμείο, πάντα ξεπετιέται από μια γωνία ένα φίλτρο που λέει «Α, έχεις και ένα μηχανάκι, ένα παπάκι, το οποίο θεωρείται τεκμήριο για χι ποσών και άρα λοιπόν δεν δικαιούσε να πάρει το μέτρο τάδε». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια μεικτή κατάσταση όπου δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα νοσεί. Δεν έχουμε εύκολη τουλάχιστον πιθανότητα αυτή τη στιγμή φωτογραφικά αυτοδυναμία. Απέχουμε από αυτό αρκετά και τα μικρότερα κόμματα δεν είναι κοντά στο πρώτο. Αυτό δείχνει μια απελπισία των Ελλήνων οι οποίοι έχουν κατακερματιστεί και έχουν πάει παντού και σε μικρότερα κόμματα και στην αδιευκρίνηστη ψήφο η οποία παραμένει αρκετά ψηλά για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.
1: Ποιον ευνοεί αυτή η αδιευκρίνηστη ψήφος στην παρούσα, μάλλον όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, δηλαδή
2: παλαιότερα,
1: από αυτούς ναι, που μετακινούνται.
2: Παλαιότερα η αδιευκρίνηστη ψήφος πάντα έκρυβε δυνάμεις υπέρ του κόμματος ή που κυβερνάει ή που όταν τρέχει στην ερώτηση της παράστασης νίκης φαίνεται ότι είναι πρώτο και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος ότι λειτουργεί ακριβώς έτσι, Γιατί υπάρχει πιθανότητα μέσα στο εκλογικό σώμα να υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι λένε δεν θέλω να αμαρτήσω, δηλαδή να πάω και να ψηφίσω εναντίον του κόμματος που παραδοσιακά ψηφίζω, αλλά θέλω να στείλω και ένα μήνυμα. Συνεπώς επιλέγω να μην πάω να ψηφίσω. Αυτό δεν ωφελεί αυτή τη στιγμή είτε το πρώτο κόμμα είτε το κόμμα που προηγείται στην παράσταση νίκης, λέω εγώ. Λιγότερο πάντως από ό,τι θα μπορούσε να πάρει.
1: Ναι.
2: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να προσθέσω ότι ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό το πράγμα είναι ότι σχεδόν όλα τα μέτρα πάνε κόντρα στο μότο το οποίο λένε οι Έλληνες προς το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω. Και καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι πολύ λεπτεπίλεπτη.
1: Είναι και ποιοτικό, δηλαδή, χαρακτηριστικό.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι δεν θέλει ο κόσμος πλέον να ζει με επιδόματα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Με επιδόματα ή να ζει νιώθοντας ότι είναι ανίκανος και άρα λοιπόν πρέπει να τον κρατάμε διασωληνωμένο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο και μπαίνει το ερώτημα σε όλους μας σε μια δημοσκόπηση, τι θα ψηφίζατε για παράδειγμα αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, εκεί ο κόσμος εκτιμώ ότι απαντά αυθόρμητα με βάση τη δική του οργή, τη δική του σκέψη, τη δική του καθημερινότητα.
2: Εννοείται.
1: Όταν όμως πηγαίνει μπροστά στην κάλπη, φαντάζομαι, εκεί το σκέφτεται δύο φορές τη λογική ότι ποιος κυβερνά τη Δευτέρα.
0: Ναι, γιατί το θέμα της δημοσκόπησης είναι αυτό που λένε και κάποιοι ειδικοί, ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Δεν είναι κάλπη.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι πολύ εύκολο, αυτό ρωτάει ο συνάδελφος, ότι είναι πολύ εύκολο να βγάλω την οργή μου, το θυμό μου, και γιατί δεν κοστίζει τίποτα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά όταν σφίξουν τα ζουμιά και βρεθώ εγώ στο μπλε παραβάν, σκέφτομαι ότι δεν αφήνουμε τις αηδίες τώρα και να φυλάξουμε τον ποπό μας. Αυτό τι ήταν ερώτημα.
0: Εσείς θεωρείτε ότι θα αλλάξουν πολλά μέχρι να φτάσει ο ερωτώμενος στην κάλπη από αυτά που έχει δηλώσει στην δημοσκόπηση.
2: Η θεωρία λέει ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αρχίζει και το νιώθει και ο ίδιος ο ερωτώμενος ότι πρέπει σταδιακά να αρχίζει να αποφασίζει και να παίρνει θέση. Και άρα θα αρχίσει η αδιευκρίνηστη ψήφος να μειώνεται. Εδώ, για να απαντήσω επί της προηγούμενης ερώτησης, γιατί δεν νιώθω ότι απαντάω και αυτό περιμένω, αυτό έχω δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου και σε όσους συζητώ, είναι ότι από την MRB θα περιμένετε τεκμηριωμένες απαντήσεις. Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που βρισκόμαστε υπάρχει κάτι που έχει περάσει στο μυαλό των Ελλήνων, έχει καταγραφεί και το θεωρούν δεδομένο. Δηλαδή ότι δεν είναι οι πρώτες εκλογές οι οποίες πρέπει να βγάλουν ένα αποτέλεσμα, είναι οι δεύτερες. Εκεί λοιπόν δημιουργείται η ασφάλεια μέσα στον Έλληνα ψηφοφόρο ότι ας στείλω το μήνυμα στις πρώτες, πώς κάνουν στις ευρωεκλογές, και στις δεύτερες βλέπουμε. Ναι, αλλά αν την πρώτη Κυριακή το μήνυμα το οποίο θα στείλει είναι πολύ ή αρκετά καταστροφικό για κάποιο κόμμα, μετά αντί να δημιουργείται παράσταση νίκης, ενδέχεται να δημιουργηθεί η παράσταση ήττας και τότε θα μπλέξουμε. Έτσι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω στον Έλληνα πολίτη ψηφίστε από την πρώτη Κυριακή αυτό που έχετε, το τελικό πράγμα που έχετε στο μυαλό σας. Απλώς πολύ φοβάμαι ότι ο θυμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύς και μεγάλος που φτάνει στο σημείο να φοβάται κανείς ότι θα γίνει αυτό το πράγμα ανεξάρτητα από το τι λένε τα κόμματα και ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνηση μιλάει για σταθερότητα και ανεξάρτητα με το αν τα άλλα κόμματα λένε ναι, αλλά πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση διότι μας έχει δημιουργήσει θέματα.
0: Μπορεί ο κατακαιρματισμός που αποτυπώνεται τώρα στις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στη δική σας, γενικότερα, στην κάλπη να καταλήξει να είναι πάλι ένας διπολισμός, βλέπετε κάτι τέτοιο να συμβαίνει?
2: Όχι,
0: ακριβώς με το
2: φαίνεται
0: σκεπτικό ότι θα ψηφίσουν διαφορετικά και πιο συνειδητοποιημένα, μάλλον.
2: Δεν φαίνεται ότι θα επανέλθει εύκολα ο δικοματισμός στη χώρα, διότι δεν υπάρχουν ισχυροί πόλοι πλέον, που σημαίνει ότι αν η αντιπολίτευση δεν μπορέσει να μαζέψει γύρω από έναν πόλο τις δυνάμεις της, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί αντιδικοματισμός, διότι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει απώλειες οφείλεται ότι αισθάνεται μία μικρή ασφάλεια ο ψηφοφόρος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ότι από την άλλη μεριά είναι ένας προποχώρη. Άρα λέει καλά, ας γκρινιάζω εγώ τώρα. Mm. Ενώ για να δημιουργηθεί πάλι ο δικοματισμός, η πλευρά της αντιπολίτευσης πρέπει να αποκτήσει αυτό το πόλο. Και ο πόλος, δυστυχώς ή ευτυχώς στην Ελλάδα, δεν συνδέεται μόνο με προγράμματα και ιδεολογίες και τα λοιπά, συνδέεται και με πρόσωπα. Και τα πρόσωπα είναι πληγωμένα αυτή τη στιγμή στη χώρα, τα πρόσωπα του πολιτικού συστήματος εννοώ, διότι ο καθένας έχει χούγια, έχει θέματα να επιλύσει.
1: Και κυβερνητικό παρελθόν οι περισσότεροι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη μεριά δεν έχει κυβερνήσει σε προσωπικό επίπεδο, αλλά κουβαλάει τα δικά του, τους δικούς του δαίμονες που πρέπει να τους επιλύσει και να τους εξορκίσει. Το ΠΑΣΟΚ έστριψε την επικοινωνιακή του στρατηγική από το να προσπαθεί να κάνει γενική αντιπολίτευση ή την ίδια επικοινωνιακή στρατηγική που κάνει η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς, που είναι προσωποκεντρική, το γύρισε και έβαλε στο επίκεντρο της στρατηγικής του το πρόγραμμά του. Αυτό το βοηθάει από το να μην πέφτει ή του χαρίζει μια μονάδα, αλλά δεν του δίνει τη μεγάλη δυναμική την οποία έχει ανάγκη για να περάσει ακόμα τουλάχιστον στη δεύτερη θέση ή να γίνει η κεντρική αντιπολίτευση. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το ποσοστό που συγκεντρώνει στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται ότι είναι αρκετό για να απειλήσει τη συνοχή της κυβερνώσας παράταξης?
2: Ναι, βέβαια, μπορεί. Γιατί όταν μαζεύεις, στο σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω ένα 16,8% αν θυμάμαι καλά, δεν θα το πάρει όλο, έτσι λέει η χρονοσειρά και η εμπειρία, αλλά θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα σχεδόν σιγουρεμένα το ποσοστό που λέει σίγουρα θα μπορούσε να το ψηφίσω, που είναι ένα 4,9 αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή, και θα πάρει και κάτι από το μάλλον θα μπορούσε να το ψηφίσω. Εάν αναλύσει κανείς το ποσοστό από πίσω της Νέας Δημοκρατίας, που το δείξαμε χθες το βράδυ και το είπα και στον αέρα, που λέει ότι σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω, δηλαδή από τους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που δηλώνουν πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία, όταν τους ρωτάς θα μπορούσατε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, το 7,7% ή 7,1% λέει ότι σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω. Εάν κάνετε την ανάλυση λοιπόν, το 7,1 στο 29% που δίνουμε εμείς στην αναγωγή στη Νέα Δημοκρατία, κάνει ένα διαράκι. Πράγμα το οποίο σημαίνει από ό,τι ποσοστά φαίνεται να παίρνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, λέει η θεωρία, αν εμφανιστεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θα του αφαιρέσει 2 μονάδες. Αυτές οι 2 μονάδες μπορεί να αλλάξουν, αν ισχύσει αυτό το πράγμα, έτσι, μπορεί να αλλάξουν την οπτική των πραγμάτων και να μετατρέψουν την παράσταση νικής σε παράσταση προβλήματος.
0: Εν τω μεταξύ, ποσοστό αντίστοιχο φαντάζομαι θα πάρει και από την Ελληνική Λύση, γιατί κινείται πιο δεξιά ο κύριος Σαμαράς από τον κύριο Κουτσουτάκη.
2: Από παντού,
0: έτσι δεν
2: ο
0: είναι?
2: Κύριος Σαμαράς, βεβαίως.
0: Άρα θα φέρει κάποιες αλλαγές γενικότερα στο σκηνικό, όπως αποτυπώνεται.
2: Γενικότερα, διότι σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, και το είδατε, ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι πάρα πολύ κοντά να γράψει διψήφιο μπροστά. Και δεν φαίνεται να... δεν εμφανίζει κόπωση καθώς περνάει ο καιρός. Και αυτό βεβαίως έχει σαν πηγή και κέντρο βάρους τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Επίσης εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Παρατηρούμε, βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν σε μια λογική του να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι δηλαδή η αντιπαράθεση προγραμματική, δεν είναι ιδεολογική. Του στοιχίζει αυτό στη στρατηγική
2: του,
1: τους.
2: Του Πρωθυπουργού.
1: Όχι, στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι προσωποποιούν δηλαδή την κριτική τους στον Πρωθυπουργό.
2: Ναι. Κοιτάξτε, έχουν διαβάσει ενδεχομένως από τη δική τους την πλευρά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο στην Ελλάδα που δεν είναι αντινέα δημοκρατία, αλλά είναι αντιπρωθυπουργικό. Και εστιάζουν εκεί που σημαίνει στο πρόσωπο, διότι το θεωρούν πιο ευάλωτο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω και το εξής. Συνήθως, ναι, δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή.
0: Όχι, σας παρακολουθούμε, ναι.
2: Λοιπόν, συνήθως γίνεται αντικομματικό μέτωπο όταν η χώρα δεν πάει καλά. Όμως σήμερα ο κόσμος αισθάνεται ότι η χώρα είναι πεπισμένος σχεδόν σε τεράστια ποσοστά ότι η χώρα παράγει πλούτο. Το θεωρεί δεδομένο. Και το πρόβλημά του είναι αυτός ο πλούτος πότε επιτέλους θα κατέβει σε μένα. Αυτό λοιπόν το οποίο αυτά τα δύο θέματα, ή η χώρα δεν πάει καλά ή ο πλούτος που παράγεται δεν έρχεται σε μένα, λένε το εξής. Στην πρώτη περίπτωση την πληρώνει το κόμμα όταν δεν παράγεται πλούτος, που σημαίνει ότι είναι μία ανοργάνωτη κυβέρνηση και οι υπουργοί δεν κάνουν τίποτα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η δεύτερη περίπτωση του πότε θα κατέβουν τα πράγματα σε μένα, αρχίζουν και μπαίνουν ηθικές διαστάσεις στο μυαλό του πολίτη ότι κάποιος δεν θέλει να τα μοιράσει. Και εκεί αρχίζει και γίνεται προσωποκεντρικό το θέμα. Και προσπαθούν να χτυπήσουν τώρα από την αντιπολίτευση αυτό το πράγμα. Αυτό έχει φυσικά, και σωστά το θέσατε, κινδύνους, διότι μπορεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μπορεί να αρχίσει να λέει η ψηφοφόρη της όχι και έτσι. Έτσι. Πολώνει δηλαδή αυτό το πράγμα, αλλά παίρνουν το ρίσκο.
0: Τώρα, στο άλλο το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, επειδή συχνά ερωτώνται και στα δημοσιογραφικά πάνελ τα πολιτικά, οι πολιτικοί οι ίδιοι του Πασόκ και του Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ δεν το βάζω πλέον στην κουβέντα γιατί έχει πολύ χαμηλά ποσοστά από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Μιλάμε τώρα για το δεύτερο και τρίτο κόμμα, όπως φαίνονται στη δημοσκόπηση, όπως αποτυπώνονται. Και ρωτούμε αν υπάρχει το ενδεχόμενο συνεργασίας. Εσείς αυτό το βλέπετε κάπως στον κόσμο που έχει ερωτηθεί στη δημοσκόπησή σας, αν επιθυμεί ο ερωτώμενος, δηλαδή ψηφοφόρος της Ελλάς και ο ερωτώμενος ψηφοφόρος του Πασόκ, να συνεργαστούν τα δύο κόμματα?
2: Θέλουν συνεργασίες πλειοψηφικά, αλλά υπάρχουν και μεγάλα ποσοστά που λένε όχι, προχώρα μόνος. Έτσι. Όμως τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι ότι θέλουν συνεργασίες. Το έχουμε ψάξει κατά κόρον αυτό το πράγμα. Και όλοι το κέντρο και κεντροαριστερά πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες. Απλά εκεί υπάρχουν δυναμικές και ποιος θα είμαι εγώ και ποιος θα είσαι εσύ και πάει λέγοντας στο συγκεκριμένο θέμα και φυσικά δεν μπορούν να τα βρουν εύκολα, διότι μην ξεχνάτε ότι θα να συνεργαστούμε και ποιος θα είναι ο αρχηγός. Το ίδιο πράγμα τίθεται και ως διακύβευμα όταν πιθανά θα χρειαστεί να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ ή με κάποιο άλλο κόμμα. Κάποιος μπορεί να πει ναι, θα συνεργαστώ να μην είσαι εσύ πρωθυπουργός. Και εκεί θα πέφτει ξύλο συνέχεια, ας πούμε, διότι το πρώτο κόμμα θα λέει μα είμαι πρώτο κόμμα, δεν μπορώ να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος σε τελευταία ανάλυση. Πώς αποτιμάται η νίκη του κόμματος, αν όχι με το να κρατηθεί πρωθυπουργός αυτός που είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος. Πρώτο κόμμα είναι. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν όλα τα άλλα που συζητάμε τόση ώρα, που θα δημιουργήσει, δηλαδή πολύ φοβάμαι ότι εκείνο το βράδυ των εκλογών, μετά τα exit polls και μετά τα πρώτα αποτελέσματα που θα επιβεβαιώνουν ή όχι τα exit polls και πάει λέγοντας, θα έχουμε πολύ βαριές πολιτικές συζητήσεις αποτίμησης το ποιος πρέπει να σηκωθεί να φύγει και ποιος πρέπει να μείνει και ποιος πρέπει να αναλάβει τη χώρα και αν πρέπει να έχουμε κυβέρνηση σωσμού ή πρέπει να έχουμε κυβέρνηση δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πάντως η ροπή των Ελλήνων είναι να θέλουν ανεξαρτήτως κόμματος σημαντικά ποσοστά κυβέρνηση συνεργασίας. Διότι φοβούνται πλέον τις προθέσεις μονοκομματικών κυβερνήσεων και θέλουν να υπάρχει μέσα διπλός έλεγχος, πώς να το πω.
0: Κύριε Μαύρο, κάτι τελευταίο τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά. Επειδή ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε, δεν κρύβει την πρόθεσή του να κάνει ένα κόμμα, δεν ξέρουμε εν τέλει τι θα προκύψει, αλλά είπε ότι θα το ανακοινώσει τη Δευτέρα. Εσείς θα τον βάλετε στις ερωτήσεις τους
2: Έχουμε ήδη αρχίσει να το βάζουμε.
0: Α, έχει ήδη γίνει αυτό.
2: Βεβαίως. Και το θέμα είναι ότι πριν γίνει ένα κόμμα το οποίο να φαίνεται ότι εν πάση περιπτώσει υποστηρίζεται από τον κύριο Κασιδιάρη, όχι ότι είναι αρχηγός ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί μετά κινδυνεύει να τον κόψει
0: υπάρχει νομικό κόλλημα εκεί, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει να τον μετράμε υποθετικά για να...
0: υπάρχει νομικό κόλλημα εκεί, ναι.

Πάμε σιγά σιγά να βγαίνουμε από το στούντιο, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τον Κώστα Κουλή. Θα επιστρέψουμε όμως, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε να δούμε και τα μέτρα για την ενέργεια και τα καύσιμα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ανησυχίες προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup σε λίγη ώρα υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Το ίδιο ζήτημα θα απασχολήσει στη συνέχεια και τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το πρωί στην Ασία η τιμή του

0: υποχώρησε κατά 0,6% στα 104 δολάρια του βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Την ίδια ώρα στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, όπως είπε, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σταθμός έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 35 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Επίσης, 40 ντρόνους κατερρύφθηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διάπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική. Συνελήφθησαν 2 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 3, ενώ αναζητείται ένας ακόμα συνεργός τους. Η δράση της ομάδας διαπιστώθηκε από τις αρχές Ιουλίου και στο διάστημα αυτό αποκόμισαν όφελος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής γενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος. Ανοιχτή είναι και εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία είναι από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές, οι ιδιοκτήτες και μηχανικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, αντιρρήσεις και προσφυγές χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κτηματολογικό γραφείο. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Υποσυνεχεία αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία Μικόνου μετά την εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και τους φακέλους στις υπηρεσίες. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της πολεοδομίας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Από το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM
3: τη ΣΕΡ 3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στο θέμα για το οποίο σας μίλησαμε και νωρίτερα. Είχαμε χθες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ΕΡΤ News. Η πρώτη μετά την έκθεση ήταν στη δημόσια τηλεόραση. Είπε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης και είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίμπας. Θα πούμε περισσότερα και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο εντάχει τι και με τίτλους τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός και μετά να δούμε λίγο τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Βέβαια, ναι.
2: Ναι. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, προανήγγειλε μέτρα που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με ελληνική λύση και Λατινοπούλου. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι το μόνο που δεν είδαμε στην Κρήτη είναι μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, για τα πολιτικά σχέδια του Ηλία Κασιδιάρου, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, περιορίστηκε να πει πως ό,τι ήταν από το είπα, να με ξαναρωτήσετε εάν κάνει κόμμα. Αντίθετα, για τον Κώστα Καραμάλη, δήλωσε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του και επισήμανε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να μην είναι πλέον ενεργός πολιτικός. Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε ότι παρατηρείται μια σχετική επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής. Αυτά εντάχει για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπως προείπες και εσύ, Μαρία, στην ΕΡΤ.
0: Αντός, για τον Ηλία Κασιδιάρη μπορεί να είπε ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί και ότι σε περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν δυστυχώς απήχηση. Να πούμε ότι αυτό φαίνεται πως αποτυπώνεται και στις πρώτες μετρήσεις, γιατί νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, είναι διευθύνων σύμβουλος της MRB. Μας είπε ότι ήδη υπάρχει έτσι ένα ερώτημα στις μετρήσεις και φαίνεται πως αρχίζει και συγκεντρώνει κόσμο ο κύριος Κασιδιάρης.
2: Με όσους έχω μιλήσει, αυτό που επισημαίνουν κυρίως για το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, είναι ότι δεν πρόκειται να αντλήσει τόσο ποσοστά από Νέα Δημοκρατία, από Ελληνική Λύση, Νίκη Λατινοπούλου, αλλά θα έρθουν να τον ψηφίσουν άτομα που ίσως δεν είχαν σκοπό να προσέλθουν στην κάλπη. Και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Και η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές...
0: Καλά, τώρα αυτό είναι ειρωνικό, ίσως... έτσι, ο Ηλίας Κασιδιάρης, που με τις πράξεις του, γιατί για εγκληματική οργάνωση φυλακίστηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, σήμερα είναι και η ημέρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, να επικαλείται τη δημοκρατία για να μπορέσει να ενταχθεί στο σύστημα της δημοκρατίας και από την άλλη, να, με αυτόν τον τρόπο να έρχονται και περισσότεροι ψήφοι στην εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι ειρωνία.
2: Αυτό είναι το είπαμε ειρωνία. Και χθες δεν είναι απλά ειρωνία. Είναι από τη μια η δύναμη της δημοκρατίας που επιτρέπει στον καθένα που θέλει να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Απ' την άλλη όμως συμμετάσχουν και βρίσκουν πόρτα να μπουν και άτομα που είναι κατά της δημοκρατίας και αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και τα αγαθά της.
0: Εγώ απλά να επαναλάβω, επειδή πολλοί κόσμος νομίζει ότι εμφανίζεται και ο Ηλίας Κασιδιάρης ως αντισυστημικός, να επαναλάβουμε ότι η Χρυσή Αυγή στη θητεία της στη Βουλή, τη σύντομη, οι ερωτήσεις της οι περισσότερες ήταν υπέρ των εφοπλιστών, για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή μην νομίζουν ότι είναι ένα κόμμα που πολεμάει το σύστημα. Μην εξεγγελεί τον κόσμο.
2: Νομίζω κανένα κόμμα που οργάνωση είναι στη Βουλή δεν πολεμάει το σύστημα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι μέρος του συστήματος. Τώρα, να πάμε λίγο στο πετρέλαιο θέρμασης.
0: Ναι, πάμε, γιατί είναι αυτό που αφορά και το περισσότερο κόσμο τώρα.
2: Ο Πρωθυπουργός έθεσε το κόστος της θέρμανσης στην κορυφή των προβλημάτων που προκαλεί η ενεργειακή κρίση και ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιαστεί μια δέσμη μέτρων με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των διελιστήριων, χωρίς όμως να δώσει οποιαδήποτε άλλη εξήγηση. Όλα αυτά θα υποθούν αφού το σχέδιο καταρτιστεί. Το σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης προβλέπει μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, μια εξέταση της επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μια επέκταση της στήριξης του πετρέλαιου κίνησης και για τον Οκτώβριο. Αυτό που είναι η οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο να είναι κάτω από 1,75 ευρώ. Να πούμε ότι επίσης θα υπάρχουν πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, όπως είπαμε νωρίτερα, και να πούμε ότι θα υπάρχει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μία μικρή αναστολή του, ούτως ώστε να εξισορροπηθούν λίγο τα πράγματα και τίποτα περισσότερο. Θα περιμένουμε φυσικά τα θέματα που θα τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι, γιατί εκεί πατάει και η αντιπολίτευση ουσιαστικά. Ακριβώς, σε αυτό. Λέει ακριβώς. Ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει. Δεν είπε δηλαδή κάτι επί της ουσίας.
1: Τη
0: αυτό
1: Δευτέρα
0: λέει η αντιπολίτευση.
1: Εξειδικεύονται τα μέτρα. Τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις, στην αντιπολίτευση απευθύνουμε. Το ζητούμενο είναι να τεθούν σε ισχύ τα μέτρα. Τώρα θα τα ανακοινώσει σήμερα. Αν θα τα ανακοινώσουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, το θέμα είναι ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι.
0: Να ακούσουμε το Θωμά έτσι αναλυτικά να μας τα πει.
2: Το θέμα, να προσθέσω λίγο πάνω σε αυτό που είπε ο Χρήστος και πολύ σωστά το τοποθετεί, αλλά το μέγα ζητούμενο είναι να δούμε σε ποιες κοινωνικές ομάδες και με τι οικονομικό project κάθε κοινωνικής ομάδας θα τεθούν τα περιθώρια για να δοθούν οι επιδοτήσεις, γιατί έτσι όπως είναι μέχρι σήμερα, πολύ λίγοι λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης.
1: Γι' αυτό λέει και κυβέρνηση για διεύρυνση.
2: Ναι, να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η διεύρυνση και σε τι ετήσιο εισόδημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο, γιατί όλοι πάσχουν. Δηλαδή, εάν πει η κυβέρνηση μέχρι τις 20.000 ευρώ φερρυπίν, ένα παράδειγμα ότι θα πάρουν, αυτός που παίρνει 21.000 ετήσιο μισθό έχει το ίδιο μεγάλο πρόβλημα και θα κρυώσει στην πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το ζητούμενο ή στην περιφέρεια.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ βέβαια στάθηκαν και στο θέμα με τα επιδόματα. Λένε ότι από το Κίνημα Αλλαγής έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας.
2: Ναι,
0: μιλάμε τώρα για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει το ΠΑΣΟΚ, τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του.
2: Ναι, πάντως το άδειασμα που λέει το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει μόνο με την προσωπική εκτίμηση του κυρίου Μαρινάκη και άποψη και όχι τόσο καθώς τον στήριξε πλήρως όσον αφορά το έργο που παρέχει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να το σημειώσουμε. Γι' αυτό μια που αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μαρινάκη, ο Πρωθυπουργός έδωσε πλήρη στήριξη στον κύριο Μαρινάκη, απλά τον άδειασε όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά μόνο για τις προσωπικές του απόψεις. Τώρα, επειδή είπες για το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για κουτοπονηριές και μονοπόλια ενέργειας. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει, επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτουπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμασης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με το πρεσινό Οκτώβριο. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, τονίζεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Εξήγηλε, όπως λέει η Ελλάς, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς να μας πει ούτε το ποσό της αύξησης, ούτε τους δικαιούχους και τη διάρκεια της. Μίλησε για συμμετοχή των δηληστηρίων, χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Αυτά όμως, όλα τα οποία ισχυρίζεται η Ελλάς, αναμένεται να εξειδικευτούν αυτές τις μέρες από τους αρμόδιους υπουργούς. Τέλος να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και επισημαίνει ότι ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Θωμά.
2: Και τις αντιδράσεις του κομμάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Τώρα ένα τραγουδάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια, Χρήστο, γιατί δες τι γίνεται στα βενζινάδικα, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Καταρχάς να μην ακουστεί ότι μεταφέρουμε την ευθύνη στα βενζινάδικα, αλλά είναι τέτοιες οι τιμές που πραγματικά πλέον δηλαδή εντυπωσιάζεσαι. Δεν είναι ότι έχουμε ξεπεράσει το 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό είναι de facto.
1: Κοίτα,
0: δεν υπάρχει ανησυχία πλέον, το έχουμε ξεπεράσει.
1: Αυτό όμως το οποίο μπορείς να επισημάνεις και να παρατηρήσεις είναι ότι πολύ γρήγορα, αυτό που λέμε δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά μετά αργούν να κατέβουν. Δεν είναι ευθύνη προφανώς των
0: βενζινοπολών. Υπάρχει και γι' αυτό
1: έχει να κάνει, ναι, έχει να κάνει
0: είναι
1: με την.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαβριλίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Γαβριλίδη.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ σωστά τα είπατε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Φυσικά και δεν είναι η ευθύνη των πρατηριούχων. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι από τις αρχές του μήνα τα δηληστήρια έχουν ανεβάσει το πετρέλαιο 30 λεπτά και στα πρατήρια με επίσημα στοιχεία του κράτους έχει ανέβει 15. Αυτό τα λέει όλα. Yeah. Εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, παίρνουμε το τιμολόγιο από τα δηληστήρια και ανάλογα ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε τις τιμές.
0: Τώρα δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, πόσο θα βρει κάποιος βενζίνη, τη μέση τιμή να πούμε, στη Θεσσαλονίκη?
2: Πλησιάζει το 2,20.
1: Πλησιάζει το 2,20
2: και δυστυχώς, αν εσείς απορείτε με τις τιμές που βλέπετε στους πίνακες, όσο θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζει ο κόσμος πόσο απορούμε εμείς και πόσο δύσκολο είναι για μας σε μια τέτοια δύσκολη συνθήκη γενικότερα, να είμαστε αναγκασμένοι για να επιβιώσουμε και να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ανεβάζουμε κάθε φορά που παίρνουμε τιμολόγιο τη βενζίνη. Ειλικρινά σας μιλάω, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Συγγνώμη.
2: Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτά που προμηνύονται για το μέλλον, ειδικά του απλού πρατηριούχου, γιατί δεν είναι όλοι μεγάλο πρατηριούχοι. Υπάρχουν το 65-70% των πρατηρίων, είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας ότι πάμε σε καινούριο πλαφόν, σε μια ελεύθερη οικονομία, νομίζω ότι θα δούμε πολλά λουκέτα.
0: Εσείς γιατί λέτε, κύριε Γαβριλίδη, ότι απορείτε? Εντάξει, ο κόσμος απορεί, για παράδειγμα, απορεί και δυσανασχετεί. Εσείς γιατί απορείτε για αυτές τις τιμές? Δεν δικαιολογούνται δηλαδή από τις διεθνείς εξελίξεις, λέτε?
2: Δικαιολογούνται, φυσικά δικαιολογούνται, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια μέτρα καλύτερα. Τι θέλω να πω, για παράδειγμα, λόγω της αύξησης της τιμής, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος έχει περισσότερο εισόδημα από τον ΦΠΑ, σωστά? Mm-hmm. Από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, υπολογισμούς, και δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά μαθηματικά, τουλάχιστον 800 εκατομμύρια έχει εισπράξει περισσότερο ΦΠΑ η ελληνική κυβέρνηση από την αύξηση της τιμής. Θα μπορούσε κάλλιστα να ρίξει τον ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα το έκανα στα Σκόπια. Και αυτή τη στιγμή, άμα θα πάτε στους όμορους νομούς μας, Μυλκής, Σέρες, Δράμα, θα δείτε τα βενζινάδικα, τα πρατήρια των συναδέλφων μας, φυτοζούν στην κυριολεξία, γιατί σχηματίζονται ουρές για να περάσουν στα Σκόπια και στη Βουλγαρία.
0: Παντούς η κυβέρνηση συνδέει τη μείωση.
2: Από 18% το ΦΠΑ το πήγανε στο 10%. Θα μπορούσε, ας πούμε, ένα μέτρο να ήταν αυτό.
0: Η κυβέρνηση συνδέει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ευρωπαϊκές εγκρίσεις.
2: Δεν μίλησα για τον ειδικό φόρο, μίλησα για το ΦΠΑ. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Ότι εντάξει, έχουμε τους ειδικούς φόρους που μας έχουν μείνει από τα μνημόνια, αλλά πριν μπουν οι ειδικοί φόροι στην τιμή, υπάρχει το κέρδος των δηληστηρίων. Εμείς, για να σας πω και κάτι άλλο, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουμε το τρίτο πιο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη προφόρων. Άρα σημαίνει ότι τα ελληνικά δηληστήρια κάτι κάνουν. Κάτι κάνουν και δεν έχουν επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν
0: αποκυρώσεις. Εσείς λέτε δηλαδή ότι τα μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν εκεί, στα δηληστήρια.
2: Βεβαίως. Σίγουρα οι διεθνείς τιμές επηρεάζουν, βεβαίως, εννοείται. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, εννοείται ότι αγοράζουμε από εκεί, αλλά από εκεί και μετά μέχρι να έρθει στην Αγγλία μεσολαβούν κάποια άλλα.
1: Με τι τιμές αγοράζεται όμως, κύριε Γαβριλίδη? Διότι πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι, αν δεν κάνω λάθος, γίνονται κάποια συμβόλαια με την τιμή.
2: Ναι, υπάρχουν συμβάσεις με τις εταιρείες.
1: Υπάρχουν συμβάσεις. Άρα αυτή τη στιγμή...
2: Να σας κάνω μια απλή ερώτηση που ο περισσότερος κόσμος... Όχι σας φυσικά, εννοείται προς όλο τον κόσμο. Και 20 ευρώ θα βάλει ένας καταναλωτής. Πόσο νομίζετε ότι θα μείνει στο πρατήριο? Έχετε λίγο εικόνα? Για να καταλάβετε που το λέω αυτό για την οικονομία της κουβέντας, για να δούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα.
1: Τα χρήματα το που πηγαίνουν φαίνεται στην απόδειξη. Ποια είναι η πραγματική τιμή του καυσίμου και ποιοι είναι οι φόροι. Απλά θέλω να ρωτήσω λίγο το εξής.
2: Να πούμε κάτι άλλο πιο. Ένα πρατήριο για να επιβιώσει, να βγάλει τα λειτουργικά του έξοδα, ένα μεσαίο πρατήριο, δεν μιλάμε για μεγάλα πρατήρια, ένα μικρομεσαίο όπως είμαι εγώ στην περιοχή της Τούμπας. Τη τιμή του λίτρου αυτή τη στιγμή, αν θα βάλω από το τιμολόγιο αγοράς μου 10 λεπτά επάνω, ίσα ίσα φυτοζώ, βγάζω τα έξοδα μου. Σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι πρατηριούχοι αυτή τη στιγμή, αν δείτε τη μέση τιμή και κάνετε μία βόλτα στην πόλη, θα δείτε ότι πουλάνε οριακά εκεί και πιο κάτω. Αν έρθει το κράτος που ήρθε την προηγούμενη φορά και έβαλε πλαφόν μόνο στη Λιανική σε εμάς και δεν έβαλε στα δηληστήρια, όχι μόνο δεν έκανε κάτι άλλο για να επέμβει να ρίξουμε αυτή την εσχροκέρδεια, να το πω ξεκάθαρα, μπήκε το πλαφόν στη Λιανική, εμείς τελειώσαμε. Εμείς να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας. Εμείς θέλουμε να έχουμε, γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές, γιατί και εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς εκτός από όλα αυτά έχουμε να πληρώνουμε την προμήθεια της τράπεζας που είναι ποσοστιαία. Και αν δίναμε σε ευρώ, να το πω, σε ποσοστιαία, φανταστείτε ότι δίναμε 0,60, φανταστείτε ότι μια αυτή τη στιγμή όσο περισσότερο χάνουμε σε λεπτά.
0: Πάντως κύριε Γαβριλίδη, επειδή...
2: Έχει ανέβει το ρεύμα, έχει ανέβει η μισθοδοσία.
0: Επειδή...
2: Έχει όλα αυτά το κράτος να μας μιλήσει για πλαφόν.
0: Το παράδειγμα, κύριε Γαβριλίδη, το παράδειγμα που αναφέρατε είναι πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για να το κατανοήσει και ο ακροατής. Αν κάποιος βάλει 20 ευρώ βενζίνη, πού πάνε αυτά τα χρήματα?
1: Πρώτα απ' όλα, αν βάλει 20 ευρώ βενζίνη, δεν θα του φτάσει να βγει το βενζινάρι. Ναι, ναι. Μια άλλη ιστορία.
0: Αυτό που το πας, έτσι εκεί που έχει φτάσει. Να δούμε πού πάνε αυτά τα χρήματα. Βάζει 20 ευρώ κάποιος βενζίνη. Έρχεται σήμερα στο βενζινάδικό σας και βάζει 20 ευρώ. Πώς πάει
2: 20,
0: το ποσό?
2: Τα 20 ευρώ βενζίνη αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να αγγίζουν τα 9 λίτρα. Κάντε το επί 10 λεπτά μεικτό κέρδος στον πρατηριούχο. Μεικτό κέρδος, έτσι για να το μιλάμε, 10 λεπτά. Να βγάλετε τον πολλαπλασιασμό, να δείτε πόσο μένει στον πρατηριούχο. Ούτε ένα ευρώ, έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι το κόστος που έρχεται σαν δηλισμένο καύσιμο και χρηματιστηριακό προϊόν και όλα τα άλλα είναι φόροι, είναι ο ΦΠΑ, είναι το κέρδος στο δηληστήριο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, θα πρέπει πρώτα να σκεφτεί καλά τον ΦΠΑ που μπορεί, έχει τη δυνατότητα να ρίξει ένα μικρό ποσοστό, αφού δεν μπορεί να κάνει κάτι με τους ειδικούς φόρους. Σας το είπαμε και πριν ότι πλησιάζει το 1 δις παραπάνω έσοδο από τότε που αυξήθηκε η τιμή. Και το επόμενο που έχει να κάνει είναι να συζητήσει με τα δηληστήρια να μειώσουν έστω λίγο αυτή το κέρδος.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων ούτως ή άλλως, κύριε Γαβριλίδη, και θα έχουμε και πάλι επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση που είδαμε.
2: Πάρα πολύ και να ξέρετε ότι είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να πέσει η τιμή στο πίνακα, γιατί φανταστείτε, όπως πολύ καλά το βλέπετε και από την προσωπική σας ζωή, ότι οι μετακινήσεις περιορίζονται και οι επιπτώσεις αυτές φαίνονται και στο εισόδημα το δικό μας.
0: Εγώ, αν θέλετε, έχω παρατηρήσει το εξής. Ενώ παλαιότερα σε βενζινάδικα μέσα στην πόλη μπορεί να περίμενες και σε μια μικρή ουρά 2-3 αυτοκινήτων για να βάλεις βενζίνη. Τώρα περνάς και είναι άδεια όλα. Μπορείς να σταματήσεις ανά πάσα στιγμή. Έτσι να γεμίσεις. Να γεμίσεις τρόπος του λέγει.
2: Ναι, αυτό θα το διαπιστώσετε ειδικά τις απογευματινές ώρες που έχουν κοπεί περιττές μέσα σε εισαγωγικά μετακινήσεις. Γίνονται πλέον οι απαραίτητες και νομίζω και είναι και πολύ μαζεμένες. Mm-hmm. Και ακόμα δεν πήκε ο χειμώνας.
0: Σωστά, έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση μετά. Κύριε Γαβριλίδη, ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης. Θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και λευκή νύχτα στον Εύωσμο αύριο. Χριστό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το ενεργειακό ζήτημα θα απασχολήσει σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα ύψη οδεύει την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο στη χώρα μας, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων πρόκειται να παρουσιάσει ο Υπουργός Υγείας σε μία ώρα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι οι τεχνικές εργασίες και οι έλεγχοι ασφάλειας μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές στην Αττική. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις επικρατούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Ο φίλος ο Θανάσης έχει δίκιο, ξέρεις, σε αυτό που γράφει.
1: Ναι.
0: Στο μήνυμα που μας έστειλε. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γαβριλίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βενζινοπολών. Πλέον, αν θες να εντυπωσιάσεις μία γυναίκα και βγείτε για πρώτη φορά, πας την παίρνεις από το σπίτι, πάτε μαζί στο βενζινάδικο και λες γέμισε το.
1: Αυτό μόνο. Η γυναίκα, άμα θέλει να εντυπωσιάσει τον άντρα, τι κάνει, νομίζεις? Θα βουτήξει το δαχτυλάκι λίγο στη βενζίνη και θα βάλει πίσω από το αυτί.
0: Αντί για κολόνια. Ε.
1: Κατάλαβες, ναι. Να είναι αυτό, ναι, αυτό το άρωμα το πολύ ακριβό που λέμε. Κάπως έτσι θα πορευτούμε τους επόμενους μήνες, όπως φαίνεται. Πάντως, άμα δεν θέλεις έτσι να πας κάπου μακριά το Σαββατοκύριακο και να περάσεις καλά, το δεν πας μακριά είναι για άποψη καυσίμων, για να μην κάψεις πολύ βενζίνη. Υπάρχει λύση, Χρήστο. Μετρό ακόμη δεν υπάρχει για τα δυτικά, αλλά μπορείς να πάρεις το αυτοκινητάκι σου και να πας. Είναι η τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου, αυτό το Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σούλας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού. Καλή σας ημέρα, κύριε Σούλα.
0: Καλημέρα, πολύ, κύριε Σούλα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Τέταρτη λευκή νύχτα, σημαίνει ότι οι προηγούμενες τρεις διοργανώσεις πήγαν καλά, για να επιμένετε, έτσι.
2: Τέταρτη λευκή νύχτα, έχει γίνει θεσμός πλέον. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στον Εύωσμο γίνεται η λευκή νύχτα, που είναι μια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος. Και αυτό έχει φανεί και από τα βραβεία που έχει πάρει συγκεκριμένη η λευκή νύχτα.
1: Ναι, τι βραβεία έχει πάρει, γιατί μας πιάσατε τώρα εδώ λίγο, μας ευνηδιάσατε. Έχει βραβευτεί.
2: Πάρει, η πρώτη λευκή νύχτα έχει πάρει το χάλκινο βραβείο στα βραβεία Μπούσια. Η δεύτερη και η τρίτη πήραμε το ασημένιο και πέρυσι πήραμε το χρυσό και το πλάτινο.
1: Τι βραβεία είναι αυτά?
2: Είναι τα βραβεία Μπούσιας που γίνονται στην Αθήνα κάθε χρόνο και έχουμε πάρει μέρος στα social event.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι τα μεγαλύτερα βραβεία της Ελλάδας που γίνονται σε αυτή την περίοδο και για αυτά τα events που γίνονται.
1: Άρα τι καλό θα δει ο επισκέπτης? Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τους δημότες εκεί του Ευόσμου. Έρχεται κάποιος από την Τούμπα, από την Καλαμαριά. Τι θα δει?
2: Εδώ κολλάει και αυτό που λέγατε πριν για τη βενζίνη. Αυτοί που θα έρθουν από μακριά, λίγο παραπάνω βενζίνη θα χρειαστούν.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
0: Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει φετινή λευκή νύχτα?
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δράσεις για παιδιά, μουσικά stages, DJs, δώρα, εκπλήξεις, κεράσματα, ποτά στους δρόμους. Και φυσικά μουσικές σκηνές και η μεγάλη συναυλία φέτος που είναι με το Δήμο Αναστασιάδη.
1: Α, θα έχει και κεντρική συναυλία. Ωραιότατα. Πού θα γίνει αυτή η συναυλία?
2: Η συναυλία θα γίνει στο χώρο του πάρκινγκ που λέμε πίσω από την πλατεία, στο Ευόσμου. Ενδεικτικά να πούμε ότι πεζοδρομείται και όλη η Μεγάλη Αλεξάνδρου μέχρι τη Μεάνδρου, δηλαδή γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο πεζοδρομείται και οι παρακείμενες οδούς. Οι δρόμοι για τη διευκόλυνση του κόσμου θα κλείσουν 2 η ώρα το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η πεζοδρόμηση. Αλλά η λευκή νύχτα με το στήσιμο και τα λοιπά θα ξεκινήσει από τις 6 μέχρι τις 12.
1: Και αν
2: φυσικά
1: θέλει...
2: να μην ξεχνάμε και τους καταστηματάρχες, έτσι. Που,
1: γι' αυτό γίνεται άλλωστε, ναι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς, με μεγάλες προσφορές, με δώρα, εκπλήξεις και φυσικά όποιος αγοράζει από τα καταστήματα White Spot μπαίνει αυτόματα και στην κλήρωση που κάνει ο εμπορικός. Με ένα iPhone, ηλεκτρικά πατίνια.
1: Έχετε και μεγάλο τώρα. Τώρα μία απορία, επειδή είπατε ότι η συναυλία θα γύρει στον χώρο του πάρκινγκ, θα υπάρξει και πεζοδρόμηση. Άμα θα έρθει κάποιος από μακριά, από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, πού θα το αφήσει το αυτοκίνητο, έχετε μεριμνήσει?
2: Έχουμε μεριμνήσει, έχουμε σημεία διάφορα στον Δήμο από όποια είσοδο και αν έρθει ο επισκέπτης, οι οποίοι υπάρχουν δωρεάν πάρκινγκ που μπορούν να πάνε να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους μέσα από το cyprimsec.gr. Υπάρχει ένα πεδίο λευκή νύχτα και μέσα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες με διαδραστικούς χάρτες. Πώς θα έρθεις, πού θα έρθεις, σε ποιο θες να πας.
0: Πόσο κόσμο περιμένετε και τι σημαίνει αυτό για την τοπική αγορά, σε οικονομικό έτσι αντίκρισμα?
2: Λοιπόν, άμα κρίνουμε από την πιο προηγούμενη που είχαμε 60.000 κόσμο, πέρυσι είχαμε γύρω στις 70 με 80.000 κόσμο. Μιλάμε με στοιχεία από την επίσημη στοιχεία από την αστυνομία για την τροχέα. Αν φέτος πούμε κάτι στο ενδιάμεσο, να μην πάμε ότι θα πάμε παραπάνω ή παρακάτω, περιμένουμε πάλι στις 70-80.000 κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφήμιση για τα καταστήματα είναι τεράστια, γιατί αυτός που επισκέπτης που θα έρθει και αν δεν αγοράσει εκείνη και την ημέρα, έχει δει ένα κατάστημα το οποίο θα πει «Α, δες τι ωραία προσφορά που έχει, α, δες τι βρήκα τα παπούτσια που έψαχνα στο κέντρο, καλύτερα να πάω στον Εύωσμο να τα πάρω, που είναι πιο κοντά, που έχω πολλές εισόδους και πιο εύκολο πάρκινγκ από το κέντρο». Όσον αφορά τους τζίρους των καταστημάτων, εκείνη και την ημέρα που γίνεται η λευκή νύχτα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 30-40% αύξηση του τζίρου και πολλές επιχειρήσεις τζιράρουν όλο το μήνα.
1: Αναφέρεστε και στην εστίαση, έτσι, όχι μόνο στα εμπορικά καταστήματα.
2: Φυσικά. Η εστίαση είναι μεγάλο boost για την εστίαση του Δήμου μας και όχι μόνο στην πλατεία ή πάνω στη Μεγάλη Αλεξάνδρου όσα καταστήματα υπάρχουν, αλλά ακόμα και στην Τρίτσι, στη Μεάνδρου, γενικά όλα τα καταστήματα, επειδή ο κόσμος γίνεται ένας χαμός με τόσο πολύ κόσμο στα καταστήματα αυτά, λέει ας πάω λίγο πιο μακριά για να έχω πιο πολύ ησυχία. Αλλά και σε αυτά τα μαγαζιά γίνεται χαμός.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για καταστήματα ένδυσης και υπόδεσης, γιατί όσο θυμάμαι από τον έμφασμο που είχα περάσει κάποια στιγμή, έχει και άλλα καταστήματα, δηλαδή με κινητή τηλεφωνία, έχει διάφορα είδη, έτσι, που μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να βρει αυτό που θέλει.
2: Κινητή τηλεφωνία, γυαλιά, ένδυση, υπόδηση, σχολές χορού, δηλαδή ακόμα και υπηρεσιών. Πολλά καταστήματα, μη σας πω ότι υπάρχουν και λογιστήρια τα οποία παραμένουν ανοιχτά, γιατί είναι ένας τρόπος διαφήμισης.
1: Σωστά. Μπορεί κάποιος να βρει έναν άνθρωπο να τον εξυπηρετήσει, να δει ότι μπορεί τέλος πάντων να ακολουθήσει στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου λογιστή, όπως λέτε κι εσείς, και να γίνουν από εκεί πέρα κάποιες συμφωνίες. Οπότε να ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία να έχετε και φέτος. Μόνο μία ερώτηση, επειδή τώρα είναι και η πρώτη διοργάνωση μεγάλη στη Θεσσαλονίκη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη ανοίξει και τα σχολεία. Για τα παιδάκια θα έχετε κάτι συγκεκριμένο σε δράση?
2: Είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση, ήταν η Διεκτήσεις Έκθεση, ήταν του Αντώνη Ρέμου στο Άγαλμα.
1: Ήταν στο πλαίσιο εκείνο, γιατί ήταν Σάββατο, μέσα στην έκθεση έπεσε, δηλαδή ημερολογιακά, γι' αυτό δεν το έβαλα ξεχωριστό.
2: Ωραία, εντάξει. Με ρωτήσατε δράση για τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχει πάρα πολλές δράσεις για παιδιά από ανιματέρ. Σκεφτείτε, φέτος έχουμε βάλει θεατρική σκηνή η οποία θα παίζει πάνω στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Για μία ώρα θα παίζει θέατρο για παιδιά.
1: Ωραία.
2: Με ενδιαφέρουσα ιστορία. Θα έχει ανιματέρ, θα έχει survivor, θα είναι οι πρόσκοποι. Πάρα πολλές δράσεις για παιδιά. Όπως κάθε χρόνο μεριμνούμε ο άνθρωπος που θα έρθει να πάρει και τα παιδιά του. Να κατέβει με τα παιδιά του να διασκεδάσει όλη η οικογένεια. Από τη μεγαλύτερη ηλικία, από 5 μέχρι 95 χρονών. Αυτός είναι ο σκοπός μας κάθε χρόνο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για
2: να μιλήσω λίγο κάτι, θα μου επιτρέψετε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Φυσικά.
2: Δύο πράγματα. Μία καινοτομία που έχει πει φέτος είναι ότι έχουμε έρθει σε συνεργασία, αποκλειστική συνεργασία με τη Run for More. Κατεβάζεις το application στο κινητό σου, κάνεις μία βόλτα ένα χιλιόμετρο στην λευκή νύχτα Βόσμου, στον πεζοδρομημένο δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτόματα μπαίνεις σε κλήρωση για άλλα δώρα. Μία καινοτομία είναι αυτή.
0: Όσο περπατάς δηλαδή κερδίζεις.
2: Σωστά.
0: Διπλά, διπλά. Και υγεία και για τα δώρα.
1: Έχεις πιθανότητες να κερδίσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Και ένα δεύτερο που κάναμε φέτος, το οποίο το θέλαμε να γίνει εδώ και από πέρυσι και από πρόπερσι, το δεν το καταφέραμε, ήταν ότι δεν έχουμε βγάλει ούτε ένα φυλάδιο. Μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία να έχετε και φέτος.
0: Καλή επιτυχία να είστε καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και με το χρυσό. Με το χρυσό να ευχηθούμε.
2: Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στη Λευκή Νύχτα Ευόσμου. Αύριο από τις 6.
1: Από τις 6 μέχρι τι ώρα θα πάει αυτό?
2: 12, 12 και 4 max πρέπει να κλείσουν όλα.
1: Πώς θα μεσάνυχτα, ναι, σωστά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σούλας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού.

0: Σε δικαστήρια θα πάμε τώρα, γιατί έχουμε κάποιες ειδήσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα από τα δικαστήρια. Είναι σε εξέλιξη και μάλλον περιμένουμε απόφαση το τριμελές εφετείο κακουργημάτων που δικάζει την συγκλονιστική αυτή υπόθεση της φωνικής έκρηξης που είχε γίνει τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου στην Αγίου Δημητρίου με Πλάτωνος, όταν είχε τοποθετηθεί η βόμβα που εξεράγει στα χέρια της 38χρονης μεταφορέα της, η οποία την περιεργαζόταν, τραυματίστηκε θανάσιμα. Σημίζω το περιστατικό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δίκη και περιμένουμε την απόφαση. Η εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη ενός 42χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν ο ηθικός αυτούς, αυτός δηλαδή που σχεδίασε όλη τη μεταφορά της βόμβας, τη κατασκευή της, αλλά και την έκρηξη, παρότι ήταν στις φυλακές. Δηλαδή το έκανε, όπως είπε στην απολογία του, υποδεικνύοντας όλα όσα έγιναν μέσω του κινητού του τηλεφώνου με βιντεοκλήσεις. Τα λεφτά ήθελα, ήταν 3 μηχανήματα εκεί, όπως ακριβώς είπε στην απολογία του, δηλαδή 3 ATM στο συγκεκριμένο υποκατάστημα τράπεζας. Ωστόσο όμως η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε άλλο σημείο από τα ATM και αυτό το απέδωσε σε λάθος της 38χρονης, η οποία ήταν τοξικοεξαρτημένη και φαίνεται ότι δρούσε κάτω από τις εντολές του 42χρονου, μάλλον για να πάρει χρήματα. Και όσον αφορά το θάνατό της, είπε: «Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε για να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά και κοινικά θα έλεγα εγώ. Παραδέχτηκε ότι έδινε οδηγίες για την κατασκευή, αλλά υποστήριξε ότι τις έδινε τις οδηγίες στην 38χρονη.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Είπε ότι δεν ήταν άδικος ο θάνατός της επειδή πληρώθηκε.
2: Ναι, είχε πληρωθεί. Ναι. Δεν έφυγε τζάμπα, έτσι
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Ναι, δεν έφυγε τζάμπα, ναι.
2: Ναι, δεν έφυγε.
1: Γιατί δυσκολεύεσαι να το.
2: Είναι πολύ κοινική
0: ομολογία. Δηλαδή, συγγνώμη, στην αμοιβή τη ήταν τα βαρέα και ανθυγίνα και αυτό και υπήρχε πρόβληση για την επικινδυνότητα στην αμοιβή αυτή τη γυναίκα. Γιατί πραγματικά ακούγεται εξωπραγματική αυτή η δήλωση.
2: Ναι, είναι κοινικό ο κατηγορούμενο έτσι όπω εκφράζεται. Είναι ένα κατηγορούμενο ο οποίο έχει καταδικαστεί και για άλλε εκρήξει που έγιναν σε άλλα σημεία τη Ελλάδα. Ο ίδιο μόνο του είπε, ομολόγησε ότι έδινε τις εντολές δια τηλεφώνου με βιντεοκλήση. Πάντως η εισαγγελέας, γι' αυτόν πρότεινε να καταδικαστεί όπως κατηγορείται, άλλος το ομολόγησε. Η εισαγγελέας όμως δεν δέχτηκε αυτό που είπε, ότι η 38χρονη ήταν αυτή που πληρώθηκε και για να κατασκευάσει τη βόμβα. Γι' αυτό ζήτησε να καταδικαστεί ο 37χρονος κατηγορούμενος που κάθεται στο εντόλιο, ο οποίος ομολόγησε ότι μετέφερε την εκρηκτική ύλη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήξερε ότι είναι βόμβα, όπως υποστήριξε. Η εισαγγελέας είπε ότι και γνώριζε ότι είναι βόμβα και το μετέφερε στο Airbnb του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου την κατασκεύασε και μετά αποχώρησε, αφήνοντας την 38χρονη να τη μεταφέρει. Κατηγορούμενος είναι και ένας 43χρονος, αποτύπωμα του οποίου βρέθηκε στη σακούλα της βόμβας, σακούλα με την οποία μεταφέρθηκε σε δεύτερη φάση η κατασκευασμένη ήδη βόμβα, για την οποία είπε η εισαγγελέα να κηρυχθεί αθώος, γιατί δεν υπάρχει κάποια άμεση σύνδεση με τα περιστατικά. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και εκτός από αυτού, έχουμε, εκτός δηλαδή αυτή τη υπόθεση, έχουμε και τη θεσινή ανάκριση που προκάλεσε αίσθηση στο αποτέλεσμά της για την υπόθεση. Αν δεν έχετε κάποια ερώτηση για το πρώτο, δηλαδή να πάω στο δεύτερο θέμα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι,
2: ωραία. Έχουμε την υπόθεση μεταφοράς βαραίος οπλισμού από έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα μειονοτικό από την Ξάνθη. Είχαν συλληφθεί, θυμίζω εγώ, το Σάββατο στις Σικές, και μάλιστα ο 36χρονος και στην απολογία του, αλλά ειδικά στην προανακριτική του απολογία, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα αυτά, και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα και ένα υποπολιβόλο ούζι, προορίζονταν για τη μαφιόζικη τουρκική οργάνωση Dalton's και ότι ο ίδιος λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής από έναν νομοεθνή του 49 χρονών που είναι έγκλειστο στις φυλακές στο Κορυδαλό. Η εισαγγελέα, ανακρίτρια και η εισαγγελέα τον άφησαν ελεύθερο με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Αυτό προκάλεσε αίσθηση. Ελεύθερος έμεινε με τον όρο της εμφάνισής του 1 φορά το μήνα και ο 30χρονος Έλληνας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έδωσε ένα διαμέρισμα για να κρυφτούν τα όπλα, λέγοντας όμως ότι δεν ήξερε πως είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Κανονικά σήμερα στα αθλητικά έπρεπε να περάσουμε με ματινάδες, Χρήστο. Είδες τι έκανε ο Όφης στην Ευρώπη.
1: Διδάσκει στις υπόλοιπες ομάδες πώς θα κάνουν ομάδα.
0: Ναι, και επιμένει και ελληνικά. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Εμείς σήμερα επιμένουμε γαλλικά, βλέπω τα τραγούδια.
0: Έχουμε μια πολύ ωραία, ευχάριστη έτσι, διάθεση γι' αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι τα γαλλικά είναι ωραία τα τραγούδια, έτσι, ειδικά, αλλά όχι όλα, αλλά τέλος πάντων αυτά τα γνωστά που τα ξέρουμε όλοι. Και εμείς που δεν ασχολούμαστε πολύ. Αλλά πράγματι, ναι, οι μαντινάδες σήμερα είναι στην επικαιρότητα. Ο Όφη έκανε κάτι τρομερό, πραγματικά. Αυτή η ομάδα, όπως λέγαμε και χτες, το γεγονός ότι ο Όφη την πάτησε στην κυριολεξία, κέρδισε 2-0, πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με πολύ καλούς και όλους τους παίκτες και κυρίως τους Έλληνες, 8 στους 11 Έλληνες, στο 30 ο Αϊτόρ και στο 84 το κερασάκι στην τούρτα από τον Κανελόπουλο. Αλλά κυρίως για όσους είδαν το παιχνίδι, εγώ το είδα, το pressing που έπαιξε αυτή η ομάδα απέναντι σε μια τόσο καλή γερμανική ομάδα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και δείχνει αυτό που είπε και ο Χρήστος, ότι δηλαδή γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τον προπονητή και με Έλληνες παίκτες, όπως λέγαμε και χθες, οι οποίοι συγκροτούν έτσι ένα διαφορετικό σχήμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Μπορεί να μην είναι τα τεράστια ταλέντα που ενδεχομένως διαθέτουν κάποιες άλλες από τις μεγάλες ομάδες, αλλά φτιάχνουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Και ο Χρήστος Κόντης νομίζω ότι αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι ότι άξιζε πραγματικά να του δοθεί μια ευκαιρία παραπάνω, λέω, στον Παναθηναϊκό, γιατί σε αυτόν έκανε δύο φορές ως πρώτος προπονητής και μάλιστα είχε πάρει και κύπελο απέναντι στον Άρη, αλλά δεν του δόθηκε εμπιστοσύνη. Δυστυχώς στις μεγάλες ομάδες οι οπαδοί χλεβάζουν τους Έλληνες προπονητές, δεν τους θεωρούν άξιους να πετύχουν κάτι καλό. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν προπονητές οι οποίοι Έλληνες μπορούν πραγματικά να σταθούν και στις μεγάλες ομάδες. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, είναι θέμα συζήτησης. Ο Όφη λοιπόν νίκησε τη Χόφενχάιμ με 2-0 και με τη νίκη αυτή έδωσε άλλους 400 βαθμούς μετά του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, η οποία πλέον, όπως λέγαμε και χθες, είναι μία ανάσα από την 10η θέση και την Τσεχία. 45.125 βαθμούς έχει η Τσεχία και η Πολωνία, και η Ελλάδα έχει 45.012, 100 βαθμοί δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά μπορούν εύκολα να καλυφθούν από τον Οκτώβριο και μετά, όταν θα ξαναρχίσουν πάλι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί τώρα έχουμε την διακοπή του πρωταθλήματος μετά την αγωνιστική αυτή που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, λόγω των υποχρεώσεων που έχει η εθνική ομάδα στο Nations League. Περίπου για ένα 20ήμερο θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, το οποίο συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική, όπως είπαμε, αυτό το Σαββατοκύριακο, και περιλαμβάνει κάποια ωραία παιχνίδια. Καταρχήν το Σάββατο στις 7 θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Κηφισιά και το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μετά από πολλά χρόνια. Ο Ηρακλής, που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, θα πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης να αντιμετωπίσει τον Άρη στις 7.30. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Ο Ηρακλής πολύ καλός μέχρι τώρα, παρότι έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Αδικήθηκε και μπορούμε να το πούμε αυτό, σε δύο τουλάχιστον παιχνίδια θα μπορούσε να έχει πάρει περισσότερους βαθμούς. Άρα το παιχνίδι αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, και το πρόγραμμα κλείνει στις 9 το βράδυ με τον αγώνα που θα γίνει στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ. Στο βόλεϊ τώρα να πούμε ότι χθες η εθνική μας ομάδα επέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη επί της Σλοβακίας με 3-1 και πλέον εξασφάλισε όχι μόνο την πρόκριση αλλά και την τρίτη θέση του ομίλου, η οποία όμως δυστυχώς δεν του δίνει καλή κλήρωση στη φάση των 16. Η εθνική μας μετακομίζει στο Τωρίνο, όπου εκεί θα παίξει τον νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16, και προσέξτε τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία, η οποία ενώ είχε μέχρι τώρα 4 στα 4, δηλαδή πήγαινε για την πρωτιά, έχασε με 3-2 σετ από την αποκλεισμένη από τη συνέχεια της διοργάνωσης, έστω 4 στα 4, δηλαδή πήγαινε για την πρωτιά.

0: είναι δυστυχώς από το δύσκολο δρόμο και θα πέσει πάνω της η Ιταλία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια βεβαίως του βόλεϊ των ανδρών, η οποία μας είχε νικήσει και 3-0 σετ στον όμιλο με τον οποίο βρεθήκαμε και πήρε φυσικά και την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Αυτά όσον αφορά και το βόλεϊ, και να πάμε και στο μπάσκετ και με αυτό να ολοκληρώσουμε, λέγοντας ότι σήμερα ξεκινά το Super Cup της Ευρωλίγκα, το οποίο θα γίνει στο Ντουμπάι. Στις 5 η ώρα ο Ολυμπιακός κάτοχος του τίτλου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ και στις 10 το βράδυ και στις 8 το βράδυ η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. 5 λοιπόν Ολυμπιακός Φενέρ και 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Τώρα θα μου πείτε γιατί το Super Cup γίνεται με 4 ομάδες και όχι με 2. Μα στην Ευρωλίγκα μία ομάδα κατακτά τον τίτλο. Δεν υπάρχει κύπελο έτσι ώστε να... υπάρχει και ομάδα η οποία θα κερδίσει το κύπελο για να παίξουν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι ένας θεσμός που τον κάνει περισσότερο για οικονομικούς λόγους και για να δώσουν και κάποια παιχνίδια οι 4 κορυφαίες ομάδες που ήταν πέρσι στο Final Four, εκτός βέβαια από την Ντουμπάι, η οποία είναι η διοργανώτρια και φυσικά θα πάρει μέρος και αυτή στους αγώνες. Mm-hmm. Όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα, επειδή παίζουν Άρης και ΠΑΟΚ, ξεκινώ με τον Άρη, ο οποίος θα παίξει στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Ερυθρού Αστέρα μπροστά στον κόσμο του και διάλεξε τον Άρη. Δείχνει αυτό πόσο ανέβηκε το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Διάλεξε τον Άρη για την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στους οπαδούς του. Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας, ομάδα Ευρωλίγκα, την οποία ο Άρης είχε διαλύσει στο τουρνουά της Κύπρου, κερδίζοντάς την με 98-74. Είναι η δεύτερη φορά που θα παίξουν φιλικό μεταξύ τους φέτος. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει μέρος στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και εδώ να πω τις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον ΠΑΟΚ, ότι πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δείχνει, αυτό το δείχνει και μόνο το γεγονός ότι τον ενέταξε σε αυτό το σπουδαίο τουρνουά που διοργανώνει κάθε χρόνο στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου ο Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ Παρτιζάν λοιπόν στις 5.30 σήμερα και Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9:15 σε αυτό το τουρνουά.
1: Το Δωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
1: Είναι εδώ Κώστας Ογουλής για το Δελτίο Ειδήσεων στις 11, άρα εμείς πρέπει να φύγουμε, Χρήστο, και θα έρθουμε ξανά Δευτέρα, άρα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα το πρωί στις 9.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ανησυχίες προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στο Δουβλίνο. Το ίδιο ζήτημα θα απασχολήσει στη συνέχεια και τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Ασία η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,6% στα $104 το βαρέλι,

0: και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Την ίδια ώρα, πάντως, στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος η τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, όπως είπε, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή της βενζίνης στη περιοχή της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, μιλώντας πριν από λίγο στον 102 FM της R3. Υποστήριξε ότι για να υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων πρέπει να γίνει παρέμβαση στα διελιστήρια, καθώς και να μειωθούν οι φόροι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σταθμός έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα παραμένουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 35 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Επίσης, 40 ντρόνους καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Ρωσία ξεκίνησε σήμερα η τρίμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική. Συνελήφθησαν 2 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 3, ενώ αναζητείται ένας ακόμα συνεργός τους. Η δράση της ομάδας διαπιστώθηκε από τις αρχές Ιουλίου και στο διάστημα αυτό αποκόμισαν όφελος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος. Ανοιχτή είναι και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί στην Εύβοια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστίας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά έθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα παιδινά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία ασθενείς και από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
3: 3, 2, 1...
2: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Να πάμε λίγο πίσω στο 2013, τότε που το σκοτάδι ήταν πυκνό. Τη χώρα την έσκιαζαν τα μνημόνια, η φτωχοποίηση, η απελπισία του κόσμου. Στους δρόμους, όχι στις πορείες, αλλά σε άλλες ώρες, περπατούσαν κάποια κυρίως νέα, αλλά και μεγαλύτερα αγόρια, μαυροντημένα, με σύμβολα που παρέπεμπαν τότε στην Χρυσή Αυγή. Η δολοφονία μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή, το 2013, 18 Σεπτεμβρίου, ενός παλικαριού που ξεψύχησε στα χέρια της κοπέλας του, του Παύλου Φίσα, ήταν αυτή που συγκλώνησε τότε ολόκληρη τη χώρα και είναι όχι μόνο η αφορμή, αλλά και η αιτία για να αποκαλυφθεί ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλά μια οργάνωση που περνούσε τα μέλη της ηλικιωμένες από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, όπως έδειχναν κάποια κανάλια, και πετούσαν και κάνα ποτήρι νερό, όπως είχαμε δει να κάνουν στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά ήταν μια εγκληματική οργάνωση και η οποία όπλησε το χέρι του Ρουπακιά και ως μέλος της προχώρησε στη δολοφονία του Παύλου. Όλα αυτά γίνανε το 2013. Βέβαια, λίγο καιρό μετά, γιατί όπως συνέβη και στη δικτατορία, που πάρα πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο πλευρό των συνταγματαρχών και γενικότερα της κατάστασης που επικράτησε τότε, αθώοι δεν είμαστε όλοι. Το 2013, 18 Σεπτεμβρίου, έγινε αυτό που περιγράφουμε σήμερα, η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λίγο καιρό μετά, 25 Μαΐου του 2014, είχαμε ευρωεκλογές και η δύναμη της Χρυσής Αυγής όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά αυξήθηκε. 536.913 ψηφοφόροι έριξαν το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Λίγους μήνες μετά, όχι πριν, ήταν λιγότεροι πριν, αυξήθηκαν. Γι' αυτό υπάρχει και σήμερα η ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί. Ο Παύλος Φίσας λοιπόν έδωσε το, με το αίμα του, με το θάνατό του, έγινε το σύμβολο και η Μάγδα Φίσα, η γυναίκα που μας συγκλώνησε όλους τα χρόνια που ακολούθησαν, που φώναξε «Παύλο τα καταφέραμε», τους ξεφτύλισες, έγινε ένα σύμβολο της μάνας της χώρας, μάνα της Ελλάδας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του 102 FM. Έφη Τσαμπάζη στο μικρόφωνο, ενημερωτική μεσημεριανή. Πώς το λέμε, το μετρό έφτασε
1: τι
0: στην
1: λες?
0: Αγία Σοφία. Πώς το λέμε την εκπομπή? Επόμενη στάση Αγία Σοφία, σήμερα δεν λειτουργεί. Ήθελα
1: καλημέρα,
0: να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Που είναι κλειστή Αγία Σοφία, δεν μου βγήκε. Εντάξει, θα το κάνω άλλη στιγμή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή λέγεται Επόμενη Στάση Ενημέρωση.
0: Αρκεί να μην περνάς από την Αγία Σοφίας.
1: Λοιπόν, η Αγία Σοφίας είναι κλειστή σήμερα. Εντάξει, το ακούτε
0: από
1: το πρωί
0: είναι.
1: Μισή ώρα μετά τις 12. Αναμένεται να αποκατασταθεί. Εντάξει, το
0: βέβαια,
1: πρόβλημα που υπάρχει.
0: Βέβαια,
1: σε λίγη ώρα,
0: επειδή το πήρα το μετρό, κατεβαίνει στην Τριβάνη κανονικά, κατεβαίνει στη Βενιζέλου κανονικά. Δεν μπορείς να κατέβεις Αγία Σοφία, δηλαδή το μετρό περνάει, κυκλοφορεί.
1: Ναι, και εντάξει, η απόσταση από Συντριβάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, προς Αγία Σοφία ή το αντίστροφο από Βενιζέλου, εντάξει, δεν είναι και τόσο μακριά. Τέλος πάντων, εγώ έχω την αίσθηση ότι κάποιος έχει ματιάξει το μετρό αυτές τις μέρες, γιατί όλο κάτι συμβαίνει.
0: Εγώ το flyover.
1: Όταν σε κοίταξα.
0: Όταν θα κυκλοφορήσει το flyover.
1: Τον Νίκο κοιτάω, γιατί άμα κοιτάω εσένα έχω άλλα θέματα. Δεν μπορώ.
0: Όταν θα ανοίξει το flyover. Και μπορεί να συμβεί τίποτα μακριά από εδώ, ελπίζω να είναι κάτι ασήμαντο, έτσι. Εμένα τότε να με κοιτάς,
1: ναι,
0: με αυτά που έχω πει. Για το μετρό, ναι, έχω πει τα καλύτερα, είμαι υπέρ, είμαστε
1: λοιπόν
0: πάντα υπέρ, στα μέσα σταθερής τροχιάς. Απλά όταν γίνεται κάθε μέρα είδηση, ένα πρόβλημα, έγινε χθες, έγινε προχθές,
1: ναι,
0: έγινε
1: εντάξει
0: και σήμερα. Είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία του μέσου.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Θα αρχίσει να πλήττεται, δηλαδή θα γίνει συνήθεια να έχουμε κάποιο θεματάκι.
1: Mm-hmm.
0: Μικρότερο ή μεγαλύτερο.
1: Λοιπόν, μόλις αποκατασταθεί, εμείς θα σας ενημερώσουμε. Βέβαια, το ακούμε αρκετή ώρα ότι θα αποκατασταθεί. Δεν έχει γίνει
0: καλά
1: ακόμα. 6-9-30-078-228. Να πούμε μια φορά τον αριθμό του Viber του 102 FM στην αρχή της εκπομπής. Γιατί εμείς συνηθίζουμε με τον Βασίλη να το λέμε στο τέλος. Το κάνουμε για τις άλλες εκπομπές.
0: Στο Viber μπορεί να μας γράψει, γιατί πάρα πολλοί ακροατές είναι και στο δρόμο με τα ακουστικά. Κάποιος που θα είναι εκεί στο σταθμό του της Αγίας Σοφίας την ώρα που θα επαναλειτουργεί, να μας ενημερώσει πρώτος, γιατί εμείς μάλλον θα το μάθουμε μετά από αυτούς που θα είναι μέσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Σήμερα είναι Παρασκευή, η ψυχολογία μας είναι λίγο διαφορετική.
0: Άμα δεν πεις ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου, δεν θα πάρουμε ακροαματικότητα.
1: Νίκος Κακαρίκος, και δεν θα κάνει και ωραία τη φωνή μου. Κάνε λίγο πιο ωραία τη φωνή μου, έτσι να είναι καλύτερη σε σχέση με του Πεκλάρη.
0: Ναι, δεν είναι ψηλά ο πύχης που έβαλες. Είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν,
0: το περιεχόμενο έχει σημασία.
1: Βέβαια,
0: όχι θες το πώς θα μιλείς και πώς θα ακουστεί η φωνή.
1: Ναι,
0: δεν
1: το τι
0: είναι
1: θα πεις, εννοείται, βρε Βασίλη.
0: Το λέω για δικό μου, η δικιά μου δικαιολογία είναι αυτή, για την κακή μου άρθρωση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έβαλε ψηλά τον πύχη χθες ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο RT News. Δηλαδή, αν δεν σχολιάσει, δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό το παιδί.
0: Πόσο
1: αλλά
0: ψηλά
1: θα
0: τον
1: πούμε,
0: έβαλε.
1: Αλλά θα τα πούμε
0: άντε
1: στη
0: καλά,
1: συνέχεια
0: μετά,
1: με τον Τσίμπα, με τον Θωμά τον
0: με
1: Τσίμπα
0: το Θωμά,
1: που θα είναι μαζί μας. Επίσης, έχουμε μια κινητικότητα και στο Πασόκ, από όσο
0: εντάξει,
1: αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, κινητικότητα. Έφυγε η κυρία Βρετού και ήρθε ο κύριος Αυλονίτης.
1: Να σου πω κάτι. Έφυγε η κυρία Βρετού, αλλά με μια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν από το 1992.
0: Από την νεολαία, νεολαία είναι η κυρία.
1: Ήταν μάλιστα και βουλευτής επικρατείας το 2000.
0: Και ήταν ο πατέρας της βουλευτής.
1: Ναι, και ήταν αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας του κόμματος μέχρι και σήμερα. Στο μεταξύ, και στην ανακοίνωσή της εγκαλεί ανάμεσα σε όλα τη σημερινή ηγεσία του Πασόκ. Άκου τώρα τι γράφει. Που φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λύθη την ιστορική διαδρομή του Πασόκ. Επίσης, λέει ότι χαρακτηρίζει ανεμική την πρόταση του Πασόκ, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντυνόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας. Η ίδια είναι γιατρός, είναι καρδιολόγος, είναι στο νοσοκομείο Αττικών. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια ανακοίνωση από το Πασόκ που εντάξει έχει αφήσει αρκετές εχμές.
0: Και από την άλλη μεριά βέβαια το Πασόκ μέσω διαρροών της Χαριλάου Τρικούπη είπε πολύ γνωστό, πολλά σοβαρά, ότι η κυρία Βρετού δέχτηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα, που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει στο Σύβιο. Και ενώ έχει αποχωρήσει, λέει, και δεν συμμετέχει στα συνέδρια του κόμματος κτλ., αποφάσισε να στείλει επιστολή μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο Πασόκ. και πάει στο κόμμα διορισμένη στο γιοταχή κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο οποίος δεν λειτουργεί δημοκρατικά, ενώ το Πασόκ λειτουργεί. Τέλος πάντων, αυτά όλα ως προάγγελο των πολιτικών που θα ακολουθήσουν. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κυρία Βρετού, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα καύσιμα, για τις μειώσεις, για τις, τέλος πάντων, τον έλεγχο ή τις επιδοτήσεις των καυσίμων. Να πούμε λοιπόν σήμερα.
1: Ο οποίος συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πούμε.
0: Ναι, και την άλλη εβδομάδα πάει η Νέα Υόρκη και εκεί είναι πιο σοβαρά. Αν τυχόν χθες είπε, δεν είναι πολύ πιθανό να έχουμε, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με Ερντογάν, οπότε κάτι τέτοιο μάλλον δεν πρόκειται να γίνει.
1: Επίσης, είχαμε και τις Μοσκοπήσεις, όπου και στις δύο η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διψήφιο ποσοστό από την Ελλάς.
0: Στην MRB όμως κάτω από 30% η αναγωγή.
1: Ναι, περίμενε λίγο. Είναι διψήφιο το ποσοστό.
0: Καλά, και να είναι. Να το τηλέφωνο, χτυπάει.
1: Δηλαδή, είναι η πρώτη μέρα που δεν του είπα βάλε στο αθόρυβο το τηλέφωνο.
0: Άρα φταίς εσύ.
1: Γιατί.
0: Το παραδέχεται, έτσι.
1: Εγώ
0: δημόσια ομολογεί ότι αυτή ευθύνεται.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Πες μου τώρα, και στις δύο δημοσκοπήσεις δεν είναι διψήφιο το ποσοστό.
0: Σε όλες είναι.
1: Α, εντάξει, αυτό.
0: Και τι να
1: εγώ αυτό παρα... Δεν είπα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Η MRB πάντως είναι η μόνη που δίνει κάτω από 30% την αναγωγή,
1: ναι,
0: στη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια αρχίσαν να μετράνε, τα ακούγατε νωρίτερα, ο κ. Μαύρος ήταν εδώ στα παιδιά που προηγήθηκαν, και για τον Κασιδιάρη, το οποίο είναι αυτό που στην αρχή συζητούσαμε. Και επειδή θα επανέλθουμε, έτσι το και μουσικά, με τον Παύλο που τραγουδούσε με το συγκρότημά του το γνωστό τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα, το «Σιγά μην κλάψω». Να πούμε ότι σήμερα 6 ώρα εδώ είναι η συγκέντρωση και η πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα, 6 ώρα στην Καμάρα. Πέρα από τα αστυνομικά μέτρα που φαντάζομαι θα είναι όπως κάθε χρόνο έτσι πολύ ισχυρά, θα έχουμε πλέον και τις διακοπές στους σταθμούς που δεν θα λειτουργούν στο κέντρο.
1: Το μετρό,
0: η σταθμή του μετρό, ναι, εδώ Πανεπιστήμιο, Συντριβάνι, Αγία Σοφία, Βενιζέλου.
1: Θα είναι κλειστή.
0: Κλειστή μέχρι να τελειώσουν αυτά και θα ανοίξουν κάποια στιγμή το βράδυ. Θα ενημερώνεστε φυσικά για ό,τι γίνει. Παύλος λοιπόν και μέσα από το τραγούδι του 13 χρόνια από τη δολοφονία του.

0: Λοιπόν, βάζουμε στην παρέα μας τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Θωμά τον Τζίμπα. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Πώς σου φάνηκε χθες η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εσένα?
1: Τα ξεκαθάρισε όλα νομίζω τα πράγματα.
2: Και εγώ έχω απορίες. Επειδή λες τα ξεκαθάρισε, εγώ έχω απορίες. Για πες.
1: Εντάξει. Και όλα θα εξειδικευτούν τα μέτρα που εξήγηλε την επόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός τοποθετεί ένα στόχο και οι υπουργοί κάνουν αυτή τη δουλειά για την επίτευξη του στόχου αυτού. Έτσι είναι. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός αναλύει τα πάντα.
2: Εγώ έχω παλιό αυτοκίνητο με αμόλυβδη. Δεν έχω ούτε ηλεκτρικό ούτε δίζελ που βάλανε όλοι πετρελοκίνηση κτλ.
1: Και εγώ με αμόλυβδη.
2: Όταν, όταν είπε ο Παναγιώτης Στάθης ότι κύριε πρόεδρε τα λοιπά, πάμε για μείωση, δηλαδή προσπάθησε να το μαζέψει για μείωση πετρέλαιο θέρμανση, ειδικό φόρο, πετρέλαιο κίνηση, αμόλυβδη βενζίνη. Διόρθωσε. Λέει, όπα δεν είπα, λέει αμόλυβδη.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
2: Ναι, αλλά αμόλυβδη λέει δεν είπα.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, τον διόρθωσε όμως και εκεί εγώ στεναχωρέθηκα. Λέω, όπα γιατί δεν είπα αμόλυβδη.
0: Καλά, δεν είσαι ο μόνος, μην κλάψεις κιόλα. Πάρα πολλοί είναι που έχουν βενζίνη στο αμάξι.
2: Ότι...
0: Όλοι έκαναν ένα όχο.
2: Το πετρέλαιο θέρμανση και το πετρέλαιο κίνηση το ξεκαθάρισε ότι θα είναι μέσα στα μέτρα. Δεν ξέρω τώρα με τον ειδικό φόρο αν θα περιληφθεί και. Δηλαδή αν θα αφορά όλα τα καύσιμα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε.
1: Θα δούμε την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, που θα είναι μερική, δηλαδή για λίγο χρονικό διάστημα και όχι συνεχής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Μάλιστα, απέκλεισε και το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας τόσο με ελληνική λύση όσο και με Λατινοπούλου. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι το μόνο που δεν είδαμε στην Κρήτη είναι μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης αναφέρθηκε και για τα πολιτικά σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη λέγοντας, εκτιμώντας μάλιστα ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, ενώ απαντώντας ερώτηση για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά περιορίστηκε να πει πως ό,τι ήταν από το είπα να με ξαναρωτήσετε εάν κάνει κόμμα. Αντίθετα για τον Κώστα Καραμαλή δήλωσε ότι είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία και επέλεξε ο ίδιος να μην είναι πλέον ενεργός πολιτικός.
0: Θωμά, επειδή είπες για το επίδομα ανεργίας και για όλο αυτό που, γιατί η συζήτηση ξεκίνησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, είπε ότι τον στηρίζω και ότι έχουμε έναν πάρα πολύ καλό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάτι που δεν ξέρω αν το πιστεύει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε χθεσινή της συνέντευξη απέκλεισε ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό με το επίδομα ανεργίας, αλλά έτσι άφησε ένα υπονοούμενο ότι ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να είναι πάρα πολύ, να είναι πιο προσεκτικός. Και η απάντηση βέβαια ήρθε από τον κύριο Μαρινάκη, νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού έβαλε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία περί του Ταμείου του Επιδόματος Ανεργίας. Άδειασε, σε εισαγωγικά η λέξη άδειασε, τον Μαρινάκη όσον αφορά τις προσωπικές του απόψεις, αλλά του έδωσε και πλήρη στήριξη όσον αφορά στα καθήκοντα τα οποία εκτελεί αυτά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Mm-hmm. Δηλαδή ξεχώρισε τα δύο πράγματα. Και ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να κατανοήσει πλέον ότι όσο είναι στη θέση και υπηρετεί από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις.
0: Είναι δύσκολο όμως να διαχωριστούν οι δύο ρόλοι, έτσι, αυτό το...
1: Όχι. Είναι τελείως απλό, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, 3,5 χρόνια κάνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεν έχει κάνει ποτέ κάποιο λάθος ή δεν έχει εκφράσει ποτέ κάποια άλλη προσωπική άποψη. Και καλά θα κάνει να συνεχίσει να μην εκφράζει προσωπικές απόψεις, εκτός και αν αυτά υποκρύπτουν κάτι άλλο, που θα το δούμε μελλοντικά.
0: Τις δημοσκοπήσεις πώς τις είδες?
2: Έχουμε μελλοντικά, έχουμε μέλλον και έχουμε και επόμενη μέρα. Θωμά, δεν είμαστε, τώρα πάμε σε τίτλους σε λίγο. Έχουμε μεγάλη συζήτηση να κάνουμε για τα σοκομματικά. Άλλη στιγμή, θα βρούμε το χρόνο.
1: Όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τα σοκομματικά όλων των κομμάτων.
2: Όλων των κομμάτων εννοείται στην αντιπολίτευση.
1: Γιατί σήμερα είχαμε και την προσχώρηση του κ. Αυλονίτη στο Πασόκ.
0: Ναι, πριν από λίγο, με μια φωτογραφία
2: των αντιπολίτευσεων. Στην αντιπολίτευση τα σοκομματικά είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα, γιατί γίνεται κακό χαμό, γιατί στην αντιπολίτευση τα κόμματα έχουν και τι διαρροέ του, έχουν τα προβλήματά του, βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν είσαι κυβέρνηση.
1: Γίνονται σεισμικές δονήσεις.
2: Όταν έγινε σεισμός στην κυβέρνηση.
1: Ο σεισμός στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα.
2: Έγινε σεισμός στην Αθήνα, ε. Μπράβο, είδες που ναι. μας ενημερώνει.
0: Στην Εύβοια, δεν είναι. Πού
2: στην Εύβοια είναι.
1: Έγινε σεισμός και στην Αθήνα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ωραία. Και είναι ο Πρωθυπουργός τώρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει λίγο να βάλουμε, πριν κλείσουμε, να ακούσουμε λίγο τι λέει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συγγνώμη, Θωμά. Νίκο, μας ακούσει. Είμαστε στο Early News. Λιγάκι μπορούμε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
3: Για τις συνηθισμένες συναντήσεις, την ομιλία μου και μια εκτενή επαφή αυτή τη φορά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να κάνω και τη γέφυρα με τις τρέχουσες εξελίξεις, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά στην παγκόσμια αγορά ομολόγου. Ευτυχώς η χώρα μας έχει μείνει σχετικά προστατευμένη από τις πιέσεις που ασκούνται στα ομόλογα πολλών χωρών.
2: Θα μάθουμε στο δελτίο ειδήσεων αργότερα τι έχει υποθεί ακριβώς. Θωμά, μια κουβέντα ακόμα και φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Έχεις κάτι να συμπληρώσεις, έχουμε κάτι άλλο.
1: Για τις αντιδράσεις των κομμάτων, το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για κουτοπονηριές και μονοπόλια ενέργειας όσον αφορά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η ελληνική αριστερή συσπήρωση είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοίνωσει μέτρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας.
2: Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Βουλή και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι τιμές στην ενέργεια είναι στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin στο Δουβλίνο. Η μέση τιμή της βενζίνης στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με την Ένωση Βενζινοπολών. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και τον ενημέρωσε για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Χθες ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων πρόκειται να παρουσιάσει ο Υπουργός Υγείας σε λίγη ώρα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του Μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακυρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι οι τεχνικές εργασίες και η έλεγχη ασφάλειας μετά την εστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητές του σε σχολείο χθες στο Λαγκαδά. Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες σε επίθεση ενόπλου σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων για να πάμε
1: θα πάμε στην Καλαμαριά, στην αγαπημένη μου Καλαμαριά. Σου έχω πει ότι είναι εκτός από το κέντρο η Καλαμαριά. Εκεί μεγάλωσα. Μέχρι την εφηβεία εκεί την πέρασα. Γι' αυτό είναι η αγαπημένη μου περιοχή.
0: Και, μεγάλη
1: και
0: χαρά
1: την έχω περπατήσει πάρα πολύ.
0: Με μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε και τη δήμαρχο της πόλης, την κυρία Σαράπογλου.
1: Και δήμαρχε, τι κάνετε?
0: Είμαστε πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σκεφτόμαστε, να σας πω ακριβώς τι κάνουμε τώρα. Βγήκα από μία αίθουσα, μία μεγάλη σύσκεψη για το στρατηγικό σχέδιο του στρατοπέδου Κόδρα. Έχουμε ξεκινήσει το master plan και συζητάμε εδώ, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες.
1: Ακόμη ένα πολύ μεγάλο project.
0: Τι θα κάνετε, τι θα κάνετε τελικά εκεί πέρα, Δημαρχέ, έτσι να μπορούμε?
2: Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι κάποτε να υλοποιηθεί αυτό, δηλαδή. Ένα υπερτοπικό πάρκο πρασίνου και πολιτισμού.
0: Χωρίς δόμηση.
2: Όχι βέβαια. Mm. Απλά είναι πάρα πολύ σύνθετο το εγχείρημα για το ότι χρειάζεται αυτό το master plan που λέμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε εμείς, είναι κάτι που το ζητούν όλες οι υπηρεσίες. Κάνουμε απόπειρα να βάλουμε βρύσες για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη φύλαξη, γιατί τρέμουμε κάθε φορά. Είχαμε 4 πυρκαγιές το προηγούμενο χρόνο, 4 φωτιές, και αυτό γίνεται συστηματικά. Κατέτος δεν μας άφηναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δασαρχείου να βάλουμε βρύσες, γιατί δεν είχαμε συνολική μελέτη, master plan δηλαδή, του συνολικού στρατοπέδου των 250 περίπου στρεμάτων.
0: Αν όλα πάνε καλά, Δημάρχε, πότε εκτιμάτε και πότε
1: να αρχίσουν οι εργασίες
0: και να τελειώσουν, εγώ θα έλεγα, δηλαδή πότε θα δούμε
2: όταν μετά από χρόνια?
0: Τόσο
2: τα βήματα είναι τα εξής. Το master plan, το οποίο είναι μια αφετηρία, δηλαδή πρέπει να το έχεις για να μπορέσεις να πας στο επόμενο βήμα, είναι κάτι που εμείς προσδοκούμε να το έχουμε στο επόμενο εξάμηνο. Μέσα από πάρα πολύ πυκνές διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι δεν είναι καθαρό το Κόδρα, δηλαδή παραμένουν οι ιδιοκτησίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαταγές πληρωμής στο Δήμο Καλαμαριάς γύρω στα 7 εκατομμύρια και κάθε τόσο υπάρχουν και καινούργια δικαστήρια, δηλαδή παραμένουν γύρω στα 25 στρέμματα διεκδικούμενα με ιδιοκτήτες, φερόμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προσφέρουν στα δικαστήρια για να συνέχεια αποφάσεις, και κάθε φορά οι αποφάσεις εκτίμησης προσδιορισμού τιμής τετραγωνικού μέτρου είναι χειρότερες, δηλαδή μεγαλύτερες από τις προηγούμενες, καθώς γνωρίζετε τι σημαίνει, τι γίνεται με τις αξίες γης στην Καλαμαριά. Και επίσης, γιατί δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, δηλαδή είτε εκτιμούν, δυστυχώς το λέω αυτό, φέρει τον Δήμο σε απόγνωση το γεγονός ότι έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων με 2.800 ευρώ το τετραγωνικό χώματος. Γιατί εκεί δεν πρόκειται ποτέ να χτίσει, και να το αποχαρακτηρίσουμε, είναι χαρακτηρισμένο πράσινο. Είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι ιστορικός τόπος.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αποχαρακτηρίσουμε δεν πρόκειται να χτίσει ποτέ. Αυτά όλα είναι, ξέρετε, λέμε υπερτοπικό πράσινο το Κόδρα, και αυτό σας το λέω τώρα, παίρνω την ευκαιρία και μέσα από την εκπομπή. Ναι, αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί όλη η πολιτεία, να ασχοληθεί και η πολιτεία και το σύνολο της πόλης. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμαριάς, που τυχαίνει να βρίσκεται στα όρια του τα διοικητικά, να σηκώσει όλα αυτά τα βάρη. Είμαστε με συνεχόμενες διαταγές πληρωμής, αποφάσεις δικαστηρίων. Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, αλλά και εκεί για να γίνουν εκταμιεύσεις υπάρχουν πάρα πολλά και ιδιαίτερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, ταυτοχρόνως τώρα, για να μην σας μπερδεύω ίσως και τους ακροατές, λέω ότι ξεκινάμε και μέσα στο εξάμεινο τελειώνουμε το master plan. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με το Πράσινο Ταμείο, αλλά αυτό σημαίνει πάρα πολύ δουλειά από πλευράς δικής μας για να μπορέσουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα των ιδιοκτησιών μέσα στον επόμενο 1-1,5 χρόνο, και αν όλα πάνε καλά, να απαλωτριωθεί. Αλλά να σας πω ότι εδώ πρέπει να σκύψουν όλοι, και η περιφέρεια. γιατί πρόσφατα αποφασίστηκε, ψηφίστηκε δηλαδή το Master Plan του Θερμαϊκού, το χωρικό σχέδιο, όπως λέμε, του Θερμαϊκού Κόλπου, όπου θέλω να σας πω ότι το Καρεμπουρνάκι και το Κόδρα είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν εκεί μέσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η πόλη κάποτε πρέπει να σχεδιάσει συνολικά. Δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμαριάς να σχεδιάσει.
1: Με την περιφέρεια εσείς έχετε καλή σχέση όμως, από όσο γνωρίζουμε, κυρία Ράπογλου. Δηλαδή, καλή. Ναι, οπότε.
2: Και λοιπόν, τι που έχουμε καλή σχέση, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε καλή σχέση, είμαστε φίλοι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχει έρθει το χωρικό σχέδιο του Θερμαϊκού 3 φορές στους 7 παραλιακούς δήμους.
0: Είναι αυτό το μέτωπο που έλεγε από παλιό και ο δικό σας, έτσι, το Καλοχώρι, Αγγελοχώρι.
2: Το μέτωπο δεν έχει μέσα το Καραμπουρνάκι.
0: Έτσι, το θυμάμαι. Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος όμως, απλώς δεν το θυμάμαι.
2: Ναι,
1: κάτι λέει. Κυρία Ραπούγλου, να πάμε λίγο σε ένα ακόμη
0: να αφήσουμε τα σύνθετα και μακρινά, που είναι το παραλιακό μέτωπο και το Κόδρα, και να πάμε στα άμεσα. Έχετε μετρό. Ωραία. Ναι. Δεν έχετε πόντου και διάνοιξη. Και δεν έχετε και πρόσβαση στη γεωργική σχολή, από όπου έρχεται ο κόσμος. Ναι. Από τις γύρω περιοχές, έτσι.
1: Έγινε μια σύσκεψη πριν από λίγες μέρες με τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτης, τον κύριο Καϊτεζίδη, και τελικά αποφασίσατε σε ένα κοινό σχέδιο το οποίο θα το προτείνετε, θα το καταθέσετε στο Υπουργείο, γιατί αυτό το έργο δεν μπορείτε να το υλοποιήσετε εσείς.
0: Όχι,
2: βέβαια, δεν είναι καν δικό μας.
1: Ναι, για πείτε μας.
2: Η Πόντου είναι ένα δίδυμο έργο στο μετρό. Ας πάμε λοιπόν και στα πολύ έτσι ευχάριστα, γιατί με τα προηγούμενα ήταν πάρα πολύ προβληματικά.
0: Και μακρινά, πολύ.
2: Και μακρινά δεν είναι, αλλά τα βάζουμε σε ένα δρόμο. Γιατί, ξέρετε,
0: ναι, απαραίτητο.
2: Γιατί δεν μπήκανε σε δρόμο από τα παλαιότερα χρόνια.
0: Στην επόμενη θητεία σας, κυρία Ράπογλου, δεν ξέρω, έχετε πει, θα είστε υποψήφια. Τώρα εγώ μπήκα εμβόλυμα.
1: Μετά από 2,5 χρόνια στο μεταξύ.
2: Ναι, αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα που πρέπει μόλις είμαστε στον επιβοκυταλιώνει ένας χρόνος να μιλάμε για την επόμενη θητεία, ξέρετε, είναι μια κατάρα και αστικά και τοπικά.
0: Καλά, επειδή λέμε για τα μακρινά σχέδια γι' αυτό. Μήπως έχετε και άλλα μακρινά σχέδια.
2: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τα μακρινά σχέδια, επίσης άλλη μια κατάρα είναι ότι αυτή η χώρα λειτουργεί με τα προσωπικά σχέδια του καθενός. Οι χώρες οι οποίες πάνε μπροστά όταν έχουν συμφωνημένα σχέδια με εξαρτητός προσώπων. Θα σας απαντήσω όμως σε αυτό. Φυσικά και θα είμαστε ως παράταξη παρούσα στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αλλά τα σημαντικά τώρα είναι να δουλεύουμε. Δεν μας σκεφτόμαστε πώς, τι θα συμβεί στις επόμενες εκλογές.
0: Τέλεια. Αφού λοιπόν μάθαμε ότι θα διεκδικήσετε νέα θητεία, η παράταξή σας, να πάμε στο μετρό.
2: Λοιπόν, η λειτουργία του μετρό είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Καλαμαριά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Όχι απλά για την χρησιμότητα, θέλω να πω, για την κινητικότητα, αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι 4 σταθμοί του μετρό βρίσκονται πάνω στην Πόντου. Οι 3 από τους 4 σταθμούς είναι στην αδιάνοιξη Πόντου. Δηλαδή η διάνοιξη της Πόντου είναι ένα απαραίτητο και δίδυμο έργο του μετρό. Αυτό ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί ως δυνατότητα άμεση, γιατί υπήρχαν διαχρονικά τα προβλήματα των απαλωτριώσεων, τα οποία είχαν ματώσει τον Δήμο. Ήταν μια άλλη μεγάλη ιστορία απαλωτριώσεων λοιπόν του, εδώ και 40 περίπου χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια καταφέραμε να συλλέξουμε όλα τα υπόλοιπα των απαλωτριώσεων, να καθαρίσουμε όλο το τοπίο, κάνοντας εμείς δικαστικές προσφυγές, δηλαδή για πρώτη φορά ο Δήμος έκανε ο ίδιος και δεν περίμενε τους ιδιώτες, σε μια εξαιρετική συνεργασία όμως με το Υπουργείο. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε από μόνοι μας την ευθύνη και να κινδυνεύσουμε, γιατί είναι ένας κίνδυνος να πηγαίνεις ως Δήμος και να λες τι σας χρωστάω. Έτσι, συνήθως οι Δήμοι έχουν μια αμυντική τακτική, γιατί οι ιδιώτες πηγαίνουν και προσφεύγουν. Λοιπόν, καταφέραμε στον 1,5 χρόνο να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των απαλωτριώσεων. Έχουν έρθει και τα υπόλοιπα χρήματα από τα 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, ήρθαν 7, δόθηκαν, παρακατατέθηκαν, 5,5, τώρα έχουν έρθει και τα υπόλοιπα. Ολοκληρώνει τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό που έγινε είναι ότι αποδέχτηκε το Υπουργείο να χαρακτηριστεί πόντου έργου εθνικού επίπεδου και να κατασκευαστεί. Ήδη δηλαδή έχει βγει ο ανάδοχος. Βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τελευταίες. Που σημαίνει, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο, ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από τώρα θα ξεκινήσει η κατασκευή της πόντου.
0: Ωραία, αυτό το είδαμε και με τον κύριο Ταχιάου που το ανακοινώσατε, έτσι, για...
2: Ακριβώς, και με τον κύριο Ταχιάου και ο Πρωθυπουργός το είπε στα εγγένεια του Μετρό.
0: Σωστά, το είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Στην Καλαμαριά. Ναι. Και ένα χρονοδιάγραμμα που εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, ενώ δεν αμφισβητώ τα λόγια του Πρωθυπουργού, αλλά είναι πάρα πολύ κοντινό, μακάρι όλα να πάνε τόσο...
0: Τι είπε τώρα, μέχρι τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές.
0: Ναι, δηλαδή μέχρι
2: τον Μάιο. Δεν ξέρω θα γίνουν εκλογές, λέω τις εκλογές της σύμφωνα...
0: Ναι, δηλαδή το Μάιο ας πούμε, το αργότερο, μέχρι το Μάιο, εντάξει.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην βάζουμε τέτοια... σφιχτές οι προσδοκίες μας να είναι σε τόσους σφιχτούς χρόνους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για την Καλαμαριά το να ξεκινήσει να κατασκευάζεται η 40-μετρη οδός πόντου που σύμφωνα με τα σχέδια που έχουμε συναποφασίσει με το Υπουργείο και με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα και με τον Υφυπουργό τον κύριο Ταχιάο θα είναι ένας καινούριος δρόμος 2 χιλιόμετρων, 2,3 χιλιόμετρα είναι το μήκος του, με κειμενόμενα 8 μέτρα, έως και 8 μέτρα πεζοδρόμια. Σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε βάλει ένα ποδηλατόδρομο 2 χιλιόμετρων και με κυκλικούς κόμβους για πρώτη φορά σε μαστικό ιστό σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο. Αυτό λοιπόν το εξαιρετικό έργο, το οποίο θα φαίνεται πια ότι... θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα. Μαζί με το μετρό θα αλλάξουν όλη την περιοχή, όλη δηλαδή την ανατολική, από ας το πω ότι ανατολική πλευρά της Καλαμαριάς. Είναι κρίμα, απομειώνεται η αξία του, διότι πέφτει η πόντη στο ρέμα, στην περιφερειακή Τάφρο.
0: Στην περιφερειακή Τάφρο.
2: Είναι παράδοξο, έτσι είναι. Είναι τεχνικό παράδοξο, πολυοδομικό παράδοξο.
1: Εκεί λοιπόν έρχεται η πρόταση με τον
0: Πιλέα.
2: Εκεί λοιπόν το πρώτο που κάναμε και έκανα, θα μου επιτρέψετε και στο πρώτο πρόσωπο να το πω, από τον Νοέμβριο μετά τις εκλογές του 2023, είναι ένα θέμα που το θέτω συνέχεια και στο ΝΟΣΕΦ και στο Υπουργείο και ότι δεν μπορεί η πόντου, δηλαδή, για ποιο λόγο κατασκευάζουμε το μετρό, για ποιο λόγο κατασκευάζουμε και δίνει χρήματα το κράτος για ένα τόσο μεγάλο έργο.
0: Να μην βγαίνει πάνω στη διαδικασία.
2: Για να μπορέσει να απορροφήσει την κίνηση από τις άλλες πλευρές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δεν έχουν μετρό. Δηλαδή, την Θέρμη, την Αγία Τριάδα, ξέρω εγώ, την Περαία ή τη Χαλκιδική. Πώς θα μπαίνουν αυτός όλος ο κόσμος, πώς θα μπαίνει και θα παίρνει το μετρό στη Μίκρα, από ποιους δρόμους? Εάν δεν η πόντου δεν φτάσει στη γεωργική σχολή, είναι δώρο άδωρο. Ούτε μπορεί ο Φίνικας με αδιάνοιχτους δρόμους, όπως είναι η Κακουλίδη, να αντέξει μια τέτοια κίνηση. Λοιπόν, ήταν εκ των Ωνικάνευ, ήταν μια ιστορία που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να έχει τελειώσει πριν από μια δεκαετία. Δυστυχώς, είναι ένα θέμα που κανείς δεν το κίνησε και δεν το κυνήγησε με την... επιμονή στην οποία είχαμε τα τελευταία 2 χρόνια. Και φαίνεται ότι αυτή η επιμονή έχει βρει πια έφορο έδαφος, γιατί πρέπει να συμφωνήσει και ο διπλανός Δήμος. Τα όρια του Δήμου Καλαμαριάς είναι...
1: Συμφωνήσατε όμως, Δήμαρχε.
2: Κάναμε λοιπόν μετά από μία σύσκεψη πριν από έναν χρόνο που έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Ταχιάου, έτσι που ξεκινήσαμε. Δηλαδή η προχθεσινή συνάντηση στην οποία αναφερθήκαμε και αναρωτήσατε με τον, στο Πανόραμα, στο Δήμο, ήταν η εξαιρετική, να το πω, πάρα πολύ ικανοποιημένη, χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη αυτή, μετά από μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, θα ακουστήκαμε και έγινε κατανοητό από τον κύριο Ταχιάο, από τότε από τη Γενική Γραμματεία, την κυρία Παλιαρούτα, γίνανε πολλές σκέψεις.
0: Θα βάλει και εκεί τα χρήματα τώρα ο κύριος Ταχιάος για να γίνει αυτό.
2: Το θέμα δεν είναι να φτάσουμε στα χρήματα. Προσέξτε τι είναι. Μην πάμε, δεν είναι όλα οικονομικά. Τα οικονομικά έρχονται μετά. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος Πηλέας στο σημείο εκείνο έχει σε εξέλιξη και ολοκληρώνει πολυοδομική μελέτη. Αν δεν είχαμε προλάβει αυτό το διάστημα που φωνάζουμε και φωνάζω και επιμένω και ολοκληρωθεί η πολεοδομική μελέτη της Πηλαίας χωρίς τη χάραξη του υπολείπου αυτού κομματιού της πόντου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα δεν είναι τα οικονομικά, δηλαδή δεν είναι τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν για τα 300 μέτρα. Είναι ότι πρέπει να χαραχτεί. Είναι ότι πρέπει να προβλεφθεί. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι αποδέχτηκε και η ομάδα μελέτης, αποδέχτηκε ο Δήμος Πηλαίας Φωτιάτου και ο κ. Καϊκετζίδης ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όχι μόνο, δεν είναι για τις Καλαμαριάς θέμα, είναι όλη της ανατολικής πλευράς και ότι στη σύσκεψη την προχθεσινή δόθηκε από πλευράς των μελετητών πια της περιοχής της Πηλαίας Χορτιάτη, της, συγγνώμη, του Δήμου Πηλαίας Πανοράματος, το σχέδιο, δηλαδή η πρόταση από ποιο σημείο να περάσει η πόντου. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε η Καλαμαριά να το αποφασίσει. Δεν μπορούμε
0: να περάσει την Τάφρο, εννοείται, έτσι. Να περάσει, ναι, πάνω, να γίνει μια γέφυρα, ας πούμε.
2: Πώς θα χαραχτεί, δηλαδή θα πάει στον κόμβο Τρίτσι, θα πάει στον κόμβο Μαρίνου Αντίπα, θα πάει στον κόμβο του ΠΑΟΚ εκεί πέρα του Βαλατακίου, πώς θέλω να πω, δηλαδή, ότι υπάρχει μια πολυοδομική πρόταση μελετητική, την οποία θα έπρεπε να την ολοκληρώσει ο Δήμος από τον οποίο θα αποσταθεί.
0: Και η γεωργική σχολή είναι τώρα δρόμος της περιφέρειας ή του Υπουργείου, η λεωφόρος γεωργικής σχολής?
1: Και εγώ έτσι νομίζω της περιφέρειας.
0: Οπότε μπλέκουν, γιατί άλλα... πρέπει να γίνει και κόμβος.
2: Μπλέκουμε όλοι.
1: Δημαρχέ, επειδή έχουμε άλλα δύο θεματάκια.
0: Εγώ πάλι θα πιέσω. Πού τα βλέπουμε, πότε τα βλέπουμε να γίνονται?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε το επόμενο, και εγώ αυτό θα ρωτήσω. Το επόμενο βήμα, τώρα θα καταθέσετε την πρόταση στο Υπουργείο.
2: Εμείς λοιπόν συναποφασίσαμε μαζί με τις υπηρεσίες και τους μελετητές, εννοώ με τον κύριο Καϊταϊτζίδη, ότι τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή σήμερα αύριο, θα συνταχθεί, περιμένουμε την εισήγηση από τις υπηρεσίες και τους μελετητές, μια κοινή πρόταση, ένα κοινό κείμενο, για αυτό που σας είπα πριν, από ποιο σημείο θα διέλθει η επέκταση, ας το πω έτσι, της πόντου προς τη γεωργική σχολή, το οποίο θα καταθέσουμε στην περιφέρεια και στο Υπουργείο. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί από εκεί είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σας δώσω εγώ χρονοδιαγράμμα.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα για το δρόμο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, έχουμε δρόμο για το δρόμο.
2: Φυσικά και έχουμε δρόμο, εννοείται. Ναι, ναι. Αλλά είναι, σας λέω και πάλι, πολύ σημαντικό ότι προλάβαμε την ολοκλήρωση πολυοδομικής μελέτης αυτής της περιοχής της Πηλαίας πριν ολοκληρωθεί, γιατί μετά θα ήταν βαλσαμωμένη περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμία παρέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, δεν αλλάζουν. Συγγνώμη, δηλαδή δεν αλλάζουν οι πολεμιστές. Άμα κάνει, δηλαδή, ο κ. Καϊδεσίδης μια πολυοδομική μελέτη, δεν αλλάζει?
2: Μετά από 10 χρόνια μπορεί να αλλάξει.
0: Α, ναι, δεν μπορείτε, δηλαδή,
2: αλλά
0: να αλλάξει.
2: Αλλά τώρα μιλάμε για τώρα που όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, ναι, κάπως πρέπει να τρέχουν παράλληλα και ταυτόχρονα για να το δούμε, για να σας απαντήσω την ερώτησή σας για το πότε, για να τα δούμε σε ορατό μέλλον.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό είναι και το σημαντικό. Ναι. Δημαρχέ, η φίλη ακροάτρια, η Βίκη, μας ρωτάει να σας μεταφέρουμε το πότε θα τελειώσει η Χιλής.
0: Χιλής, έχει και
2: η Χιλής θα τελειώσει, έτσι κι αλλιώς είμαστε δεσμευμένοι, γιατί είναι Ταμείο Ανάκαμψης, να ολοκληρωθεί και σύμφωνα, δηλαδή, και με τα εργολαβικά, τέλος Νοεμβρίου.
1: Α, πολύ άμεσα.
0: Και έχει εργασίσει και η βελτίωση του δρόμου, έτσι γίνεται.
2: Τέλος Νοεμβρίου θα είναι και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρωμένες. Απλά δεν θέλω να σας πω τώρα να δεσμευτώ για ακριβή ημερομηνία, αλλά νομίζω τέλος αρχές Νοεμβρίου, μέσα Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
1: Ο Δήμος Καλαμαριάς επίσης αφουγκράστηκε το αίτημα πολλών κατοίκων.
0: Το εξάρι.
2: Το εξάρι.
1: Ναι. Δεν με αφήνει να τελειώσω, κατευθείαν μπαίνουμε το εξάρι. Εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο ευγενική, λίγο να το πω όλο αυτό. Μπαίνει ο Πεκλάρης να είσαι ο
0: αφουγκράστηκε, λοιπόν, αφουγκράστηκε. Και τι κάνει με το εξάρι?
1: Πιέζει και ο Δήμος Καλαμαριάς εκτός από τους κατοίκους. Δηλαδή νομίζω ότι αντιληφθήκατε το πρόβλημα που υπάρχει.
2: Να σας πω λίγο. Εμείς συμφωνήσαμε, γιατί τώρα αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση με τον ΟΣΕΦ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Μετά από διάφορα προβλήματα που είχαμε, κλείνω όμως την παρένθεση, γιατί φτάσαμε σε μια σκαλή συζήτηση, τους προσκαλέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε παρουσία των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των νέων γραμμών, της αλλαγής των γραμμών. Δεν υπήρχαν αντιλήψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν και μια δική μου πρόταση να παρουσιαστεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο. Δυστυχώς δεν ακούσαν την προτροπή μας, γιατί τους λέγανε κάντε νωρίτερα μια καμπάνια, εξηγήστε στον κόσμο, βγάλετε φυλάδια, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, μοιράστε τα, ενημερώστε ότι θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε τόσες αλλαγές ταυτοχρόνως. Δηλαδή κάπου οι πολίτες και οι χρήστες τα χάνουν, ακόμη και αν η αλλαγή είναι σωστή. Εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτές οι αλλαγές και είπαμε ότι σε 2 μήνες από την έναρξή τους, δηλαδή ξεκίνησαν στο πούμε αρχές Σεπτεμβρίου, ότι σε 2 μήνες θα πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση για το τι θα πρέπει να πιθανόν να αλλάξει. Τι δεν έγινε σωστά. Δηλαδή, ξέρω και εγώ τέλη Νοεμβρίου το υπολογίζαμε.
0: Θεωρείτε ότι είναι... πρέπει να επιστρέψει στη διαδρομή του το εξάρι, τώρα από όλο αυτό που ακούτε κι εσείς εκεί και ζείτε.
2: Ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί τόσος πολλής κόσμος να κάνει λάθος.
0: Εξάρι, τώρα από όλο αυτό που ακούτε κι εσείς εκεί και ζείτε.

0: πραγματικότητα είναι
1: ναι.
0: σπάνια, δεν έχει κανένα νόημα. Σε κάθε περίπτωση όμως φάνηκε ότι η αλλαγή στο 6, γιατί οι αλλαγές έγιναν και στο 7, έγιναν και στο 33, αλλά το 6 δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Πολύ, πολύ. Το ακούμε και σε φιλικές μας παρέες, το ακούμε πολύ. Οπότε εσείς συνεχίζετε να πιέζετε προς αυτό.
0: Βεβαίως, πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχουμε αποστείλει στον ΟΣΕΦ, ζητάμε κατά προτεραιότητα να εξεταστεί πώς μπορούν να γίνουν αλλαγές. Το κατά προτεραιότητα εννοώ πριν το τέλος Νοεμβρίου, που είναι η επανεκτίμηση, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αλλαγής αυτής. Και περιμένουμε και από τον ΟΣΕΦ, είμαστε σε επικοινωνία δηλαδή, να έχουμε και από τη δική τους πλευρά, κατανοώντας βέβαια ότι η αλλαγή μιας γραμμής δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ούτε να την αλλάξεις και να το 6 να το κάνεις κυκλικό, ούτε
2: ωραία,
0: να την αλλάξεις.
2: Θα το περιμένουμε, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων και δεν έχουμε
1: Δήμαρχε
2: άλλο χρόνο.
1: Καλαμαριά, σας ευχαριστούμε πάρα κυρία πολύ, κύριε Ραπογλου.
0: Περιμένουμε στην Καλαμαριά.
1: Εγώ ήμουν προχθές και είναι απολαυστική. Πολύ ωραίος ο πεζόδρομος και καθαρός ήταν.
0: Να είστε
2: καλά.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά,
2: ευχαριστούμε και εμείς.
1: Φεύγουμε. Πριν το δελτίο θα τα πούνε βέβαια και τα παιδιά στο δελτίο, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έτσι, η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά θα το ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων, θα τα πούμε και μετά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, από τον οποίο έγινε δεκτός πριν από λίγη ώρα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας από τις διεθνείς εξελίξεις και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως είπε, ο σχεδιασμός προβλέπει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επισήμανε ότι θα θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχίες πάντως προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στο Δουβλίνο. Το ίδιο ζήτημα θα απασχολήσει στη συνέχεια και τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Ασία η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,6% στα $104 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα $101. Την ίδια ώρα πάντως θα υψιοδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας κοντά στο υψηλότερο επίπεδο.

0: εδώ των τελευταίων 3,5 ετών. Η μέση τιμή της βενζίνης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, μιλώντας σήμερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Επίσης, υποστήριξε ότι για να υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων πρέπει να γίνει παρέμβαση στα διυλιστήρια καθώς και να μειωθούν οι φόροι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, όπως έγινε γνωστό σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον νέο πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της χώρας μας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 μέχρι το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ήδη ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών καθώς και την κοινωνική πολιτική. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σταθμός έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός επίθεσης ενόπλους σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Από τα πυρά του δράστη έχασαν τη ζωή τους 2 μαθητές ηλικίας 14 έως 17 ετών, ενώ 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του σε σχολείο στη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο ανήλικος με καταγωγή από το Ιράν διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και για παράνομη οπλοχρησία. Παραπέφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα παιδινά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Από το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σταδιακά οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν νότιοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 102 FM της R3 στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με την Εύη Τσαμπάζη και τον Βασίλη Πεκλάρη στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Λοιπόν, με τον Χρήστο δεν έχουμε ξαναδουλέψει μαζί, έτσι Χρήστο?
1: Ωραία. Δεν πειράζει, έχω δουλέψει τώρα. Εγώ πάρα πολλές φορές με τον Χρήστο. Και εδώ και αλλού και γενικά. Και είναι και εξαιρετικό.
0: Και η Θάνια Γιαννακάκη στην υποστήριξη εκπομπής, Μάντα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Στη δεύτερη ώρα ξεκινάμε και θα πάμε σε συζήτηση για τα Τέμπη. Για την τραγωδία στα Τέμπη και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Καθώς βέβαια ξεκίνησε και μετά την διακοπή, την καλοκαιρινή η δίκη. Και από τις πρώτες καταθέσεις ήταν αυτή του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος σε λίγο θα είναι μαζί μας. Ο κύριος Ψαρόπουλος μίλησε βέβαια ως πατέρας θύματος και βέβαια συνεχίζει να είναι ο ίδιος
1: συνηγόρος
0: κατηγορίας, στην κατηγορία της υπόθεσης. Θα έχουμε τη δυνατότητα πρώτα με την συνάδελφο από την ΕΡΤ, από την Λάρισα, την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, η οποία παρακολουθεί όλο την τραγωδία από την πρώτη μέρα και στη συνέχεια τη δίκη, να μας δώσει η ελπίδα, ένα στίγμα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας, για να μας δώσει πού βρισκόμαστε, να μας περιγράψει πού βρισκόμαστε, να μας βάλει στο πλαίσιο της δίκης, γιατί με τη διακοπή λίγο χάσαμε τη συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σου, Ελπίδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, έχουμε μπει στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς έχουν ήδη καταθέσει πάνω από 30 μάρτυρες, γονείς και συγγενείς θυμάτων. Έχουν ακουστεί πολλά και ενδιαφέροντα όλες αυτές τις ημέρες από τις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκίνησε εκ νέου η δίκη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Γονείς που κατέθεσαν την εμπειρία τους από την διαχείριση της πολιτείας σε σχέση με το δυστύχημα, συγγενείς που κατέθεσαν την εμπειρία τους σε σχέση με το ξεμπάζωμα και μπάζωμα του χώρου, με την αλλίωση δηλαδή του χώρου του δυστυχήματος, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα δηλαδή, λίγες ώρες μετά τις 11:20 που συγκρούστηκαν τα δύο τρένα τα οποία κινούνταν επί 12 ολόκληρα λεπτά στην ίδια γραμμή, στις 28 Φλεβάρι του 2023, κατέθεσαν λοιπόν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες φορτηγά μεγάλα μετέφεραν χώματα με βιολογικό υλικό, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων των θυμάτων. Ακούστηκαν πράγματα για την παντελή απουσία μέτρων ασφαλείας, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε το ETCS, το σύστημα δηλαδή αυτόματης παίδησης, δεν υπήρχε το GSMR, το σύστημα δηλαδή επικοινωνίας μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Υπήρξαν ζητήματα που αφορούν και στο σήμερα, δηλαδή στην έκθεση του Γερμανικού Ινστιτούτου για την πυραντοχή των καθισμάτων, αλλά και της ΡΑΣ, εκ των υστέρων πριν λίγο καιρό, για την πυραντοχή των καθισμάτων, για την ελλειπή πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών. Ζητήματα που σχετίζονται με την γνώση της Hellenic Train επί της υποδομής του δικτύου, η οποία ήταν κακή, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας.
0: Να σου πω, Ελπίδα, ότι είναι μαζί μας και ο κύριος Ψαρόπουλος στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.
2: Μας ακούει. Λοιπόν, και στον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Και θα είναι στη συνέχεια.
2: Ο οποίος έχει δει
0: τη
2: ιδιότητα ο κύριος Ψαρόπουλος, είναι δικηγόρος που υποστηρίζει την κατηγορία και πατέρας θύματος.
0: Είναι πατέρας θύματος και κατέθεσε, έτσι.
2: Ναι, να πω πριν κλείσω, κατέθεσε ο κύριος Ψαρόπουλος. Ναι, δεύτερος ή τρίτος, γιατί έπρεπε να παρίσταται ως δικηγόρος.
0: Πες μας πώς θα πάει λίγο από εδώ και πέρα.
1: Θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών.
2: Των επιζώντων επιβατών που έχουν μια σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες οι επιζώντες επιβάτες. Και στη συνέχεια θα καταθέσουν επιστήμονες, τεχνικοί σύμβουλοι. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ιδιαίτερη σημασία η κατάθεσή του, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος κύριος Κωνσταντόπουλος είναι διεθνούς φήμης, χημικός μηχανικός.
0: Και ήταν και στην Επιτροπή.
2: Είναι αυτός που, αυτός που ερεύνησε την πυρόσφαιρα και τη φωτιά για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι τελευταίες καταθέσεις της προηγούμενης Τρίτης αφορούσαν κυρίως στην πυρόσφαιρα και τη φωτιά. Ήταν δηλαδή γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση η αιτία θανάτου ήταν απανθράκωση. Οπότε αυτό που είπαν ήταν ότι θέλουμε να ξέρουμε τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά μας. Και επίσης υποστήριξαν ότι η απανθράκωση δεν είναι αιτία θανάτου, είναι το σύμπτωμα. Δεν βρέθηκε δηλαδή στην ιατροδικαστική εξέταση η αιτία του θανάτου, υπό την έννοια ότι οι ιατροδικαστές δεν πήγαν ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που ακούστηκε που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι ο πρώην προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών, νυν εισαγγελέας εφετών, και η πρώην τακτική ανακριτρία που είχαν αρχικώς αναλάβει την υπόθεση πριν τον εφέτη ανακριτή, δεν πήγαν επίσης ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος. Δηλαδή δεν γνώριζαν αυτά, για τον μπάζωμα και το ξεμπάζωμα.
0: Αυτά νομίζω τα ανέφερε και ο κ. Ψαρόπουλος και θα μας τα πει αμέσως τώρα.
2: Ελπίζω
0: να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνοπτική έτσι, εικόνα που μας έδωσες από την δίκη. Εσύ συνεχίζεις βέβαια και το καλύπτεις για την ΕΡΤ όλο αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Και πάμε στον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Ψαρόπουλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι. Η κατάστασή σας έτσι είχε αυτά τα χαρακτηριστικά και είπατε ακριβώς αυτό που ανέφερε στο τέλος και η ελπίδα ότι δεν πήγανε οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη έτσι, να ερευνήσουν την υπόθεση, δεν πήγαν να δουν το σημείο της τραγωδίας, τον τόπο.
3: Ναι, εκτός από την κάκιστη διαχείριση διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την σύγκρουση των αμοξοστοιχειών, εκτός από την επιλή παράνομη διαχείριση του μπαζώματος λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση και τη φωτιά, υπήρξε σαφέστατα ευθύνη, μεγάλη ευθύνη, των δύο δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι είχαν επιληφθεί μέσω της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας τις πρώτες 13 μέρες. Mm-hmm. Δεν πήγανε ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος, αυτό είναι δεδομένο, και επί 13 μέρες, ή μάλλον για τις πρώτες 6 μέρες, δεν είχαν πέσει στην αντίληψή τους τίποτα το περίεργο, το επιλείψιμο στον τόπο του εγκλήματος. Αυτό φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν έχει γίνει πιστευτό από κανέναν από τους συγγενείς, μα από κανέναν.
0: Ναι.
3: Και δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Και αν είχαν εκτελέσει, όπως όφειλαν και η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργή τις αρμοδιότητές τους, θα είχαν σταματήσει άμεσα όποιες παρεμβάσεις έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος. Τις οποίες εγώ ανέφερα και το έχουν καταλάβει όλοι πλέον, ότι τις έχουν κληρονομήσει εντός εισαγωγικών αυτές τις παραλήψεις, τις καθυστερήσεις, η έδρα συγκεκριμένο δικαστήριο, γιατί έχουμε πραγματικά πολλές ελλείψεις, δικογραφία και υπάρχουν και αναπάντητα ερωτήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, να καταλάβω κάτι και εγώ, συγγνώμη, ναι. Εφή, έτσι έχουμε πολλές απορίες. Η δίκη αυτή αφορά και τον μπάζωμα?
3: Όχι.
0: Όχι, είναι το άλλη δίκη για τον μπάζωμα.
3: Ήταν
0: αλλά μπαίνει μέσα συνεχώς. Αλλά
3: χωρίστηκε λόγω Τριαντόπουλου και βρίσκεται σε αυτή τη φάση στην εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το Δικαστικό Συμβούλιο και αναμένουμε βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο αν τελικά θα απευθυνθεί οριστικά για δίκη στον Άριο Πάγο, στο ειδικό δικαστήριο.
0: Στο ειδικό δικαστήριο.
3: Δηλαδή, ο Τριαντόπουλος μαζί με τους συμμετόχους, αγοραστός και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Εσείς κύριε Ψαρόπουλε, ζητάτε την αιτία θανάτου της κόρης σας. Το ίδιο άκουσα και στην κατάθεση του Δημήτρη Μπέζα που κι αυτός έχασε την κόρη του. Ότι σας έδωσαν μια δικογραφία, αλλά πουθενά δεν υπήρχε η αιτία.
3: Όπως ανέφερε και η κυρία Κουτσογιάννη πιο μπροστά, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις για 27 ανθρώπους περιγράφουν το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς και όχι την αιτία θανάτου. Εμείς πραγματικά δεν ξέρουμε τελικά. Δεν προκύπτει τουλάχιστον μέσα από τη δικογραφία, από επίσημα έγγραφα, για ποιο λόγο χάσαν τη ζωή τους οι άνθρωποι μας. Αυτό είναι μέγιστο, επιτρέψτε μου την έκφραση, στοίχημα για το δικαστήριο που δικάζει να απαντηθεί. Πρέπει να απαντηθεί.
0: Ναι, είναι τώρα και πάλι μπορεί να μην έχουν την ίδια προβολή. Έβλεπα πάλι τις δηλώσεις και της μητέρας της κυρίας Μπέζα. Που,
1: ναι, και ναι, ο αδερφός της κατέθεσε.
0: Που έλεγε για τη γνωστή τέλος πάντων και το ηχητικό, το γνωστό που κυκλοφόρησε τέλος πάντων, ναι, και το παιδί της για το οξυγόνο. Και όλη αυτή η ιστορία βέβαια που σας φέρνει όλους εσάς και όλες τις μνήμες και ξαναγυρνάει όλη αυτή. Τώρα εσείς μπαίνετε καθαρά σαν συνήγορος κατηγορίας, πώς το λέμε ακριβώς νομικά από εδώ και πέρα,
3: ας πούμε,
0: μετά
3: ας
0: την κατάθεσή σας.
3: Την υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Υποστήριξη της κατηγορίας.
3: Μπαίνουμε. Εγώ έχω δυστυχώς τη διπλή ιδιότητα. Mm. Κατέθεσα ως μάρτυρας αρχικά και φυσικά τώρα ως συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας κάποιων οικογενειών, κάποιων δραματιών, όπως και άλλοι συνάδελφοι, εξετάζουμε τους συγγενείς καταρχήν, όσοι είναι σε θέση βέβαια να δώσουν απαντήσεις οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι ιδιαίτερα φορτισμένη η ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
3: Μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταθέσουμε με ηρμό σκέψης αυτά που θέλουμε στο ακροατήριο. Είναι ιδιαίτερα φορτισμένη η ατμόσφαιρα και έχει διακοπεί αρκετές φορές και είναι λογικό από τη συναισθηματική φόρτιση, την ψυχολογική κατάρρευση, θα έλεγα, σχεδόν όλων των συγγένων, γιατί είναι πολύ επώδυνο να μιλάς για τα αγαπημένα σου πρόσωπα που τα έχεις χάσει με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο.
1: Ειδικά για τους γονείς, κύριε Ψαρόπουλου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Έτσι, οπότε είναι...
3: Δυστυχώς είναι ισόβιο αυτό.
0: Ναι. Είναι ισόβιο.
1: Δυστυχώς. Και τώρα φαντάζομαι ότι θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάθεση, οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών.
0: Των παιδιών που ήταν παραδίπλα, στις θέσεις άλλες.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτοί θα πούνε ακριβώς τι είδαν, τι ένιωσαν, τι έγινε.
3: Τι είδαν ακριβώς. Όντως, αυτό είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι το ουσιαστικό ξετύλιγμα του περιστατικού, όπως έχει συμβεί και όπως το έχουν βιώσει, θα μας το πούνε οι επιζώντες τραυματίες στα βαγόνια της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας. Κάτι τέτοιο βέβαια μπορεί να πάρει λίγο χρόνο ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμα θα εξετάζονται οι συγγενείς.
0: Καλά, βέβαια. Είναι ούτως ή άλλως ειδικοί. Θα πάει μακριά, έτσι. Γιατί και μετά, και όπως
3: πολύ
0: λέμε,
3: μακριά,
0: και οι εμπειρογνώμονες, οι επιστήμονες. Και μετά οι απολογίες των κατηγορουμένων. Βέβαια, έχετε πει και στην κατ' επανάληψη συγγενείς ότι δεν είναι όλοι οι κατηγορούμενοι που θα έπρεπε στη δίκη, έτσι δεν είναι, κύριε Ψαρόπουλε?
3: Αυτό είναι μια εικόνα η οποία πραγματικά θα πρέπει να επανεξεταστεί από το δικαστήριο, γιατί αν κάποιος δεν φοβάται κάτι, έρχεται και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες. Είναι ασέβεια προς εμάς τους ίδιους τους συγγενείς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί από τη μία να διατρανώνεις την αθωότητά σου, ότι εγώ δεν φταίω, δεν έκανα τίποτα, δεν κακός είμαι εδώ πέρα, και να μην είσαι. Να το πεις έστω και προφορικά, να το δηλώσεις. Αυτόν θέλω να πιστεύω, γιατί θα ξανατεθεί σίγουρα αυτό το ζήτημα και έχει επιφυλαχθεί και το δικαστήριο, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθουν αυτοί να μας αντιμετωπίσουν.
0: Θα γίνει αναπόφευκτα, δεν θα γίνει? Τώρα νομικά ρωτάω την εμπειρία και την γνώση.
3: Όταν φτάσουμε στο σημείο της απολογίας,
0: θα τους ρωτήσετε,
3: θα είναι πάρα πολύ αργά. Εμείς θέλουμε και πιο μπροστά.
0: Σωστά.
3: Η απολογία είναι απολογία, είναι στο τέλος της δίκης. Θα πρέπει να κληθούν και πιο μπροστά, ειδικά όταν θα αναφερόμαστε σε ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει το δικαστήριο να τους καλέσει για να τους υποβάλει ερωτήσεις συγκεκριμένες επί των αρμοδιοτήτων που είχαν ανάλογο τη χρονική περίοδο ο καθένας που είχε αυτές τις αρμοδιότητες.
1: Για παράδειγμα, κύριε Ψαρόπουλε, ας πούμε για ποιες
3: αρμοδιότητες? Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι σε διάφορους φορείς, είτε είναι ΟΣΕ είτε είναι εργοσέ, όπου ασκούσαν τα καθήκοντά τους τη χρονική περίοδο πριν από το δυστύχημα, πριν από το ΤΕΠΗ. Μπορεί να ήταν κατά τη διάρκεια του 19, 20, του 21, του 22 και να μην ήταν κατά τη διάρκεια που έγινε το δυστύχημα. Εκεί θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις, θα πρέπει να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Τι ακριβώς και δεν είναι η κατάσταση. Πρέπει να ακούσουμε και τη δική τους την άποψη. Άμεσα. Όχι δια δικηγόρων, άμεσα.
0: Το αν θα τρέξει παράλληλα.
3: Κατά ψέματα, όταν δηλώνεται κάτι από έναν συνήγορο υπεράσπιση, είναι αρκετά φιλτραρισμένο και πολύ προσεκτικός ο λόγος του εκάστοτε συνηγόρου υπεράσπισης. Όταν όμως υπόκειται το βάσανο της εξέτασης ένας κατηγορούμενος από την έδρα, εκεί μπορούν να αναδειχθούν και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία και ουσιαστικά στοιχεία, είτε επιβαρυντικά για τον ίδιο, είτε επιβοητικά για τον ίδιο.
0: Αν θα τρέξει η δίκη που είπαμε παράλληλη, αν θα γίνει και αν θα παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος και αν θα έχουμε αυτή τη διαδικασία στο ακροατήριο και για τον κύριο Αγοραστό και τους υπόλοιπους για το θέμα του μπαζώματος, ξεμπαζώματος και όλα αυτά, επηρεάζει μία την άλλη δίκη. Εντάξει, είναι ανεξάρτητες, αλλά προφανώς και αναπόφευκτα δεν σχετίζονται.
3: Φυσικά σχετίζονται, γιατί ουσιαστικά θα αναδειχθεί η δυσχέρανση, η αλλίωση των αποδεικτικών στοιχείων του τόπου του εγκλήματος. Από την διαδικασία, από την δικογραφία, από τη δίκη Τριαντόπουλου. Και μπορεί να προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Όχι μόνο για τους υφιστάμενους, για όποιους τέλος πάντων από τους κατηγορούμενους παραδευτούν για τον μπάσμα, αλλά και για άλλους. Σίγουρα θα λειτουργήσει επιβοηθητικά, κύρια δίκη. Όπως επίσης θα λειτουργήσει επιβοηθητικά και η δίκη που θα ξαναξεκινήσει για τα βίντεο στη Λάρισα.
0: Α, σωστά, έχουμε
3: μέσα
0: και τα βίντεο.
3: Μέσα στο Νοέμβριο, γιατί υπάρχει πληροφόρηση ότι θα ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο και η δίκη στη Λάρισα.
0: Μάλιστα.
3: Και εδώ καταλαβαίνετε, εκμεταλλεύουμε το χρόνο, να σας πω το εξής. Αυτός ο κατακαιρματισμός που τον έχουμε εμείς πολύ συχνά στη λιτεύση, ο κατακαιρματισμός αυτών των μιας υπόθεσης σε πάρα πολλές δικογραφίες και σε πάρα πολλές δίκες, δεν συντελεί, δεν ευνοεί την διαλεύκαση της αλήθειας. Είναι, φανταστείτε να διεξάγονται τρεις ταυτόχρονα δίκες. Μία για τα Τέμπη, μία για το βίντεο και μία για το μπάζωμα.
0: Και κάποιες αστικές αγωγές που γίνονται ταυτόχρονα για...
3: Οι αστικές αγωγές είναι κάτι διαφορετικό,
0: είναι διαφορετικό,
3: αλλά η δίκη που πρέπει να είναι η φυσική παρουσία όλων είναι αναγκαία.
0: Σωστά.
3: Στο δικαστήριο. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να είσαι ταυτόχρονα σε τρεις δίκες.
0: Ναι, λογικό. Και άμα είναι και σε διαφορετικές πόλεις, τώρα στη Λάρισα γίνει, άλλη
3: στην Αθήνα,
0: προφανώς. Ναι, είναι δύσκολο. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω με την ευκαιρία που είμαστε και έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί σας. Ακούγοντας πριν από λίγες ημέρες την ανακοίνωση ότι ολοκληρώθηκε τώρα, σχεδόν 4 χρόνια μετά την τραγωδία, η τηλεδιοίκηση, πώς νιώσατε, κύριε Ψαρόπουλε?
3: Εγώ έχω τις πολύ έντονες επιφυλάξεις μου ότι έχει ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση και επιτρέψτε μου να έχω μια πολύ καλή γνώση επί του θέματος, διότι εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ να παρακολουθώ τα τεκτενόμενα στο σιδηρόδρομο.
1: Εκτός από δικηγόρος, είμαστε σίγουροι ότι έχετε γίνει ειδικός και σε αυτό, δηλαδή με τόσο έρευνα, με τόσο διάβασμα, εννοείται.
3: Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά σε κάθε περίπτωση μία τηλεδιοίκηση από μόνη της, ακόμα και αν λειτουργεί στο 100%, δεν είναι ικανή να παρέχει την ασφάλεια που πρέπει να έχει ο σιδηρόδρομος. Αν δεν λειτουργούν ταυτόχρονα η θυματοδότηση και το σύστημα ETCS της αυτόματης πέδησης των μηχανών, δεν έχουμε 100% ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα.
3: Και το ETCS ακόμα έχουμε μέλλον. Για να ολοκληρωθεί και να τηθεί σε λειτουργία. Θα πρέπει κάποια στιγμή, και το λέω με τα πλήρης επίγνωση σε αυτό, να βγει να μιλήσει για τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις στο σιδηρόδρομο ο αρμόδιος καθήλυν υπουργός και όχι ο προηγούμενος. Γιατί αν μιλάει ο προηγούμενος, γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς περισσότερο.
0: Α, τώρα λέτε, η σημερινή ηγεσία.
3: Φυσικά. Εγώ δεν έχω ακούσει το σημερινό των τελευταίων 3 μηνών υπουργό.
0: Ναι.
3: Υποδομών και μεταφορών να βγαίνει και να υπάρχει ένα
0: συγκεκριμένο
3: κάτι
0: θέμα. Ναι, βγαίνει ο γραμματέας του κόμματος. Ναι.
3: Επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τα τεκτενόμενα, το θεωρώ περίεργο εντός εισαγωγικών να βγαίνει και να μιλάει ο προηγούμενος. Ο οποίος πλέον δεν είναι αρμόδιος.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, δυστυχώς θα έχουμε, δυστυχώς λέω, λόγω της δυσάρεστης κατάστασης. Φυσικά θα ξαναμιλήσουμε, γιατί η δίκη μπροστά έχει πολύ δρόμο και θα είσαστε εκεί. Και καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε για να λάμψει η αλήθεια και να υπάρξει δικαίωση και δικαιοσύνη.
1: Αυτό, βέβαια. Δικαίωση, εντάξει, χάθηκαν τόσα παιδιά.
0: Γεια σας, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ενεργειακό ζήτημα απασχολεί σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων παρουσιάζει ο Υπουργός Υγείας αυτή την ώρα. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές στο Λαγκαδά. Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός επίθεσης ενόπλου σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές στην Αττική. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: κάνω.
1: Εντάξει, σας βάλαμε τώρα στο κλίμα, εσάς που θα πάτε στην απόψινή συναυλία του Γιάννη Χαρούλη. Είναι απόψε στο Θέατρο Γης, στις 9. Εντάξει, υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Χαρούλη και έχω την αίσθηση ότι το έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλλουγλου.
2: Ναι, επίσης,
1: ένας υπέροχος.
2: Αλλά ο Χαρούλης έχει και δικά του. Το Χαρούλη το γνωρίσαμε έτσι ως τον Οξυλούρη, προερχόμενο από την Κρήτη, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Μεγάλωσε βέβαια και ο Γιάννης ο Χαρούλης.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά είναι πολύ ατμοσφαιρικές οι συναυλίες του. Δύο φορές έχω πάει βέβαια μόνο, δεν έχω πάει πολλές.
2: Έλεγα ότι έλεγα και χθες αυτά εδώ πέρα που ακούστηκαν κυκλοφόρησαν. Βλέπω τώρα είναι υπέροχες και οι συναυλίες του Χαρούλη και άλλων πολλών βέβαια και συναυλίες και παραστάσεις που συνεχίζονται στην πόλη και θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε πολλές. Λοιπόν, βλέπουμε, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη Σοφία Τυπακαλίδου, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου που δίνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας. Τον βλέπω μαζί με τον πρόεδρο του
1: Ιατρικού Συλλόγου Αττικής.
2: Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης, είναι δίπλα του, για τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία, οι οποίοι σταμάτησαν το 2019, όταν σταμάτησε και αυτή η επιτροπή που είχε οριστεί, που ήταν από τις περιφέρειες. Βέβαια, θα μου πεις και αυτή η έλεγχη γινόταν κανονικά. Δηλαδή, μετά πήρε ο Ιατρικός Σύλλογος και δίνει την έκκληση. Και ο Ιατρικός Σύλλογος τώρα, όταν στέλνει
1: θα δούμε
2: έλεγχο. Είναι, ξέρεις τώρα, σαν να έρχονται εδώ πέρα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από, να ελέγξουν αν οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας είμαστε σωστοί και κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δηλαδή θέλω να πω είναι και λίγο συντεχνιακό το θέμα. Πρέπει να είναι ανεξάρτητο το όργανο το οποίο ελέγχει κάθε κλάδο. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι το λογικό.
1: Λοιπόν, πριν πάμε όμως στα μέτρα για τα οποία θα μας ενημερώσει, όπως είπε η Σοφία η Πακαλίδου, στην αρχή της εκπομπής, από εκείνη την ώρα θέλω να το πω, φαντάσου, και έχει περάσει μια μισή ώρα. Είχαμε, επειδή το ανέφερε και ο Θωμάς ο Τσίμπας, είχαμε σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα το πρωί στην Εύβοια. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Ο Ευθύμιος Λέκας είπε, ανέφερε ότι το επίκεντρο εντοπίζεται λίγο βορειότερα από την ακτογραμμή της Εύβοιας, στην περιοχή της βορειοανατολικής Εύβοιας. Ήταν αρκετά έντονος, απλώς ο κύριος Λέκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημένοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται από τους αρμόδιους. Στο μεταξύ, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή...
2: Ό,τι θες.
1: Ό,τι...
2: Λοιπόν, επειδή... Ό,τι μπορώ να βοηθήσω, ό,τι μπορώ να κάνω τέλος πάντων.
1: Ναι. Κοίτα, επειδή διάβασα πάρα πολλά χθες για την παρέτηση της κυρίας Βρετού που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, εσύ είπες και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ, όλα δείχνουν ότι οδεύει.
2: Πάει στην Ελλάς, ναι.
1: Ναι, ότι
2: έχει
1: οδεύει
2: ακουστεί εδώ και καιρό αυτό.
1: Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Προς εκεί βέβαια οδεύει και η κυρία Γεωργοβασίλη.
2: Η κυρία Γεωργοβασίλη ήταν από πριν. Δεν οδεύει, ήταν.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρο ότι.
2: Εντάξει, χθες απλά βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή και το είπε, καλώντας ουσιαστικά και αυτούς που έχουν φύγει. Ότι πηγαίνουμε τώρα. Δηλαδή δώσε και ένα σήμα. Αλλά το ζήτημα
1: άνοιξαν
2: είναι...
1: οι πόρτες.
2: Όχι. Ότι πηγαίνουμε έτσι ομαδικά, τέλος πάντων κάποιοι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή
1: ναι,
2: παρεμένει ανεξάρτητη βουλευτή.
1: Θα πάει,
2: θα πάει, θα παραιτηθεί κάποια στιγμή. Κοίταξε να δεις.
1: Δεν δέχεται η Ελλάς ενεργεία βουλευτές. Αυτό εννοώ. Έτσι δεν είναι. Παραμένει αυτό. Μας το λένε όλοι. Που είναι από την Ελλάς.
2: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα της. Και ο κύριος Γεωργοβασίλη από την πρώτη στιγμή ήταν, ας πούμε, ο πιο κοντινός άνθρωπος πολιτικά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε απομείνει, γιατί έχει άλλους πιο κοντινούς, ο κύριος Καλογύρου, ο κύριος Βασιλιάδης που είναι μαζί του. Είναι και η κυρία Γεωργοβασίλη, που είχε απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει αυτό που είχε γίνει τότε στο συνέδριο με τον Κασελάκη και τα λοιπά, και όλα που ακολούθησαν. Η κυρία Γεωργοβασίλη λοιπόν ανεξαρτητοποιήθηκε. Αυτό σχετίζεται με διάφορα πράγματα. Με τι, να σου πω, με το να διατηρήσουν κάποιοι τις βουλευτικές έδρες και την παρουσία τους, αλλά και μια οικονομική έτσι, γιατί πάει μακριά οι εκλογές. Δηλαδή, άμα φύγουν από το Σεπτέμβριο και είναι το Μάιο οι εκλογές, είναι ένα μεγάλο διάστημα για κάποιους που θέλουν να οργανωθούν, να δουλέψουν και προεκλογικά. Δηλαδή, η βουλευτική αποζημίωση μετράει. Ένα δεύτερο είναι το ποιοι τους αντικαθιστούν. Γιατί όσοι παρετούνται, τη θέση τους παίρνουν οι επιλαχόντες από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε σε άλλες περιπτώσεις. Η κυρία Κοροβέση πήρε την έδρα του κυρίου Καραμέρου στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Κοροβέση ήταν μέχρι τότε και είναι ακόμα δίπλα στο Στέφανο Κασελάκη, όμως ακούγεται πολύ έντονο ότι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε σκέψου ότι λένε δηλαδή.
1: Αν πάει, πρόκειται... θα πάρει και την έδρα.
2: Ναι, προφανώς. Ναι. Την έχει.
1: Οπότε, γιατί ναι, την έχει πήρε... την έδρα, θα την πάει στο Πασόκ. Αυτό
2: την πήρε επειδή αρνήθηκε ο κύριος Σπύρτζης. Έτσι, επιλαχώνηταν ναι. ο Σπύρτζης μισό από τον Καραμέρο στην Ανατολική Αττική και μετά ήταν η κυρία Κοροβέτση.
1: Γιατί λες να αρνήθηκε.
2: Ο κύριος Σπύρτζης δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Okay. Γιατί ενώ είχε, αρχικά ήταν υπέρ των συνεργασιών και όλου αυτού τη ομπρέλα, τη βεντάλια που άνοιξε με τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνεργασία. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, εν τούτης δεν είδαμε να έχει ρόλο σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλησε να μπει λοιπόν ενεργά αυτή τη στιγμή και με την παρουσία του στη Βουλή. Ίσως και να μην είχε αποφασίσει τι θα κάνει, αν θα έπρεπε να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή να παραιτηθεί και να περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω. Πάντως δεν τη δέχτηκε, πήγε στην κυρία Κοροβέση. Τώρα μπορεί να πάει στο Πασόκ λοιπόν αυτή η έδρα. Έτσι πολλοί βλέπουν, δεν ξέρω και την κυρία Γεροβασίλη συγκεκριμένα, δεν το έχω δει τι γίνεται στην περιφέρειά της και όπου εκλέγεται, αλλά για πολλούς ισχύει και αυτό, δηλαδή από κάτω αν ακολουθεί κάποιος ο οποίος μπορεί να την πάει στο Πασό και δεν ξέρω εγώ που αλλού την έδρα, είναι κάτι που το μετράνε ποιος είναι, ποιος ακολουθεί. Βέβαια κάποιες έδρες ήρθαν πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, 2-3 περιπτώσεις στην Εύβοια και τα λοιπά, υπάρχει, αυτό έγινε. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι καθοδόν, εννοείται και ότι θα είναι στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε πια, το ζήτημα είναι ποιος άλλος θα είναι. Τις επόμενες ημέρες μετά τον κύριο
1: τι
2: Καραμέρο...
1: Τι εννοείς ποιος άλλος, ποιοι θα είναι υποψήφοι.
2: Ποιοι από τους πρώην του ΣΥΡΙΖΑ γίνουν δεκτοί. Έχει okay. ακουστεί λοιπόν ότι εκτός από τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος εμφανίζεται ήδη ως εκπρόσωπος της Ελλάς σε τηλεοπτικές συζητήσεις, θα αρχίσει να εμφανίζεται και ο κύριος Σιμεών Κεδικόγλου, ο οποίος επίσης είχε το πράσινο φως, έχει παραιτηθεί, έχει παραδώσει την έδρα, και ο κύριος Κόκαλης από τη Λάρισα, ο οποίος εμφανίζεται βέβαια ως κάτι Ίνκα Λάρισας, κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων θα πάει και ως...
1: Για Θεσσαλονίκη δεν μου λες.
2: Στέλεχος
1: γιατί
2: Ελλάς.
1: Γιατί και εδώ είχαμε παρέτηση έδρας.
2: Εδώ είχαμε παρέτηση από την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου.
1: Νοτοπούλου.
2: Και μάλιστα με συνέντευξη τύπου που έδωσε εκεί στην Καλαμαριά ήταν και η κυρία Ράπογλου παρούσα.
1: Και η οποία ήταν παρούσα.
2: Σήμερα είναι μαζί μας. Ήταν μαζί μας. Ναι.
1: Και η οποία, κυρία Νοτοπούλου, ήταν παρούσα στην ομιλία που έκανε για το οικονομικό του πρόγραμμα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Σε όλες τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα ήταν η κυρία Νοτοπούλου και εδώ στις 2 του μήνα και σε προηγούμενες και σε παλιότερες και στο Ολύμπιον τότε που ήρθε να ανακοινώσει το βιβλίο να παρουσιάσει.
1: Ναι, τότε ήταν βουλευτής. Σου λέω από τη στιγμή που αναξαρτητοποιήθηκε.
2: Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν η κυρία Νοτοπούλου θα είναι στις τάξεις της Ελλάς. Δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και εγώ δηλαδή και οι άλλοι που ασχολούμαστε έτσι με το πολιτικό παρασκήνιο. Και αυτό είναι ένα κενό που υπάρχει σε αυτό το ρεπορτάζ αρκετό καιρό τώρα, κρατώντας και σε αναμονή θα έλεγα την κυρία Νοτοπούλου. Ίσως να έχει ίδια κάποιο σημάδι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Πάντως μέχρι στιγμής δεν το είναι ξεκάθαρο. Βέβαια είναι δύσκολο, χρειάζονται δηλαδή έμπειρα στελέχη τα οποία έχουν μια εμπειρία και έχουν και μια μεγάλη, ήταν πρώτη βουλευτής έτσι με μεγάλη.
1: Ναι, μια δεξαμενή για να το πούμε όπως το λέμε στην αργό, ανθρώπους
2: ναι,
1: που
2: έχουν
1: την
2: κοινό,
1: υποστηρίζουν.
2: Κοινό που την υποστηρίζει, ναι, ψηφοφόρους
1: ναι,
2: που,
1: ναι,
2: την,
1: που την υποστηρίζουν,
2: τιμούν.
1: Την ακολουθούν, είχε κατέβει και στο Δήμο η κυρία Νοτοπούλου.
2: Επειδή έχουν ακουστεί όμως και άλλα ονόματα για τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Τσαπανίδου που ακούστηκε κατά καιρούς μου φαίνεται πως δεν νομίζω.
1: Εγώ
2: δεν
1: θεωρώ
2: έχει...
1: ότι αν τυχόν πάει, αν
2: επειδή
1: θα
2: ακουστεί
1: επιλέξει
2: και η κυρία...
1: στην Αθήνα.
2: Ναι, και η κυρία Χτσιόγλου έχει ακουστεί επίσης, η οποία έχει μια σχέση παλιότερη με τη Θεσσαλονίκη, ήταν εδώ πέρα.
1: Σπούδασε έτσι, εδώ νομίζω.
2: Σπούδασε και έμεινε ναι. κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
1: Κυρία Χτσιόγλου, να θυμίσουμε ότι παραιτήθηκε από την έδρα που από είχε πάει... Στην, με την
2: όπως και ο κύριος Χαρίτσης έχει παραιτηθεί. Ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Χτσιόγλου ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θεωρείται ότι πολύ πιθανόν ότι θα είναι και είναι μάλιστα από τους ανθρώπους που αναδείχθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Ο κύριος Χαρίτσης με μια πετυχημένη θεωρούν τότε στην κυβέρνηση Τσίπρα υπουργική θητεία και η κυρία Χτσιόγλου επίσης. Από τα νέα στελέχη που είχαν αναδειχθεί και ήταν και κοντά στον κύριο Τσίπρα. Δεν
1: άλλους
2: είχαν
1: για Θεσσαλονίκη.
2: Είπα την
1: κυρία
2: Χτσιόγλου.
1: Πρέπει να πάμε στη Σοφία
2: δηλαδή,
1: Πακαλίδου.
2: Τι άλλο να πω.
1: Είναι η κυρία Χτσιόγλου μένει στην Αθήνα. Άσχετα αν κατέβει στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλά ακούγεται για εδώ. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα την ζητήσουμε κάποια μέρα να μας πει ίσως. Η κυρία Νοτοπούλου παραμένει έτσι, ισχυρό φαβορή για την Α Θεσσαλονίκη. Είναι ούτως ή άλλως υποψηφιότητες οι γνωστές που υπάρχουν. Εδώ στην πόλη ο κ. Στυλιανού, η κυρία Αγγελάκη, ο Μίλτος Σωτόσκας, ο κ.
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί αυτά, απλώς θεωρούνται σίγουρα,
2: ναι,
1: έτσι, για να πούμε κάποιους που ακούνε και ίσως να το έχουν παρακολουθήσει.
2: Αλλά ακόμα έχει καιρό, δεν θα πάει γρήγορα στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ακούγεται ότι θα τρέξει πολύ πιο γρήγορα τα ψηφοδέλτια της.
1: Μα
2: η Ελλάδα
1: φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία
2: είναι έτοιμη.
1: Ναι, είναι έτοιμη.
2: Είναι έτοιμη.
1: Και με την προσθήκη του κ. Φλωρίδη, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπει κάποιο άλλο ηχηρό πρόσωπο. Εντάξει, επειδή λέμε και Θεσσαλονίκη.
2: Είπαμε χθες ότι δεν θα μπει ο Μαργαρίτης Σινάς. Τώρα, αν έχει κάποια έκπληξη. Ναι. Πόσοι άλλα να μπουν.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και στη Β.
2: Στη Β, που είπαμε ότι ακούγεται ότι μπορεί να μπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικεφαλής. Ναι. Υπάρχει το θέμα Βελόπουλου, Σαμαρά, Λατινοπούλου, που απασχολεί γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα τη Νέα Δημοκρατία και στη Β Θεσσαλονίκη επίσης.
1: Ναι, έτσι. Και υπάρχουν πολλές πληροφορίες για ονόματα που θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά, αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα.
2: Ακούστηκε αυτές τις μέρες ότι κάποια από τα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν σε κάποιες περιφέρειες είναι ακριβώς για να γλυκάνουν. Και όχι μόνο, δεν λέω για Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, ναι, αλλά και για άλλους νομούς εδώ της Βόρειας Ελλάδας, να γλυκάνουν και να κρατήσουν κάποια στελέχη έτσι που μπορεί να τους προσέγγισε κάποιος από το περιβάλλον Σαμαρά.
1: Ναι, πιο να... δεξιά.
2: Ναι,
1: πιο
2: γιατί είναι, ναι, εδώ έχει περιοχές, okay, επειδή είμαι στη Μακεδονία, που κάποιοι μπορεί, ξέρεις, να το σκέφτονται, λέει, εγώ δεν θα εκλεγώ εδώ πέρα, μήπως... Να το σκεφτώ, γιατί αυτό παίζει μεγάλο ρόλο σε κάποιους ανθρώπους.
1: Το αν θα εκλεγούν.
2: Πασόκ δεν προλάβουμε να πούμε, άλλη μέρα.
1: Α, για ψηφοδέλτια.
2: Γιατί έχουμε τη Σοφία που περιμένει, οπότε πάμε σε άλλη μέρα για ψηφοδέλτια Πασόκ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Σοφία την Μπακαλίδου. Η συνέντευξη του Υπουργού Υγείας συνεχίζεται, Σοφία?
1: Ναι, συνεχίζεται μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Γιώργο Πατούλη, και την πρόεδρο του Πανελλήνου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου, τη Ματίνα Παγώνη. Έχει γίνει ήδη η παρουσίαση δύο εργαλείων, θα το πω εγώ. Το ένα πρόκειται για ένα app που όμως δεν θα είναι διαθέσιμο ακόμη στους πολίτες, γιατί χρειάζεται πρώτα να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και μετά. Ένα app το οποίο θα μπορούν να κατεβάσουν, να πληκτρολογήσουν το όνομα του γιατρού ή του Ινστιτούτου, προκειμένου να δουν ποιες πράξεις μπορεί να κάνει, ποια είναι τα διπλώματα του γιατρού κτλ. Και το άλλο είναι πάλι μία εφαρμογή, η οποία τι κάνει. Χρησιμοποιούνται οι AI agent προκειμένου να σαρώσουν, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή αφορά μόνο στην Αθήνα. Θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται πιλωτικά, ξεκινάει από Αθήνα, μετά Πειραιάς και σε λίγες μέρες, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Σαρώνει λοιπόν όλα αυτά τα Ινστιτούτο και τις δομές που προσφέρουν υπηρεσίες ευζωίας, αντιγύρανσης και τα υπόλοιπα, προκειμένου να δουν ακριβώς τι παρέχουν, τι διαφημίζουν ότι παρέχουν. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι ήδη από τη Δευτέρα, όπως ανακοινώθηκε σε αυτή την παρουσίαση, τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα έδειξε πραγματάκια, τα οποία βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι όλα αυτά που στο οποία θα αναφέρουμε ότι είναι επιλείψιμα. Είναι επιλείψιμα, απλά δεν είναι κάτι διαπιστωμένο. Λοιπόν, λέγεται MedWatch και έχει πρόσβαση στο Google, στον Ιατρικό Σύλλογο, στις διαφημίσεις που υπάρχουν στα social media, στη Meta συγκεκριμένα, στα social media της Meta, στο προφίλ των γιατρών, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Ταξινομεί και συνθέτει την κάθε διαφήμιση που πήρε, την όλη την νομοθεσία που υπάρχει και ποιος μπορεί ανά ειδικότητα να κάνει τι. Επίσης, σκανάρει το χώρο όπως αυτός διαφημίζεται, αναφέρεται και έχει προβληθεί, προκειμένου να μπορεί να κάνει κάποιες ιατρικές πράξεις. Να πούμε ότι μέσα σε αυτό το σύστημα μπήκαν 11 κατηγορίες με όλες τις πειθαρχικές παραβάσεις για το τι μπορεί να πάει λάθος ή τι δεν γίνεται σωστά. Δεν λύνουν τα προβλήματα, ωστόσο επιταχύνει το χρόνο της έρευνας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Τώρα, από τη Δευτέρα που τρέχει αυτό το πρόγραμμα, μάνι βγήκε, υπάρχουν παραδείγματα από τις 8.500 λοιπόν δομές που είναι Ινστιτούτα, ΣΠΑ και τα λοιπά, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, 160 κοκκίνησαν βάσει αυτών των δεδομένων που ελήφθησαν. Μιλάμε για Ινστιτούτα και άλλα 50 ιατρία που θα ελεκτούν περαιτέρω από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας αν υπάρχουν παραβάσεις. 400 έδειξαν κίτρινη ένδειξη, που είναι κάτι χαμηλότερο από το κόκκινο, ό,τι καταλαβαίνουμε. Και από εκεί και πέρα αυτά όλα θα ελεγχθούν, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει παραβάσεις. Πάντως στατιστικά, είπε ο κ. Γεωργιάδης, κάποιοι από αυτούς θα έχουν κάνει παραβάσεις. Mm. Τώρα, ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη, να πούμε ότι ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε να μην υπάρχει ανθρωποφαγία.
2: Να μην υπάρχει.
1: Να μίλησε για το συγκεκριμένο γιατρείο, ότι έγιναν έρεχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους για να εξαπατήσουν. Μάλιστα είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι πήγαν πολύ διάσημοι εκεί, ακόμα και δημοσιογράφοι.
2: Εγώ δεν καλά, και υπουργοί ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη.
1: Ναι, δεν έχω
2: ακούσει. Δεν, είναι, ξέρω, δεν είναι το θέμα, γιατί προηγουμένως άκουγα όλα αυτά τα συστήματα, τα έξυπνα, πώς τα περιέγραφες τέλος πάντων με τις διάφορες έτσι, λέξεις ξένες, Σοφία. Και χρόνια πολλά για χθες, μιας και δεν βρεθήκαμε στον αέρα.
0: Εμείς σου τα είπαμε όμως και χθες στον αέρα, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι MedWatch να έχει δίπλα και τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη. Η κυρία Παγώνη έχει διοριστεί από τον κύριο Γεωργιάδη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Αλλά να πούμε ότι αυτά όλα είναι ωραία όταν δηλώνονται. Δηλαδή θα ελεγχθούν αυτά τα ευεξία, αντιγύρανση, εργό, όταν δηλώνονται. Το συγκεκριμένο ήταν ένας παθολόγος δηλωμένος. Δηλαδή τα μπελίτσα απ' έξω.
0: Όπου είχαν κάνει και έλεγχο και είχαν βρει ότι.
2: Ναι, δεν έχει τίποτα. Ναι. Βασίλης Φεκλάρης, παθολόγος. Άντε γεια. Δεν έχω κάτι μέσα.
1: Θα πω κάτι. Επειδή πρόσφατα είχαμε μία πρόσβαση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι AI agent, αυτοί οι βοηθοί τέλος πάντων, αυτοί παίρνουν πληροφορίες. Μπορεί να βάλει κάποιος λοιπόν και να ζητήσει από αυτό το πρόγραμμα του AI να βάλει. τι έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, για παράδειγμα. Τι φαίνεται στην πλατφόρμα. Τι ναι. φαίνεται στο Facebook. Τι φαίνεται στο Instagram του γιατρού. Έχει πάρει αυτές, τι λέει η νομοθεσία. Έχει πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες και από εκεί βγήκαν τα κόκκινα και τα κίτρινα. Σε
2: καλά.
1: Συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Εγώ ξέρω ότι αυτά πάντως λειτουργούν στόμα με στόμα. Συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω.
1: Μάλιστα, να πω και αυτό. Να πω και αυτό.
2: Έτσι, αυτό αντιμετωπίζεται αυτό. Γιατί εγώ ξέρουμε όλοι ότι μεταξύ μας ρωτάμε, έχεις κάποιον καλό.
0: Αυτό με καταγγελία μόνο.
1: Αυτό υπόθηκε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Να μην γίνεται. Είπανε αυτό από στόμα σε στόμα. Να κοιτάνε, ελέγχουν. Μάλιστα, είπαν σε. Η κυρία Παγώνη το είπε αυτό. Αν θέλει κάποια γνώμη, να ζητήσει ακόμη μια γνώμη από ένα δεύτερο γιατρό, θα το λέμε όλοι μας, για ό,τι μας συμβαίνει ειδικά στα σοβαρά τα περιστατικά. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης άφησε και μια αιχμή. Είπε ότι η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα είναι η γερμανική εταιρεία. Πώς το έκανε αυτό, πουλώντας ένα ιατρείο που δεν ήταν κλινική. Και ίσως αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί. Ο ίδιος δηλώνει πάντως έκπληκτος από αυτό το περιστατικό. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι γίνονται και ότι δεν υπάρχει διάθεση συγκάλυψης ή κουκουλώματος.
2: Ούτε επανασύσταση, έτσι, γιατί συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, επανασύσταση αυτής της υπηρεσίας που υπήρχε.
1: Θα σου πω, είπε και γι' αυτό. Ναι. Είπε και γι' αυτό. Είπε ότι αυτό, οι έλεγχοι εφαρμόζονται από το νόμο του 2011, το οποίο είχε ψηφίσει σε ό,τι αφορά στους ελέγχους από τον ΙΣΑ, από τους ιατρικούς συλλόγους, για να είμαι ακριβής. Από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, ότι θα συνεχίζουν οι έλεγχοι να γίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους, δεν θα αλλάξει αυτό το καθεστώς. Και είπα ακόμη και κάτι άλλο, ότι ο ίδιος δεν ήταν υπουργός όταν έγινε αυτή η αλλαγή. Ο ίδιος ήταν υπουργός ανάπτυξης.
2: Εντάξει, ο κ. Κικίλιας ήταν λοιπόν. Να τα μας και τα ισοκομματικά κάποια.
1: Εγώ αναφέρω ότι είπε.
0: Εντάξει, τι ισοκομματικά.
2: Τι λέει, άμα λέω εγώ δεν ήμουν υπουργός
0: του 19. Αφού δεν ήταν, τι να πει.
2: Ήμουνα. Ναι, από την κυβέρνηση.
1: Εκεί πάνω μίλησε για την ανθρωποφαγία, τέλος πάντων, και την κριτική που δέχεται όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, να πούμε. Η κ. Παγώνη είπε ότι ο ιατρικός κόσμος περνάει δύσκολα αυτές τις μέρες, γιατί πρέπει να απολογείται για αυτό που έκαναν οι δύο συγκεκριμένοι γιατροί, οι οποίοι δεν λειτουργήσαν στη βάση του ιατρικού τους λειτουργήματος. Να πούμε ίδια ότι ζήτησε να σταματήσουν οι πληροφορίες, αυτό που λέγουμε, από τον ένα στον άλλο, δηλαδή από στόμα σε στόμα, και ο καθένας να κάνει αυτό που είπαμε νωρίτερα, να ελέγξει τα συστήματα και να πάρουν και μια δεύτερη γνώμη, αν θέλουν να κάνουν κάτι. Επίσης, ότι μετά από όλα αυτά, σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, τα διοικητικά συμβούλια και τα πειθαρχικά, θα δοθεί τέλος πάντων μια οδηγία να ενεργούν γρήγορα όταν υπάρχουν καταγγελίες. Εγώ πάντως δεν άκουσα τώρα, δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί, γιατί συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου. Τι γίνεται αν θέλουν 50 ευρώ για να κάνει κάποιος καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο.
0: Αυτό ισχύει και ισχύει για συγκεκριμένο λόγο, είχε γίνει. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
2: Αληθεύει ότι ο κύριος Πατούλης κάπου άκουσε, είναι κάπου εδώ CEO στη Θεσσαλονίκη σε ένα.
0: Βγήκε ο ίδιος και το διέψευσε.
1: Θα πω όμως, όταν έγινε η αναφορά, η παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας, είπε ότι ο κύριος Πατούλης γνωρίζει για αυτά τα θέματα. Ο κύριος Πατούλης στην παρέμβασή του είπε μεταξύ άλλων ότι δεν θα πρέπει να μπουν τέτοιοι κανόνες όπου ενδεχομένως κάποιοι, από την παρέμβασή του, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν θα πρέπει να μπουν τέτοιοι κανόνες όπου ενδεχομένως κάποιοι αργότερα να πηγαίνουν αλλού για να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις και να μην μείνουν στη χώρα. Αν υπάρχουν κανόνες.

0: διάστημα μετά τις 4. Να πούμε για το θέμα αυτό που μας έλεγε τώρα για την ένταξη τύπου. Το θέμα τέλος πάντων που ανέκυψε με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα έχουμε Δευτέρα τον Δημήτρη
1: τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οπότε θα το τα θέσουμε όλα.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Βέβαια, γιατί ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσάμης είναι από τους πιο έμπειρους γιατρούς και με ρόλο θεσμικό στον Ιατρικό Σύλλογο. Έρχεται η Βίκη Κολτσίδα.
1: Εμείς σας χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Για την ακρόαση. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή από ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειών.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο και έστρεψε ο άγνωστος ή άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω το όπλο προς ένα τζάμι το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνο τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μια 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργιού δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτός το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί το Airbnb, που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το λεωφορείο του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί και αυτός όπως είπε πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως οι εισαγγελές θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέβαλε να απολογηθούν στον ανακριτή. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων, κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη τύπου πριν από αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό, το με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγορά με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Και πράγματι, η υποφρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στους ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Γουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση πόρου περίπου 14 στρεμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Οικουμενίτσας θα γίνεται ο εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβολα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκια σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή του στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας συμβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπίγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γης ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 2024 και του 2025. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2024 ή και του 2025. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι 2 να πούμε πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύστηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό, πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βίκυ, με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στη συντηρήση των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δυσκολοέρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα και δίνουμε 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη, τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάροι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε γραμμή, να περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα, με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο, να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται, για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Μάλιστα, αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Δεν μπορεί. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυριακό δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε ψηλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάνε και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, Και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλίνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί χτινοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρούνε δουλειά στα ελαιοχτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμή και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα, να μένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη, η Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Εραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου ΣΕΡΟΝ με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Ζέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικό Σύλλογο ΣΕΡΟΝ σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Μάλιστα. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθη στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία. Στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γηραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο, mm-hmm. στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική, και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων οικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας θάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η Θεατρική Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί

0: δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θείαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Δόσος Ρέτσιος. Στη στήριξη Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κακαρίκος. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η παρεμβάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, προτεραιότητα της κυβέρνησης σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα θέσει μετεπιτάσσεως το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη. Συνεδριάζει το Eurogroup υπό το Κυριάκο Πιερακάκη. Γραμμή άμυνας του ενεργειακού αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Έρχεται εφαρμογή για τον έλεγχο των αδειών ιατρίων και γιατρών. Όλο το πλαίσιο παρουσίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σοκ και οργή στα Χανιά, συνοδός και οδηγός άφησαν 2 τετράχρονα για ώρες μέσα στο λεωφορείο. Κλειστός παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο σταθμός Αγία Σοφία του

0: Μετρό όπου εκτελούνται εργασίες μετά τον εντοπισμό καπνού. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με τον Πρωθυπουργό να τονίζει στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, την καθιερωμένη, την τακτική συνάντηση που έχει μαζί του, ότι το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τις διεθνείς εξελίξεις στη μέση ενέργειας, αλλά και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις απέναντι στις αυξημένες πιέσεις του επόμενου διαστήματος. Χαρακτήρισε, όπως είπαμε, πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση του ζητήματος του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Ο σχεδιασμός, όπως είπε, προβλέπει διπλή παρέμβαση, επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως ανέφερες. Και αυτό προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Υπογράμμισε επίσης ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ στο πλαίσιο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών και των μεταφορικών επιβαρύνσεων. Τώρα, σε ό,τι έχει να αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ο οποίος ως είδηση κυκλοφορεί από χθες μετά και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο RT News. Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να καταστήσει εφικτή αυτή την παρέμβαση, εφόσον λοιπόν υπάρξει μια πρόβλεψη σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Και μιλούμε πάντοτε για μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση, κρατούμε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επενδυτές πιστώνουν στην Ελλάδα τη δημοσιονομική της πειθαρχία. Ενώ από την δική του πλευρά, ο κύριος Τασούλας έκανε μια χαρακτηριστική αναφορά ότι η καλογερική είναι βαριά για τις κυβερνήσεις, δεδομένου ότι είναι εκείνες που καλούνται να δώσουν τη μάχη για να διαχειριστούν, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα τόσο των οικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Τώρα από την αντιπολίτευση είχαμε πυρομαδών κατά του Πρωθυπουργού. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ανέβασαν τους τόνους, κάνοντας λόγο για πενιχρές εξαγγελίες και επικοινωνιακή αριθμητική. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Πεκλάρης.
2: Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντιμετώπιση της δεν είναι αποτελεσματική, υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σχολιάζουν τις θεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Το ΠΑΣΟ καταλόγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν ανέφερε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, δηλαδή να φορολογήσει τα υπερβολικά κέρδη των δηληστηρίων. Είστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες? Η αντίφαση είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμα κυβερνητικό φιάσκο, όμως ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, σημειώνεται από την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποστηρίζει ότι μετά από τα 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επιτίθενται στον κ. Μητσοτάκη ότι επιλέγει η στήριξη ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τις λαϊκές οικογένειες, με τις γνωστές κουτοπονηριές ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλά για πενιχρές εξαγγελίες και λέει ότι είναι ανήκουστο το 2026 η ελληνική κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιωτελή τυχοδιοκτική διακυβέρνηση. Τέλος, να προσθέσουμε ότι σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τον κ. Αυλονίτη στο γραφείο του στη Βουλή και στη συνέχεια τον καλωσόρισε λέγοντας ότι είναι ένας βουλευτής με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ενώ την χαρά του εξέφρασε και ο κύριος Αυλονίτης. Να πούμε ότι ο κύριος Αυλονίτης μαζί με τον κύριο Αποστολάκη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ήταν στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται λοιπόν και η ένταξη του κυρίου Αποστολάκη τις επόμενες ημέρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή που θα ακολουθήσει την ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ θα είναι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Ασία η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,6% στα $104 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα $101. Την ίδια ώρα στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα €78 ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Να πάμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ έχει κάνει η Κατερίνα Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα ακόμα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις υψηλές τιμές, στην αιτία των αυξήσεων που είχαμε στον Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, η αποκλιμάκωση αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα, εφόσον συνεχίσει η πτώση των τιμών. Σήμερα να πούμε ότι η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι στα 2,18, τόσο για το πετρέλαιο κίνησης όσο και για την αμόλυβδη, με αποτέλεσμα οι πινακίδες που βλέπουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη να φτάνουν και το 2,20 ακόμα. Δύσκολη κατάσταση, αυξημένη πάντως τα όλα αυτά η κίνηση στα βενζινάδικα της περιοχής, κυρίως γιατί αφενός είναι Παρασκευή και πολλοί σχεδιάζουν ίσως να φύγουν για το Σαββατοκύριακο ή φοβούνται μια περαιτέρω αύξηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Νικολάου. Η μέση τιμή της βενζίνης λοιπόν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με όσα ανέφερε το μέλος της Διοίκησης της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης Γιώργος Γαβριλίδης, μιλώντας στον 102 FM, διαμορφώνεται σε 2,20 ευρώ το λίτρο. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, για να υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, πρέπει να γίνει παρέμβαση στα δηληστήρια αλλά και να μειωθούν οι φόροι.
4: Φυσικά και δεν είναι η ευθύνη των πρατηριούχων. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι από τις αρχές του μήνα τα δηληστήρια έχουν ανεβάσει το πετρέλαιο 30 λεπτά και στα πρατήρια με επίσημα στοιχεία του κράτους έχει ανέβει 15. Αυτό τα λέει όλα. Πλησιάζει το 2,20. Αυτά που προμηνύονται για το μέλλον, ειδικά του πρατηριούχου, του απλού πρατηριούχου, γιατί δεν είναι όλοι μεγάλο πρατηριούχοι, υπάρχουν το 65-70% των πρατηρίων είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας ότι πάμε σε καινούριο πλαφόν, σε μια ελεύθερη οικονομία, νομίζω ότι θα δούμε πολλά λουκέτα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια μέτρα καλύτερα. Τι θέλω να πω για παράδειγμα. Λόγω της αύξησης της τιμής, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος έχει περισσότερο εισόδημα από τον ΦΠΑ. Την ημέρα που ξεκίνησε ο πολεμός, υπολογισμούς, και δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά μαθηματικά, τουλάχιστον 800 εκατομμύρια έχει εισπράξει περισσότερο ΦΠΑ η ελληνική κυβέρνηση από την αύξηση της τιμής. Θα μπορούσε κάλλιστα να ρίξει τον ΦΠΑ. Έχουμε τους ειδικούς φόρους που μας έχουν μείνει από τα μνημόνια, αλλά πριν μπουν οι ειδικοί φόροι στην τιμή, υπάρχει το κέρδος των δηληστηρίων. Έχουμε το τρίτο πιο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη προφόρων. Άρα σημαίνει ότι τα ελληνικά δηληστήρια κάτι κάνουν. Αν θέλει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, θα πρέπει πρώτα να σκεφτεί καλά τον ΦΠΑ και έχει τη δυνατότητα να ρίξει ένα μικρό ποσοστό, αφού δεν μπορεί να κάνει κάτι με τους ειδικούς φόρους. Και το επόμενο που έχει να κάνει είναι να συζητήσει με τα δηληστήρια να μειώσουν έστω λίγο αυτή το κέρδος.
0: Μέσα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία συνεδριάζει στο Δουβλίνο το Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη, καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής οικονομικής συζήτησης. Στο επίκεντρο η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της Ευρωζώνης σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στις διεθνείς προκλήσεις, να επιταχύνει τις επενδύσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Να πάμε στην Έλενα Αποστολίδου που βρίσκεται στο Δουβλίνο. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Eurogroup, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου έχει δίπλα του και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αλλά και το Επίτροπο Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, ειδήσεις, θα λέγαμε, σχετικά με τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν, δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει όμως είναι θετικά μηνύματα για την οικονομία, αλλά και ανησυχητικά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι ανησυχούμε σε σχέση με την οικονομία και, και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κατάστασης, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος από την πλευρά του οικονομικών δήλωσε ότι υπάρχουν, έχουμε καταρτήσει σενάρια για να αξιολογήσουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες από την εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών και η ενέργεια αποτελεί μια σημαντική μεταβλητή. Από την πλευρά της η Κριστίν Λαγκάρντ ρωτήθηκε μάλιστα για το αν συμφωνεί με τον Κυριάκο Πιερακάκη ότι δεν υπάρχει ακόμα αυξημένη ανησυχία, λέγοντας ότι, επιβεβαιώνοντας τον πρόεδρο του Eurogroup και λέγοντας ότι συμφωνεί μαζί του ότι ακόμα δεν υπάρχει ανησυχία, ότι η Ευρώπη παρακολουθεί την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Να σας πω μία ακόμα παράμετρο που είναι πολύ σημαντική, είναι η ανθεκτικότητα την οποία τόνισαν. Ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι υπαρξιακά σημαντική, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων, των πρωτοβουλειών αυτών, βρίσκεται μια σειρά από μέτρα, μεταξύ άλλων φυσικά και η πρόταση, αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά, αλλά και πολλές άλλες χώρες, εκφράστηκε χθες και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αλλά και ορισμένα κράτη τα οποία θέλουν φορολόγηση των εταιριών, των μεγάλων εταιριών ενέργειας. Θα δούμε πώς θα κλειδώσουν τα μέτρα. Ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση. Δεν γεφυρώθηκαν οι διαφωνίες που υπάρχουν. Ωστόσο, φαίνεται πως το ζήτημα θα απασχολήσει και το επόμενο Eurogroup το επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Όσον αφορά την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Κριστίν Λαγκάρντ, στην οποία αναφέρθηκες, άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο αποχώρησης νωρίτερα από το αξιωμά της?
5: Δεν ερωτήθηκε γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Επικεντρώθηκαν περισσότερο σε ζητήματα τα οποία αφορούν το Eurogroup και τον προσανατολισμό απέναντι στο Eurogroup. Και να πούμε ότι το βασικό θέμα ήταν η ενέργεια. Όλες οι ερωτήσεις ήταν γύρω από το κομμάτι της ενέργειας. Ακόμα και η ίδια στην ομιλία της θέλησε να κατευθύνει κάπως τη συζήτηση, μάλλον να δώσει τον προσανατολισμό της συζήτησης γύρω από το ψηφιακό νόμισμα, αλλά και την ανταγωνιστικότητα που πρέπει να δείξει η Ευρώπη και αυτά που πρέπει να γίνουν. Και αναφέρθηκε περισσότερο στο μέλλον. Παρόλο που όλοι οι δημοσιογράφοι θέλαν να μάθουν για το παρόν.
0: Ναι, και λογικό. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.

0: Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες γυναικείες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης, Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Συνδέθηκε για σχεδόν 4 δεκαετίες με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Η γυναίκα με την χαρακτηριστική φωνή και την δυναμική προσωπικότητα δεν περιορίστηκε στο ρόλο της συζύγου ενός από τους σημαντικότερους πολιτικούς της μεταπολεμικής Ελλάδος. Ανέπτυξε έντονη κοινωνική και συγγραφική δράση με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και στα ζητήματα ειρήνης. Είχε γεννηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, σε λίγες μέρες θα έκλεινε τα 103 χρόνια της, στο Ιλινόι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως Μάργαρετ Έστερ Τσάν. Σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια δημόσια υγεία στη Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο και για πολλά χρόνια μετακινήθηκαν σε διάφορες περιοχές, ενώ το 1961 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Μετά την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967, άλλαξε δραματικά η ζωή της οικογένειας. Ο Ανδρέας συνελήφθη από το καθεστώς, η Μαργαρίτα κινητοποιήθηκε για την απελευθέρωσή του, ενώ μετά την αποφυλάκησή του η οικογένεια έφυγε από την Ελλάδα, βρέθηκε στη Στοκχόλμη, στο Τορόντο του Καναδά, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέχισε την πολιτική του δραστηριότητα ενάντια στην δικτατορία. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 επέστρεψαν στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Πίσω βέβαια από τη δημόσια εικόνα τους υπήρχε μια πολύ τάραχη προσωπική ζωή. Το ζευγάρι πέρασε πολλές κρίσεις και οδηγήθηκε στο διαζύγιο τελικά το 1989, μετά από περίπου 4 δεκαετίες κοινή πορεία, όταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύτηκε στη συνέχεια την Δήμητρα Λιάνη. Η Μαργαρίτα συνέχισε τη δική της ζωή και δραστηριότητα, διατηρώντας ενεργό το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήματα που την είχαν απασχολήσει επί χρόνια. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας το 1981, ήταν πρόεδρος της για πολλά χρόνια. Στήριξε και δρομολόγησε νομοθετικές αλλαγές που αναβάθμισαν τη θέση της γυναίκας στην ελληνική οικογένεια, όπως ήταν η κατάργηση του θεσμού της πρίκας, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων, η θέσπιση του πολιτικού γάμου, η νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρηση του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων στην κηδεμονία των παιδιών. Μετά από όλα αυτά έγραψε βέβαια και το βιβλίο, το πολύ γνωστό «Έρωτας και εξουσία», όπου εκεί αναφέρθηκε εκτενώς στην οικογενειακή της ζωή, στη σχέση με τον Ανδρέα, στη θέση της γυναίκας και στις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες κατά τις οποίες έζησε. Τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις, παραμένοντας ωστόσο μια ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμη μορφή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το MedWatch, το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, αλλά και μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την ειδικότητα των γιατρών και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιούν, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, η οποία ήρθε βέβαια μετά τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν αυτό το θάνατο για την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Η συνέντευξη έγινε παρουσία της Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνας Παγώνη και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
1: Το νέο σύστημα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου και ενημέρωσης, εντοπίζοντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις γιατρών ή δομών που διαφημίζουν μη εγκεκριμένες ή μη επιτρεπόμενες θεραπείες. Παράλληλα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κανόνων για τις ιδιωτικές δομές που δραστηριοποιούνται στους χώρους ευεξίας, της αντιγύρας και της λεγόμενης μακροζωίας. Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν περισσότερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση πριν επιλέξουν γιατρό ή θεραπεία, αλλά και οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να εντοπίζουν ταχύτερα πιθανές παραβάσεις. Την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές ιατρικές δομές υγείας χωρίς να δημιουργείται κλίμα ανθρωποφαγίας στον ιατρικό κόσμο, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει διάθεση συγκάλυψη κουκουλώματος. Όπως εξήγησε, οι ιατρικοί σύλλογοι διατηρούν την αρμοδιότητα των ελέγχων, η οποία είχε θεσμοθετηθεί με νόμο του 2011. Αναφερόμενος στην υπόθεση, Γιώργου Μαζονάκη σημείωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς δεν έχει συγκαλύψει κανέναν. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί αρχικά πιλωτικά στην Αθήνα, στη συνέχεια στον Πειραιά και το επόμενο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, υπογράμμισε ότι ο ιατρικός κόσμος περνά δύσκολες στιγμές, καθώς οι γιατροί δεν θα πρέπει να απολογούνται για πράξη μεμονωμένων συναδέλφων. Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα θα επιτρέψει στους πολίτες να γνωρίζουν την ειδικότητα του γιατρού, να περιορίζουν την παραπληροφόρηση και να ζητούν δεύτερη γνώμη όταν δεν είναι βέβαιοι για μια θεραπεία. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, από την πλευρά του, έκανε λόγο για την ανάγκη να τεθούν κόκκινες γραμμές στη λειτουργία του χώρου της υγείας. Σημείωσε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 16.500 ιατροί, όπου καθημερινά εξυπηρετούνται χιλιάδες ασθενείς, επισημένοντας ότι υπάρχουν και περιπτώσεις παραβατικότητας. Παράλληλα, ζήτησε να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες διαθέτουν ιατρικά μηχανήματα σε ιδιώτες. Το MedWatch, όπως παρουσιάστηκε, έχει πρόσβαση σε δεδομένα από το διαδίκτυο, τον Ιατρικό Σύλλογο, διαφημίσεις, προφίλ γιατρών και πλατφόρες μέσω των οποίων κλείνονται ραντεβού. Η σχετική νομοθεσία έχει κωδικοποιηθεί στο σύστημα ώστε να μπορεί να ελέγχεται τι επιτρέπεται να κάνει κάθε γιατρός ανάλογα με την ειδικότητά του, τον χώρο στον οποίο εργάζεται και την ιατρική πράξη που πραγματοποιεί. Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του είναι ήδη διαθέσιμα από περίπου 8.500 περιπτώσεις που εξετάστηκαν, το σύστημα εντόπισε 160 κόκκινες ενδείξεις, μεταξύ των οποίων περιπτώσεις που αφορούν σε Ινστιτούτα και ΣΠΑ, ενώ 50 ιατρία θα παραπευθούν για περαιτέρω έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Παράλληλα, καταγράφηκαν περίπου 403 ενδείξεις, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
0: Τώρα στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μας ενημερώνει η Άννα Νικολάου.
3: Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, η ανεξάρτητη αρχή ξεκινά έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει αν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αποκόμιζαν παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τότε θα γίνει δέσμευση των παρουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.

0: Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα πάμε για τη συνέχεια. Στη δίκη για τη φωνική έκρηξη βόμβα σε ATM τράπεζας πέρυσι τον Μάιο, όπου έχασε τη ζωή της η 38χρονη που μετέφερε τον μηχανισμό. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Το Τριμελές Εφετείο Κακουσμάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τους δύο εκ των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση και συγκεκριμένα το μεταφορέα, το 37χρονο μεταφορέα του εκρηκτικού μηχανισμού από την Αθήνα μέχρι το διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπως συναρμολογήθηκε και εκεί το παρέλαβε η 38χρονη για να το μεταφέρει στο σημείο της έκρηξης. Το 42χρονο εμπνευστή όλου του σχεδίου της έκρηξης, ο οποίος ομολόγησε ότι στόχος ήταν να πάρουν τα χρήματα από το ATM, αλλά και ενώ αθώος ένα 43χρονο φίλο της 38χρονης που τη φιλοξενούσε για καιρό στο σπίτι του και είχε κατηγορηθεί από ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στη σακούλα με την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα. Το δικαστήριο επέβαλε στον 37χρονο μεταφορέα την ποινή κάθριξης 13,5 χρόνων αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του πρόεδρου του νομοβίου, ενώ τον 42χρονο εμπνευστή τον καταδίκασε σε 18,5 χρόνια κάθριξη αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Και οι δύο παρέμειναν στις φυλακές. Άλλωστε ο 42χρονος εκτείει και άλλες ποινές κάθριξης για άλλες εκρήξεις που έγιναν στο παρελθόν.
0: Έχουμε και την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης με τη σύλληψη 8 μελών της, Κώστα.
1: Ναι, η οποία εγκληματική οργάνωση για ναρκωτικά με διακίνηση ναρκωτικών και είναι χαρακτηριστικό ότι η αστυνομία συνέλαβε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα 16χρονο αλλά και μία κοπέλα. Η κοπέλα αφέθηκε από χθες το βράδυ ελεύθερη, ενώ οι 8 νεαροί 16 έως 28 χρόνων οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέπευσε να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο πήραν προθεσμία. Η έρευνα ξεκίνησε όταν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, του τμήματος άμεσης επέμβασης της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν το 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου και να κρατάει στα χέρια του δύο συσκευασίες με χασίς 2 κιλών, αλλά και μία συσκευασία με 100 γραμμάρια κοκαίνης που σύμφωνα με τη δικογραφία προορίζονταν για άλλα πρόσωπα προκειμένου να διανεμηθούν στη συνέχεια στις πιάτσες των τοξικομανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την αστυνομία όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν συσκευασίες, μικρές συσκευασίες του σπίτι, τις οποίες διακινούσαν σε διάφορα σημεία της πόλης. 545 συσκευασίες με χασίς, βάρους 1,5 κιλό, κατασχέθηκε στην κατοχή τους, αλλά και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς 1 κιλό και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Και να κλείσουμε με την δίωξη στον 14χρονο που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του.
1: Ναι, ο οποίος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και μάλιστα κοντά του ήταν διαρκώς οι γονείς του και τα δύο του μικρά αδέρφια. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή όπλου σε σχολικό περιβάλλον αλλά και οπλοκρισία και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Κυριακή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστάτωση και ορική επικρατεί στην τοπική κοινωνία των Χανίων μετά το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σε χωριό του νομού με 2 4χρονα παιδάκια να παραμένουν ξεχασμένα και κλειδωμένα στο πίσω μέρος σχολικού λεωφορείου. Η Ευτυχία Πενταράκη είναι τώρα μαζί μας. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
2: Στο Δήμο Καντάνου Σελήνου Γκέλη και συγκεκριμένα στο χωριό Κουντούρα, την Τετάρτη το πρωί, το ΚΤΕΛ Χανιών Ρεθύμνης πέρασε από τα σπίτια τους, πήρε τα παιδάκια, μισή ώρα διαδρομή με τις τάσεις να τα πάει στον υπηαγωγείο. Έφτασαν εκεί, κατέβηκαν, θεώρησαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός ότι έχουν κατέβει όλα τα παιδάκια. Πήγε η σχολική συνοδός, έφυγε, ο οδηγός πάρκαρε το λεωφορείο, πήγε στη δουλειά του. Στις 12.30 πήγε η μητέρα να πάει κολατσιό γιατί είχε ξεχάσει να δώσει τον υπηάκι της, το παιδάκι της, στον υπηαγωγείο και με έκπληξη άκουσα ότι το παιδί δεν έχει έρθει σήμερα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, πανικός, τηλέφωνο στον οδηγό, τον βρίσκουν, πάει, ξεκλειδώνει το λεωφορείο και αντί να βρει ένα, βρίσκει δύο παιδάκια μέσα. Γιατί υπήρχε και ένα δεύτερο παιδάκι που είχε κοιμηθεί και δεν το πήραν είδηση. Με αποτέλεσμα η μητέρα του, οι γονείς του να θεωρούν ότι το παιδί είναι κανονικά στον υπηαγωγείο και τυχαία βρήκανε και το δεύτερο παιδάκι. Σε πολύ κακή κατάσταση βέβαια τα παιδιά. Ευτυχώς την Τετάρτη είχε κακό καιρό, έβρεχε και είχε κρύο στη Δυτική Κρήτη. Τα παιδάκια λοιπόν τα παρέλαβαν οι γονείς τους σοκαρισμένοι. Η σχολική συνοδός την ίδια μέρα απομακρύνθηκε από την εργασία της και συνολικά από το κτηριχανείο Ρεθύμνης, που με ανακοίνωσή του ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες και είπε χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός. Σήμερα απομακρύνθηκε και ο οδηγός και οι δύο συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο του αυτοφόρου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και θα δικαστούν σε δεύτερο χρόνο. Και σήμερα με καινούργια οδηγό και συνοδό το κτέλ Χανίων Ρεθύμνης βγήκε και πάλι να πάρει τα παιδάκια, αλλά πολλοί γονείς προτίμησαν να τα πάνε μόνοι τους στο νηπιαγωγείο, καθώς είναι ακόμη μουδιασμένοι μετά το σοκαριστικό αυτό περιστατικό, που για μία ακόμη φορά φέρνει στο προσκήνιο ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται άλλους ανθρώπους και δει ομάδες όπως παιδιά ηλικιωμένους πρέπει να είναι όχι απλώς προσεκτικοί ή παραπάνω από το κανονικό προσεκτικό.
0: Ναι, βέβαια, και φαντάζομαι πως και τα ίδια τα παιδάκια θα φοβόντουσαν να μπουν στο λεωφορείο μετά από ό,τι
2: συνέβη. Είναι ένα τραύμα τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Θέλει το χρόνο του για να επιλώσει.
0: Και πάλι καλά που η μητέρα είχε τύχει να ξεχάσει το γεύμα και να πάει νωρίτερα να μην τα ανακαλύψουν στις 4 η ώρα, δεν ξέρω τι ώρα επρόκειτο να πάνε
2: καλά,
0: να τα πάρουν.
2: Ναι, που και σήμερα έχουμε 30 βαθμούς κοντά εδώ και στο νότο πάντα είναι και πιο ψηλή η θερμοκρασία, γιατί η Κουντούρα είναι κάτω και κοντά στην Παλαιόχωρα. Και πάλι καλά που δεν είχε καλό καιρό. Γιατί αν είχε καλό καιρό, θα μιλάγαμε, θα λέγαμε ένα άλλο ρεπορτάζ. Πολύ φοβάμαι.
0: Πραγματικά δεν θέλω να το σκέφτομαι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχία.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Συναγερμό σήμαν όμως και στις αρχές της Θεσσαλονίκης σήμερα, όταν ένα τετράχρονο επίσης κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιφέρεται ολομόναχο χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα στο κέντρο της πόλης. Περαστικοί αντιλήφθηκαν την παρουσία της μικρής στην οδό Ροξάνης, κινητοποιήθηκαν άμεσα και ειδοποίησαν την άμεσο δράση. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Διαπίστωσαν ότι όντως το παιδάκι ήταν μόνο του και μετά από έρευνες εντόπισαν και συνέλαβαν την 29χρονη μητέρα του παιδιού, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εκτός λειτουργίας παραμένει ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, καθώς είχε εντοπιστεί καπνός στο σημείο, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν κατασβεστικά υλικά. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν ώστε ο σταθμός να επανέλθει στην κανονική του λειτουργία. Το Υπουργείο Υποδομών υπογραμμίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία του σταθμού. Αναγκαίο χαρακτήρισε το έργο που αφορά την επέκταση της οδού Πόντου και τη σύνδεσή της με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μιλώντας στον 102 FM. Θα καταθέσει μαζί με τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη στο αρμόδιο Υπουργείο κοινή πρόταση για την υλοποίηση του έργου της σύνδεσης των δύο οδών, που θα ανακουφίσει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η κυρία Αράπογλου είπε επίσης ότι σε δύο μήνες αναμένεται να συζητηθούν και πάλι οι αλλαγές που έγιναν στις λεωφοριακές γραμμές με αφορμή την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι οποίες και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους.
1: Η λειτουργία του μετρό είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Καλαμαριά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Όχι απλά για την χρησιμότητα, θέλω να πω, για την κινητικότητα, αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι τέσσερις σταθμοί του μετρό βρίσκονται πάνω στην Πόντου. Οι τρεις από τους τέσσερις σταθμούς είναι στην αδιάνοιξη Πόντου. Δηλαδή η διάνοιξη της Πόντου είναι ένα απαραίτητο και δίδυμο έργο του μετρό. Αυτό ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί ως δυνατότητα άμεση. Ναι. Το να ξεκινήσει να κατασκευάζεται η 40-μετρη οδός Πόντου, που σύμφωνα με τα σχέδια που έχουμε συναποφασίσει με το Υπουργείο και με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα και με τον Υφυπουργό τον κύριο Ταχιάο, θα είναι ένας καινούριος δρόμος 2 χιλιόμετρων. Είναι κρίμα, απομειώνεται η αξία του, διότι πέφτει η Πόντου στο ρέμα. Ότι σε δύο μήνες θα πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση για το τι θα πρέπει να πιθανό να αλλάξει.
0: Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις, για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το κάλεσμα για την κινητοποίηση είναι για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία, όπου έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, 4 σταθμοί του μετρό θα παραμένουν κλειστοί από τις 4 το απόγευμα, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία Θέμα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, οι οποίοι θα κλείσουν μετά από εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Η τέταρτη λευκή νύχτα θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 τα μεσάνυχτα στον Εύωσμο. Για τη βραδιά, που περιλαμβάνει μουσική, συναυλίες, προσφορές και δράσεις σε όλη την αγορά και την πλατεία του Εύωσμου και για όλες τις ηλικίες, μίλησε στον 102 FM ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Εύωσμου Κορδελιού, Γιάννης Σούλας.
2: τέταρτη λευκή νύχτα. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στον Εύωσμο γίνεται η λευκή νύχτα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος. Και αυτό έχει φανεί και από τα βραβεία που έχει πάρει συγκεκριμένη η λευκή νύχτα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δράσεις για παιδιά, μουσικά stages, DJs, δώρα, εκπλήξεις, κεράσματα, ποτά στους δρόμους και φυσικά μουσικές σκηνές και η μεγάλη συναυλία πάλι φέτος που είναι με το Δήμο Αναστασιάδη. Η συναυλία θα γίνει στο χώρο του πάρκινγκ που λέμε πίσω από την πλατεία. Εκτικά να πούμε ότι πεζοδρομείται και όλη η Μεγάλη Αλεξάνδρου μέχρι τη Μεάνδρου, δηλαδή γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο πεζοδρομείται και οι παρακείμενες οδούς. Οι δρόμοι για τη διευκόλυνση του κόσμου θα κλείσουν 2 η ώρα το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η πεζοδρόμηση. Αλλά η λευκή νύχτα από το στήσιμο και τα λοιπά θα ξεκινήσει από τις 6 μέχρι τις 12. Με μεγάλες προσφορές, με δώρα, εκπλήξεις και φυσικά όποιος αγοράζει από τα καταστήματα White Spot μπαίνει αυτόματα και στην κλήρωση που κάνει ο εμπορικός.
0: Μια νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα με τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιδία στον Αμυγδαλεώνα ανοίγει σήμερα και μάλιστα συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Το τριήμερο 18 με 20 Σεπτεμβρίου έχει δύο διαφορετικές όψεις. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σάββατο και Κυριακή οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Μία νέα εποχή ανοίγει για την ελληνική αεροπορία και την τοπική ανάπτυξη στην Καβάλα. Πριν από λίγο τελέστηκαν τα επίσημα εγγένεια του αεροδρομίου Λιδίας στον Αμυγδαλεώνα, του πρώτου ιδιωτικού αεροδρομίου γενικής αεροπορίας, παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών του αεροπορικού κλάδου. Τα εγγένεια συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της Ακαδημίας Εγνατία Aviation, η οποία αποτελεί πλέον διεθνές κέντρο εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων. Από το βήμα των εγγενείων, ο Υπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κ. Γιουλέκας, είπε μεταξύ άλλων ότι είναι η επιβεβαίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ότι η προσπάθεια που γίνεται έχει αποκτήσει διεθνή εμβέλεια. Στο πλαίσιο των εγγενείων αναδεικνύεται επίσης και η στρατηγική συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που μετατρέπει το Λιδία σε κόμβο καινοτομίας. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο, καθώς οι πύλες του αεροδρομίου ανοίγουν για το κοινό με πτυτικές επιδείξεις, έκθεση αεροσκαφών, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία και να πετάξουν, μέσω προσωμιωτών βέβαια, με αεροσκάφη τύπου F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα.
0: Αυτή η εμπειρία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Γίνεται και εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάποιες φορές. Στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας, δεν ξέρω αν έχεις ποτέ, αν είχες ποτέ την ευκαιρία να το
3: πράγματι, και να είναι το κάτι κάνεις. Που θα ευχαριστηθούν και μικροί και μεγάλοι που θα βρεθούν αύριο στο αεροδρόμιο Λιδία. Είναι ξεχωριστή εμπειρία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πλημμυρισμένο Πονερά είναι τμήμα της οδού Παπαναστασίου στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με τους περαστικούς να δυσκολεύονται πάρα πολύ να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, καθώς όγκοι νερού εξέρχονται από σωλήνωση που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο στη συμβολή της Παπαναστασίου με τη Γιάννη Αγγέλου. Από το πρωί εκεί έχει γίνει διακοπή νερού στις 10 περίπου το πρωί, η οποία αφορά τις οδούς Κανάρη, Αναξιμάνδρου, Γαλάτιας, Υψηλάντου και Παπαναστασίου. Ήταν προγραμματισμένη η διακοπή αυτή για να γίνουν κάποιες εργασίες της ΕΙΑΤ. Το νερό το οποίο επρόκειτο να διοχετευτεί στις σωληνώσεις όπου γίνονται οι εργασίες εκκαινώνεται τώρα μέσω της σωλήνωσης στην οδό Παπαναστασίου. Σύμφωνα με την ΕΙΑΤ η διακοπή του νερού θα διαρκέσει μέχρι τις 4 το απόγευμα, να δούμε πώς θα πάει και να υπενθυμίσουμε ότι ανάλογη διακοπή νερού έχουμε και στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μπότσαρη, Παπάφη, Κανάρη, στην περιοχή Πιλαιότικα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, καθώς και στις περιοχές Βότση και Άγιος Παντελήμονος του Δήμου Καλαμαριάς.

0: Για τον θεσμό του ακροατή μίλησε στον 102FM η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Καραμάνου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας του τμήματος προκειμένου να φέρει το Πανεπιστήμιο πιο κοντά στην κοινωνία.
1: Ο θεσμός των ακροατών που τον συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά πέρυσι πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία. Είχαμε ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών. Τους απευθύνουμε ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα να έρθουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας, δηλαδή τα μαθήματα κορμού των δύο πρώτων ετών, μαθήματα αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, λατινικής λογοτεχνίας, νεοελληνικής λογοτεχνίας, βυζαντινής φιλολογίας και γλωσσολογίας. Ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Ενημερώνονται οι ακροατές από την ιστοσελίδα για το ορολόγιο πρόγραμμα. Και για τους εκπαιδευτικούς μας όμως, τους φιλολόγους, τους δίνουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα της διδακτικής, της αρχαίας ελληνικής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έχουν ουσιαστικά την λειτουργία μιας επιμόρφωσης.

0: στον διεθνή χώρο θα πάμε για τη συνέχεια με τη βοήθεια του Τάσου Ρέτσκιου που είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις και Τάσο να ξεκινήσουμε από τη νέα κλιμάκωση που έχουμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με μαζικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και από τις δύο πλευρές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τώρα θα παραθέσουμε κάποια στοιχεία που ξέρεις πώς είναι όταν στις πολεμικές αναμετρήσεις. Είναι τα στοιχεία που έρχονται από τις δύο πλευρές. Κανείς δεν μπορεί να επαληθεύσει ακριβώς. Δεν υπάρχουν και οι πολεμικοί ανταποκριτές τόσο έντονοι, ανεξάρτητοι πολεμικοί ανταποκριτές. Οπότε οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν, σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα, ότι στη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν συνολικά 75 ουκρανικά drones. Δεν μαθαίνουμε δηλαδή πόσα πήγανε. Από αυτά, mm-hmm. και, μαθαίνουμε μόνο αυτά που καταρρίφθηκαν ή αυτά που ανακοινώνει η Μόσχα. Τα 35 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, λέει η Ρωσία, ενώ άλλα 40 αναχαιτίστηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, που είναι μια περιοχή νότια της Μόσχας. Όπως καταλαβαίνεις, φτάνει βαθιά μέσα στη Ρωσία τα χτυπήματα του Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν βέβαια λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Ρωσία για την τριήμερη ψηφοφορία για τη Δούμα και τις τοπικές αρχές. Θα τα δούμε αυτά μετά όμως. Mm-hmm. Την ίδια ώρα στην Ουκρανία, η Ουκρανία δέχτηκε ρωσική επίθεση με ντρόουν και αυτά, με το νέο σύστημα που προτιμούν να κάνουν τις πολεμικές τους σειράξεις το τελευταίο καιρό σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Στην περιφέρεια του Κιέβου χτύπησε η Ρωσία και τραυμάτισε 5 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά. Ρωσικά drones έπληξε. Έχει σημασία αυτό, Γκέλη. Οι ανακοινώσεις του Κιέβου έχουν πάντα αναφέρουν και πόσα παιδιά είναι από τους τραυματίες. Mm-hmm. Εντάξει, όπως είπαμε και πριν, είναι ό,τι επικαλείται κάθε πλευρά.
0: Ρωσικά drones. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί σημαίνει ότι τα πλήγματα κατευθύνονται στους αμάχους.
1: Ναι, αυτό είναι πια δεδομένο όσον αφορά και έχει δώσει και στοιχεία το Κίεβο γι' αυτό. Έχει, εκτός από τα βίντεο, τις φωτογραφίες, όλα αυτά που έχει παρουσιάσει, έχει δώσει συγκεκριμένα στοιχεία και τους ίδιους τους ανθρώπους, τα ίδια τα θύματα έχει παρουσιάσει. Mm-hmm. Τα ρωσικά drones έπληξαν επίσης εγκαταστάσεις logistics κοντά στην Οδυσσό και φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ. Αυτό σημαίνει ότι χτυπάμε με τη μεταφορά σιτηρών πλέον η Ρωσία. Η Μόσχα υποστήριξε βέβαια ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.
0: Να πάμε να δούμε τώρα αυτό που είπες πριν για τις κάλπες mm-hmm. που στείνονται από σήμερα μέχρι την Κυριακή στη Ρωσία στις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022.
1: Ακριβώς. Είναι βέβαια περισσότεροι από 110 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφους για να εκλέξουν τα 450 μέλη της κρατικής Δούμας. Βέβαια, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό περιβάλλον με την Ενωμένη Ρωσία, το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, να αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία της και την αντιπολίτευση σημαντικά περιορισμένη. Το Κρεμλίνο επιχειρεί παράλληλα να παρουσιάσει αυτή την ψήφωση επιβεβαίωση τη στήριξη προς την πολεμική πολιτική, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει χαρακτηρίσει συμμετοχή στις εκλογές συλλογική συμβολή στη νίκη της Ρωσίας. Γιατί θυμόμαστε τις προηγούμενες, δεν ήταν τόσο ψηλή συμμετοχή. Η συμμετοχή της αντιπολίτευσης, βέβαια, τώρα από τις εκλογές έχει ουσιαστικά απαγορευτεί. Πρόσφατα είχαμε τον αποκλεισμό του αντιπολεμικού κόμματος Γιάμπλοκο, το μοναδικό που έδινε κάποιο πρόσχημα αντιπολίτευσης. Τώρα συμμετέχουν στην ψηφοφορία συνολικά 10 κόμματα. Όλα είναι πολύ πιστά στον Κρεμλίνο και όλα τάσσονται υπέρ του πολέμου. Έτσι, με αυτό το. Με την πολυμέρεια γίνονται οι ρωσικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Για πρώτη
0: για
1: φορά.
0: Να το πούμε κομψά.
1: Και υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί για πρώτη φορά κάλπες στείνονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, που είναι ουκρανικά εδάφη, των οποίων την προσάρτηση δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ η διεθνής κοινότητα.
0: Τώρα, έχουμε και τις νέες προειδοποιήσεις του Πολωνού Πρωθυπουργού του Ντόναλντ Τουσκ για ενδεχόμενες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, προκαλώντας συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι είναι. Μίλησε στο Πολωνικό Κοινοβούλιο ο Τουσκ. Βέβαια, θυμίζω ότι στην Πολωνία υπάρχει μια διχονομία, γιατί ο πρόεδρος είναι σε τελείως διαφορετικό κλίμα από ότι ο πρωθυπουργός. Αλλά ωστόσο, ο Τουσκ δήλωσε ότι έχει πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών και ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Συγγνώμη. Να έρθουν drones ή άλλου τύπου βλήματα να εισέλθουν στο έδαφος όχι μόνο της Πολωνίας αλλά πολλών χωρών της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ και να προκαλέσουν καταστροφές. Μίλησε για πληροφορίες και σκληρά δεδομένα, μάλιστα. Και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα μπορούσε συνέχεια να παρουσιάσει ένα τέτοιο περιστατικό ως ατύχημα, επιχειρώντας να αποφύγει μια συλλογική αντίδραση της συμμαχίας. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός εκτίμησε ακόμη ότι μέχρι το χειμώνα ενδέχεται να ενταθούν οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Η Βαρσοβία, όπως είπε, προετοιμάζεται ήδη για διαφορετικά σενάρια, καθώς τα ρωσικά πλήγματα έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα.
0: Όμως έχουμε φυσικά πάντα και το μέτωπο του Ιράν, όπου εκεί η σύγκρουση εισέρχεται σε νέα φάση έντασης με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στο Νότο Ορμούζ.
1: Έτσι είναι. Οι φρουρίδες επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα πετρελαιοφόρο, το Trent, που είχε σημαία Τόγκο, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε παράνομη διέλευση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO το πλήρωμα είναι ασφαλές. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει μια σημαντική απόφαση, όπως είπε, για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων από την Ουάσιγκτον. Στο διπλωματικό πεδίο, από την άλλη, Ρωσία και Κίνα άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε αμερικανικό ψήφισμα που θα επέτρεπε τη συνέχιση της παρακολούθησης των κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παράλληλα, ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ κάνει λόγο για εύλογες ενδείξεις εγκλημάτων πολέμου από τις ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 177 άμαχοι. Ο Ουάσιγκτον, βέβαια, υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. Και όμως υπάρχει και τέτοιο.
0: Ναι. Ο Τραμπ τώρα πιθανότατα σχεδιάζει να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες.
1: Αυτές είναι μια πληροφορίες που φαίνεται το αμερικανικό δίκτυο Άξιος, και εφόσον πραγματοποιηθεί θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο και θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον και Καράκας μετά τη σύλληψη ή την απαγωγή, όπως θέλετε πείτε, του Νικολάς Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο στη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος θέλει μέσα από τη συνάντηση να αναδείξει την εξέλιξη των σχέσεων με τη νέα ηγεσία της χώρας. Ωστόσο, είναι μια κίνηση που δεν θεωρείται χωρίς πολιτικό ρίσκο. Το αμερικάνικο δίκτυο επισημαίνει ότι οι πιθανές αντιδράσεις εκτείνονται από το Καράκας μέχρι το Μαϊάμι, γιατί υπάρχει εκεί ισχυρή κοινότητα των Βενεζουελάνων που παρακολουθεί πολύ στενά τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι σε αυτή τη μεταβατική, όπως λέγεται, ηγεσία της Βενεζουέλας.
0: Στις Φιλιππίνες τώρα είχαμε νέα επίθεση σε σχολείο με 3 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και 8 τραυματίες, οι 4 από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.
1: Και δυστυχώς οι 3 κατέληξαν από αυτούς οι τελευταίες πληροφορίες. 6 είναι νεκροί τελικά σε αυτό το περιστατικό που συνέβη.
0: Άλλη μια φορά έχουμε.
1: Έτσι, ναι, είναι η τρίτη.
0: Περιστατικό στο σχολείο.
1: Είναι το τρίτο περιστατικό πυροβολισμό στο σχολείο των Φιλιππίνων από τον περασμένο Ιούνιο. Όπως καταλαβαίνεις, ένα γεγονός προκαλεί έντονη ανησυχία. Γιατί κάτι τέτοιο ήταν πολύ σπάνιο στη χώρα, τέτοιου είδους επιθέσεις. Οι αστυνομικές αρχές το ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει. Πάντως, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε στο Banga National High School, στην πόλη Banga, στο νότιο τμήμα της χώρας. Και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο δράστης ήταν ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος άνοιξε πύρη μέσα στο σχολείο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Όλοι οι νεκροί και τραυματίες είναι μαθητές ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Τα κίνητρα βέβαια παραμένουν άγνωστα τις επιθέσεις μέχρι στιγμής, όπως και ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο 16χρονος απέκτησε το όπλο. Τώρα είναι, όπως είπαμε, η τρίτη φορά. Οι Φιλιππίνες ζουν σε μια ένταση και σαν να μην έφταναν αυτές οι ειδήσεις. Οι αρχές της χώρας ανέφεραν ότι και ένα σκάφος της κινέζικης ακτοφυλακής εμβόλησε ένα από τα σκάφη του Υπουργείου Αλίας το πρωί της Παρασκευής σε αφισβητούμενα ύδατα της θάλασσας Νότιας Κίνας. Αυτό το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε αβαθή, στο αφισβητούμενο σύμπλεγμα των νήσων Σπράλτλι, μια περιοχή πλούσια σε ψάρια, που όμως αποτελεί σημείο έντασης και έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια θέατρο βίων συγκρούσεων με σκάφη της κινέζικης ακτοφυλακής.
0: Και να κλείσουμε τάσο με μία νέα επιστημονική έρευνα, η οποία αλλάζει την εικόνα που είχαμε μέχρι σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, άλλα σκέφτομαι και άλλα κάνω. Τώρα έχουμε και επιστημονική απόδειξη γι' αυτό, τουλάχιστον από την
0: έτσι
1: έρευνα.
0: Εξηγείτε.
1: Έτσι εξηγείται. Έτσι εξηγείται, ίσως. Τουλάχιστον σύμφωνα με την έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος δεν αναπτύχθηκε ως ένα ενιαίο όργανο, αλλά ουσιαστικά αποτελείται από δύο διαφορετικά νευρικά συστήματα με ξεχωριστή εξελικτική και αναπτυξιακή προέλευση. Το ένα περιλαμβάνει το πρόστιο και το μέσο εγκέφαλο και συνδέεται με λειτουργίες όπως η γλώσσα, η συνείδηση και η αφηρημένη σκέψη. Και το δεύτερο αφορά τον οπίσθιο εγκέφαλο και ελέγχει ζωτικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, ο ύπνος και ο καρδιακός παλμός. Άρα μπορείς να κοιμάσαι και να αναπνέεις χωρίς να σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι. Σύμφωνα με το ή το αντίστροφο. Οι επιστήμονες εντόπισαν αυτή τη διπλή προέλευση εξετάζοντας την εμβρυϊκή ανάπτυξη και την εξέλιξη διαφορετικών ειδών σε βάθος εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών. Τώρα, η ανακάλυψη αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στην έρευνα ασθενειών, έτσι, γιατί αυτός είναι ο στόχος που προσβάλλουν το εγκεφαλικό στέλεχος, όπως η ALS και η νοτιαία μυϊκή ατροφία.
0: Που είναι και δυστυχώς αρκετά συνηθισμένες τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική σας ενημέρωση και δεν ξέρω από πού θέλεις να αρχίσουμε. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση η πάρα πολύ καλή παρουσία του Όφη που έγραψε μια χρυσή σελίδα στα βιβλία της ιστορίας του καθώς θριάμβευσε στο Παγκρίτιο επί της ισχυρότατης Χόφενχάιμ.
3: Από αυτό θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Κέλλη, καλησπέρα σε σένα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες του 102 FM. Ξεκινάμε λοιπόν με τον αγώνα του Όφη με την Hoffenheim, link face του Europa League, και μετά την νίκη του Ολυμπιακού έρχεται και ο Όφη με μια εκπληκτική εμφάνιση να κερδίσει την πολύ ανώτερη του θεωρητικά πάντα γερμανική ομάδα την Hoffenheim με 2-0, με δύο γκολ που πέτυχαν ο Αϊτόρ στο 30 λεπτό και ο Κανελόπουλος στο 84. Και να πετύχει και την πρώτη του νίκη ο Όφη σε αυτή την διοργάνωση. Ιστορική νίκη όπως είπες και εσύ, αλλά και νίκη που του δίνει και 3 βαθμούς στην link face του Europa Link και παράλληλα δίνει και 400 βαθμούς στην Ελλάδα που πλέον βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από Τσεχία και Πολωνία, μείον 100 βαθμούς περίπου, κάτι που σημαίνει ότι πλησιάζουμε την 10η πολύ προνομιούχο θέση για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης.
0: Ιδανικά έχει αρχίσει για την Ελλάδα η League Face.
3: Ακριβώς, με δύο νίκες Ολυμπιακού και του Όφη, και βέβαια τώρα υπάρχει διακοπή και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων λόγω των αγώνων της εθνικής μας ομάδας, και όταν θα επιστρέψουν περίπου μετά τις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν φυσικά και η League Face τόσο του Champions League όσο και του Conference League. Στο κύπελο τώρα η ΑΕΚ πέτυχε ίσως το μεγαλύτερο σκορ στη διοργάνωση, διαλύοντας τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ στο άλλο παιχνίδι η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ, τη Λάρισα δηλαδή. Mm-hmm. Στο πρωτάθλημα έχουμε μπροστά μας την πέμπτη και αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες της εθνικής ομάδας. Θα παίξουν αύριο στις 7 Ατρόμητος και Κηφισιά και στις 7.30 το τοπικό ντέρμπι που επιστρέφει μετά την άνοδο του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία. Άρης Ηρακλής λοιπόν μετά από πολλά χρόνια και
0: αυτό
3: πάλι.
0: Αυτό σκεφτόμουν πόσα χρόνια άραγε έχουμε να δούμε αυτό κάτι τέτοιο.
3: Ένα τέτοιο παιχνίδι, mm-hmm, ακριβώς. Τώρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι και πάλι μπροστά μας στις 7.30 αύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την Κυριακή στις 5 θα παίξουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ. Πάμε τώρα από το ποδόσφαιρο στο βόλεϊ, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα νίκησε χτες στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία τη Σλοβακία με 3-1, συμπλήρωσε 3 συνεχόμενες νίκες, πήρε την 3η θέση στον όμιλο και φυσικά την πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τις επόμενες μέρες, από αύριο δηλαδή, θα βρεθεί στο Τωρίνο, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει την Φιλανδία, η οποία ιτήθηκε στον τελευταίο της αγώνα από την Εστονία με 3-2 και βρέθηκε στον δρόμο της ελληνικής ομάδας. Πάντως η Φιλανδία είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και αν την ξεπεράσει η εθνική μας θα βρεθεί στον δρόμο της στη φάση των 8 η Ιταλία, η οποία είναι και η κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου. Άρα λοιπόν αυτός ο δρόμος είναι ο πολύ δύσκολος για να φτάσει ψηλότερα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Στο μπάσκετ.
0: Την Κυριακή, με συγχωρείς, την Κυριακή στις 5 το απόγευμα δεν είναι ο αγώνας αυτός.
3: Σωστά.
0: Την Κυριακή. Ωραία, και 5... θα τον δείξουμε κι εμείς βέβαια από την ΕΡΤ.
3: Με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sports στις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Τώρα στο μπάσκετ να πούμε ότι σήμερα έχουμε πολλούς αγώνες. Καταρχήν το Super Cup της Ευρωλίγκα με 2 αγώνες στις 5 η ώρα Ολυμπιακός Φενέρ και στις 8 η ώρα Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Τουρνουά, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, αυτό είναι φιλικά παιχνίδια βεβαίως, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα στις 5.30 ΠΑΟΚ Παρτιζάν και στις 9.15 Παναθηναϊκός Μπουργκ. Και φιλικό παιχνίδι επίσης θα δώσει και ο Άρης στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο έπαιξε και πριν από λίγες ημέρες στην Κύπρο, τον είχε κερδίσει με 98-74 και είναι βέβαια κάτι τιμητικό για τη Θεσσαλονίκη και δείχνει και την άνοδο του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας επέλεξε να κάνει τα αποκαλυπτήριά του, δηλαδή το πρώτο του παιχνίδι στην έδρα του με αντίπαλο τον Άρη, όπως φυσικά και ο Παναθηναϊκός επέλεξε τον ΠΑΟΚ για να συμμετάσχει στο δικό του τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλου που γίνεται στην Αθήνα. Αυτά για την ώρα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα ο καιρός στη βόρεια χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς, ενώ η βόρεια χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται

0: αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες αλλά και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τοπικά στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 4 στο Ιόνιο.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη Τάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Το ενεργειακό ζήτημα απασχόλησε σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει, έκανε λόγο ο Κυριάκος Πυρακάκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι τεχνικές εργασίες και έλεγχοι ασφαλείας μετά την αστοχία σε πυκνωτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του στο Λαγκαδά. Σε δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση Κομισιόν για 2 τρισεκατομμύρια ευρώ.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2.

0: Παρέα με τον Βασίλη Μασούρα και σήμερα Παρασκευή στο τελείωμα της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ σε μια μέρα που αλλιώς υπολογίζαμε να ξεκινήσουμε και η ειδησιογραφία μας τα έχει φέρει κάπως διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές και επικίνδυνες παράλληλα οι εικόνες που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρέντι στην Αθήνα. Υπάρχει πολύ έντονος και πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος αναδύεται από ένα εργοστάσιο το οποίο μπορεί να ήταν και εγκαταλειμμένο, με παλέτες, με σκουπίδια, με λάστιχα να καίγονται και να βγάζουν έτσι αυτό το μαύρο ντουμάνι που σκεπάζει τον ουρανό της πρωτεύουσας. Το αναφέρουμε στο ξεκίνημα διότι θυμίζει εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε εδώ λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη στο Ωραιόκαστρο, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι παρόμοια η κατάσταση από ποιότητα αέρα και από τον πυκνό μαύρο καπνό με όσα ζήσαμε εμείς εδώ στις αρχές του καλοκαιριού. Με το συμβαίνει τώρα ξεκινάμε. Τι κάνετε κυρία μου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Κλείνει η εβδομάδα, τελειώνει μια επικοδομητική εβδομάδα, δυστυχώς με μια δυσάρεστη είδηση με τη φωτιά στο Ρέντι. Ελπίζουμε να ελεγχθεί, να οριοθετηθεί άμεσα. Από ό,τι βλέπουμε εικόνες όμως δεν είναι και τόσο καλές.
0: Είναι σε εξέλιξη. Βλέπουμε πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι το πρώτο πράγμα που έκαναν, θα μου μείνει αυτή η εικόνα, ήταν βρέξανε τα γιοταχή τα οποία ήταν σταθμευμένα, με συγχωρείτε, στους παράδρομους της επιχείρησης. Ήταν και δύο νταλίκες, τις μουσκέψανε με νερό
1: για αποφυγή εκρήξεων.
0: Για να αποφύγουν το μικρό ενδεχόμενο να αρπάξει μια τέντα, να αρπάξει ένα λάστιχο κάτι στο αυτοκίνητο και να λαμπαδιάσουν και τα φορτηγά. Πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό ξεκινάμε, η ένταση της φλόγας, ενδεικτικό του ότι υπάρχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη.
1: Υπάρχουν και μποφόρ.
0: Δεν φαίνεται από τα δέντρα που βλέπω εγώ, όσα δεν έχουν παραδοθεί στις φλόγες, δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρός αέρας. Αλλά αυτό θα δούμε, γιατί είμαστε και στην αναμονή της πρώτης επίσημης ενημέρωσης από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε και λίγο στα δικά μας, εμείς σήμερα Παρασκευή τελειώνουμε για να παραδώσουμε την πόλη σε ένα Άρης Ηρακλής, σε ένα τοπικό ντέρμπι από τα παλιά, και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο Κώστας Κούσης θα δώσει ρεπορτάζ για τους φιλοξενούμενους. Προφανώς μέσα στην εκπομπή θα ακούσουμε και για τους γηπεδούχους. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Με τη Μέση Ανατολή. Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Η Μέση Ανατολή, εκεί που άκουσα, ναι. Εντάξει, όλα καλά στη Μέση Ανατολή. Και για τη Μέση Ανατολή κάνεις θέματα, δηλαδή, τι πολύπλευρη προσωπικότητα.
2: Τα όλα.
1: Έτσι, Μέση Ανατολή, μπράβο. Και καύσιμα μετά.
0: Μέση Ανατολή, αμόλυβδη. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς πάει ο Ηρακλής?
2: Ντέρμπι,
0: εννοείται φυσικά.
2: Ντέρμπι έχουμε αύριο, με ιδιαιτερότητες φυσικά όπως πάντα. Αλλά παρόλα αυτά, με αισιοδοξία, τουλάχιστον καταγράφεται στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, ότι θα έχει θετική εξέλιξη. Βεβαίως υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες που λέγαμε που δεν αφορούν τα αγωνιστικά. Έτσι καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Μια προσπάθεια να έχει ο Ηρακλής κόσμο στο γήπεδο. Μια απαγόρευση από το Υπουργείο, από την αστυνομία. Εκδόθηκε χθες μια ανακοίνωση από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής διαμαρτυρίας για αυτή την απόφαση, για αυτό το μπλοκάρισμα, για αυτή την απαγόρευση. Όπου αναφέρεται βεβαίως ότι εμείς τα βρήκαμε, οι οπαδοί τα βρήκαν, οι διοικήσεις τα βρήκαν. Και ενώ θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, να δείξουμε κάτι διαφορετικό, απαγορεύεται αυτή η διαδικασία. Εδώ που τα λέμε βέβαια, θα μπορούσε όντως να σταλεί ένα καλό μήνυμα με αυτή την παρουσία την κοινή στο γήπεδο, το οποίο θα γινόταν βεβαίως και στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρουμε τα κριτήρια, προφανώς τα κριτήρια είναι θέματα ασφαλείας, αλλά από τη στιγμή που οι δυο τους είχαν βρει και έχουν συμφωνήσει και το έχουν ξανακάνει σε γήπεδο μπάσκετ γυναικών. Είχε γίνει αυτό πριν 2 χρόνια σε αγώνα μπάσκετ γυναικών που ήταν μάλιστα και μπαράζ ανόδου εκείνο το παιχνίδι. Είχε γίνει στη Μίκρα. Ήταν γυναικείο Άρης Ηρακλής, η Μίκρα, η οποία, το κλειστό της Μίκρας, το οποίο εντάξει δεν είναι τεράστιο, αλλά είχε μέσα 2.000-2.500 κόσμο και ήταν μοιρασμένοι Ηρακλήδες και Αριανοί, καυτή ατμόσφαιρα, συνθήματα κτλ. Αλλά δεν έγινε το παραμικρό. Κέρδισε και ο Ηρακλής μάλιστα. Μέσα στην, υποτίθεται, ο Άρης ήταν γηπεδούχος, πιο πολύ φίλοι του Άρη. Αλλά παρόλα αυτά έχει κερδίσει ο Ηρακλής και δεν έγινε τίποτα στο παιχνίδι. Δηλαδή έχουν δώσει δείγματα ήδη. Τέλος πάντων, δεν έγινε αυτή η κοινή παρουσία, δεν επιτρέπηκε από την αστυνομία. Οπότε μένουμε στο αγωνιστικό, όπου και οι δύο ομάδες είναι πιεσμένες για το αποτέλεσμα. Έτσι, ο Άρης ως περισσότερο καθώς είναι γηπεδούχος, προέρχεται από ήττα στο τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και μετά από μια νίκη, αυτά που λέμε, το οποίο δεν μ' αρέσει αλλά λέγεται το επαγγελματική με τη Μαρκό για το κύπελο, 1-0 με αυτόν τον γκολ. Ο Ηρακλής από την πλευρά του θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω ή ζητά κάτι παραπάνω στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Πήγε καλά σχετικά, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα τέλος πάντων από πλευράς ψυχολογίας μπορεί να είναι λίγο καλύτερα. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Υπάρχει βέβαια πάντα αυτό που λέμε η δύναμη της έδρας. Ο Άρης ίσως έχει περισσότερο κίνητρο, αλλά και ο Ηρακλής τώρα με 5 βαθμούς δεν μπορεί να νιώθει άνετα, επειδή ας πούμε μπορούσε να κερδίσει με τον Ατρόμητο και δεν τον κέρδισε. Γιατί στα λόγια, εντάξει, όλα καλά, αλλά στη βαθμολογία με ήττα πιθανή, ας πούμε, αύριο θα έχει πρόβλημα με 5 αγώνες, σε 5 αγωνιστικές.
0: Μάλιστα, Κώστα, μια ερώτηση. Ο κύριος Βρούτσης.
2: Και οι άλλοι θα κερδίζουν κάποια στιγμή.
0: Ναι, προφανώς. Όλοι θα κερδίζουν και θα χάνουν κάποια στιγμή. Ναι, το θέμα είναι το ταμείο, είναι ο μαραθώνιος της κανονικής περίοδου. Ο κύριος Βρούτσης δεν ζητήθηκε να πάρει μέρος.
2: Η απόφαση είναι του κύριου Βρούτση.
0: Α, η απόφαση είναι του κυρίου να μην γίνει τελικά.
2: Ναι, βεβαίως. Απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση και είμαι μονωμένη.
0: Οκ. Okay. Λέω, μήπως υπάρχει ακόμα σε.
2: Τώρα, εντάξει, εγώ αν πάω στο γήπεδο και μπω.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως.
1: Και έβγαλαν και ένα ερώτημα. Οι θεσμοί φοβούνται στην ανακοίνωση του ο Ηρακλής.
2: Φοβούνται να κάνουν τη δουλειά του, ήθελε να πούν οι άνθρωποι, και νομίζω εύλογο είναι το ερώτημα. Σας λέω ότι απλά υπάρχει, ρε παιδί μου, προηγούμενο ανάμεσα στους δύο. Και δεν υπάρχει αυτή η τυφλή έκθρα, το μίσος δυστυχώς που καταγράφεται πολλές ώρες σε κερκίδες διαφορετικών ομάδων. Έχουν βρει τέλος πάντων ένα κοινό τόπο.
0: Νομίζω προφανώς είχε γίνει και μέσα στο κήπεδο
2: δεν είναι φίλοι, εννοείται. Ναι. Έτσι, δεν είναι φίλοι. Θα υπάρχει πάθος, θα υπάρχει αντιπαλότητα, θα υπάρχουν συνθήματα. Αλλά δεν θα υπάρχει κάτι παραπάνω.
0: Νομίζω
2: δεν θα υπήρχε μάλλον, γιατί τώρα.
0: Είχε γίνει και μια κίνηση από πλευράς των φιλάθλων του Άρη, όταν χρησιμοποίησε ο Άρης το Καφτατζόγλιο να μην βγουν εισιτήρια για τη θύρα 10, εκεί που είναι δηλαδή οι οργανωμένοι του Ηρακλή. Είχε γίνει και κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα έχει απλά τη σημασία του στο ότι έχουν βρει ένα modus operandi, έναν τρόπο που λειτουργούν, που επικοινωνούν και που προσπαθούν αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσουν και να πείσουν την πολιτεία ότι ξέρετε κάτι, εμπιστευτείτε μας. Για μένα κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Και γιατί όχι και τώρα. Και προς παραδειγματισμό των υπολείπων κιόλας.
2: Κοίταξε, εγώ τώρα πρέπει να έρθω και από την πλευρά και του, όχι του διαβόλου, ούτε να το κάνουμε δικηγόρο του διαβόλου, αλλά και από την άλλη πλευρά και η πολιτεία σου λέει μία σε εκατομμύριο ένας τρελός να βρεθεί με έναν άλλο τρελό. Γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι, ας πούμε, στο ίδιο μήκος κύματος. Δυστυχώς υπάρχουν και τρελοί,
0: ναι,
2: σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτσι, πόσο μάλλον στο οπαδικό. Ένας τρελός να βρεθεί να πει μια κουβέντα παραπάνω και ένας να είναι, ας πούμε, σουρωμένος, να είναι οτιδήποτε. Να πλακωθούν, να πιαστούν στα χέρια να γίνει κάτι και κουβέντα στην κουβέντα εκεί που είναι φίλοι να μαλώσουν. Το ρισκάρω, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως το θέμα ήταν ότι θα έπαιρνε μια κερκίδα ο Ηρακλής, δηλαδή δεν θα ήταν ανεμιμημένη.
0: Τη θύρα 1 δεν θα έπαιρνε στο, στο Βικελίδης, θα έπαιρνε τη θύρα 1.
2: Όπως τόσα χρόνια παραδοσιακά έτσι μεγαλώσαμε, ναι, νομίζω. Θυμάσαι, Δημήτρη και εσύ και ο Βασίλης. Έτσι, ναι, στα, ναι, τοπικά ντέρμπι. Στη θύρα 1 πάντα είχε Παοξίδες, είχε Ηρακλειδής, είχε και Αεξίδες, είχε και Ολυμπιακούς στη γωνία, στη λεγόμενη παιδική κερκίδα, το οποίο κάνει ο Άρης, που είχε κάνει ένα κίτρινο τετράγωνο στη θύρα 1. Και όλο το άλλο γήπεδο ήταν Άρης. Δεν θυμάμαι να γινόταν τίποτα. Έγινε σε ένα Άρης Ηρακλής που κέρδισε ο Ηρακλής και τότε που έπεφτε ο Άρης και μπήκαν μέσα οι φίλες του Άρη. Αλλά δεν έγινε με Ηρακλής κάτι, ούτε είχε τρελή οπαδική παρουσία.
0: Ναι, πάντως επειδή μπήκες λίγο στα παπούτσια του άλλου και επειδή καλό θα είναι να παίρνουμε και μία θέση και να την τιμούμε με τη συνέπειά μας, η εμπιστοσύνη κάποια στιγμή πρέπει να χτιστεί. Και για να χτίσεις εμπιστοσύνη πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Το να είσαι ταμπουρωμένος πίσω από ένα ενδεχόμενο κάποιος να σουρώσει.
2: Όλα, ναι,
0: ναι, ναι, κάποιος να σουρώσει και κάποιος να κάνει. Το να είσαι ταμπουρωμένος πίσω από αυτή και να είσαι απαγορεύεται, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν θα πάνε ποτέ μπροστά.
1: Απ' την άλλη, ρισκάρεις όμως.
0: Κάτι. Ναι, ρισκάρεις. Για μένα.
2: Να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
2: Okay, θα μπορεί να βρεθεί ένας σουρωμένος. Η δουλειά σου ποια είναι? Να τον ελέγξεις. Να τον περιορίσεις. Να μην τον αφήσεις να μπει στο γήπεδο. Να τον συλλάβεις. Να τον οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι.
0: Ή τουλάχιστον μπορεί να βάλεις και ρήτρες αν θέλεις στις ομάδες.
2: Ναι, άμα είναι να λέμε να μην πηγαίνουν οι ληστές, ας πούμε, να κλέβουν, τότε εντάξει, δεν τη χρειαζόμαστε την αστυνομία.
0: Κώστα, αγωνιστικά
2: όμως. Είναι πολύ γενική η κουβέντα, ναι, αλλά καταλαβαίνετε. Ναι, ναι.
1: Μήπως φοβούνται όμως την ετοιμότητα, ότι θα καταφέρουν να το περιορίσουν αυτό?
0: Κοίτα, η ετοιμότητα Τι, την ετοιμότητα πιανών.
1: Το να βρεθεί, ας πούμε, ένας σουρωμένος ή οτιδήποτε άλλο εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν μπορεί να περιοριστεί σε χιλιάδες κόσμου, αλλά στο φινάλε τα δημόσια γεγονότα γι' αυτό έχουν αστυνόμευση. Έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, okay, δεν αμφισβητούμε.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εξάλλου.
2: Την προσπάθεια που κάνουν, ναι, αλλά απ' την άλλη, λες, φίλε, δηλαδή, άμα είναι να κάνω δημόσια γεγονότα για να κόβω τον κόσμο για να μην κάνω τη δουλειά μου. Μήπως και τα λοιπά. Να είδαμε και τα μήπως και.
0: Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι υπήρχαν.
2: Πηγαίνουν και μαχαιρώνονται στα σοκάκια.
0: Ναι. Σε άσχετες φάσεις, μέσα στο κατά καλό καιρό. Εγώ νομίζω πάντως ότι με την προεργασία που είχε γίνει μεταξύ των οπαδών, γιατί το ζήτησαν και οι δύο, έτσι, των φιλάθλων, όχι των οπαδών, μεταξύ των φιλάθλων. Αυτή την προεργασία και με το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρο ποιος έχει την ευθύνη που, μέσα στο γήπεδο την έχει η ομάδα, έξω από το γήπεδο την έχει η πολιτεία, γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Βάλτε και ρήτρες, αν θέλετε, στις ομάδες, στις ΠΑΕ κι άλλες. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, Κώστα.
2: Χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Αγωνιστικά.
2: Να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει τώρα δύο μεταγραφές. Δεν νομίζω να τους δούμε, το Σάντε Σίλβα. Ίσως δούμε το Λαωρίτσεν, το δανό αμυντικό. Ο Ήβι Λόπεθ θα ξεκινήσει πιθανώς στην ενδεκάδα, όπως και ο Μαρκές που πήγε πάρα πολύ καλά στο προηγούμενο παιχνίδι. Έβαλε δύο γκολ, μέτρησε το ένα. Οπότε ο Ηρακλής έχει ίσως και ένα θέμα ομοιογένειας βελτιωμένο, έτσι, όπως σε αντίθεση με τους πρώτους αγώνες. Τώρα φαίνεται ότι σιγά σιγά βρίσκεται ένας κορμός.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Κώστας Κούσης με ρεπορτάζ Ηρακλή. Είναι οι μέρες. Θα πάμε βεβαίως και στον έτερο Καπαδόκη του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αμέσως μετά τους τίτλους της 3:30. Ο κύριος Σιδερίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τον παρακαλούμε θερμά. Επειδή μπήκαμε και μιλάμε έτσι ένα ωραίο γεμάτο δεκάλεπτο, ακούσουμε και δύο νότες για να βάλουμε σε μια τάξη έτσι και τα υπόλοιπα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής.

0: επειδή σας πήραμε λίγο το μυαλό με τις πληροφορίες και τις γκρίνιες και τα παράπονα για τις τιμές των υγρών καυσίμων όλη τη βδομάδα, ο Βασίλης Μασούρας τώρα έχει λίγο πιο συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία μάθαμε πως θα ισχύσουν για την επίσημη πρεμιέρα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που είναι προγραμματισμένη να γίνει κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Μια χτίδα αισιοδοξίας μπορούμε να πούμε σε όλο αυτό το ξέφρενο ράλι το οποίο μας ταλαιπωρεί όλους και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και αναμένεται να μας ταλαιπωρήσει φυσικά και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Σωστά το είπες, αχτίδα και όχι ολόκληρος ήλιος. Γιατί, ναι. γιατί είναι πάρα πολλά τα παράπονα και πάρα πολλά τα προϊόντα κιόλας και δεν μπορούν να γίνουν κινήσεις δυστυχώς σε όλα.
1: Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έδωσε το περίγραμμα των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως την ερχόμενη εβδομάδα. Μίλησε για διπλή παρέμβαση στην τιμή των καυσίμων. Από τη μία πλευρά θα υπάρξει επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από την άλλη και συμμετοχή των δηληστηρίων. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή των καυσίμων να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία έκλεισε πέρυσι, να σου πω. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη βενζίνη.
0: Με τη στήριξη.
1: Με τη στήριξη. Ναι. Με την υπάρχουσα στήριξη.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη και αν δεν υπήρχε η. Ναι. Θα ήταν πάνω από 2,5 ευρώ.
1: Πού θα έφτανε, ναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Ήδη, ας πούμε, η μέση τιμή παραμένει πάνω από 2,10 το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης να έχει φτάσει στο 2,14 αυτή τη στιγμή, 2,1.
0: Μάλιστα, για το πετρέλαιο θέρμανσης ακούστηκε τίποτα?
1: Θα ανακοινωθεί, ακούστηκε ότι θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
0: Στο επίδομα θέρμανσης. Στην τιμή του λίτρου του πετρελαίου θέρμανσης ακούσαμε κάτι?
1: Όχι μέχρι στιγμής.
0: Όχι μέχρι στιγμής. Γιατί κάπου έβλεπα εδώ πέρα για 1,74, 1,75. Αυτό το νούμερο δεν ξέρω. Να το ψάξουμε λίγο, να δούμε μήπως έχουμε ακούσει.
1: Επισήμως.
0: Σωστά, μήπως υπάρχουν πληροφορίες, ναι, για το πού αναμένεται να γίνει η εκκίνηση. Γιατί αν μιλάμε για 1,74 λίτρο πετρέλαιο θέρμανσης, πέρσι τέτοιο καιρό, ναι, ήταν αν θα πάει στο 1,20 και φοβόμασταν. Και τώρα να ξεκινήσει από το 1,74, 1,20 με 1,74.
1: Είναι μια διαφορά.
0: Ωραία, ναι. Ας πάει το μυαλό σας όπου θέλει. Εγώ δεν λέω ότι που έλεγαν παλιά δεν περιγράφω άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Νύπτο δασχέρας.

0: Λοιπόν, το βρήκαμε λίγο. Στόχος, λέει, της κυβέρνησης είναι η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,74 το λίτρο κατά την έναρξη της περίοδου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να είναι πολύ κάτω από το 1,74 για να μην είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στα νοικοκυριά που έχουν ακόμα τη θέρμανσή τους με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θα πρέπει να υπενθυμίσω σε ορισμένους ότι νομίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι φέτος, τα προηγούμενα χρόνια, μάλιστα όταν είχε πρωτοξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τότε ήταν οι τιμές του φυσικού αερίου οι οποίες είχαν πάρει την ανηφόρα, γινόντουσαν και διάφορες κουβέντες όπου υπήρχε και μια πρημοδότηση. Γιατί δεν γυρνούσατε τότε, ακούγαμε να μας λένε, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Και ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο, το ακούγαμε. Λέει, φθηνό το πετρέλαιο θέρμανσης. Λέει, είναι ακόμα φθηνό. Γιατί δεν γυρνάτε εκεί? Λες και όλοι μας έχουμε από 3-4 καυστήρες κάπου κλεισμένους σε μια αποθήκη και περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το πιο φθηνό καύσιμο για να πάμε να βγάλουμε τον καυστήρα και να τον τοποθετήσουμε.
1: Στα λόγια θεωρητικά όλα είναι εύκολα.
0: Πάρα πολύ εύκολα, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και να πώς γυρνάνε τα πράγματα και τώρα το φυσικό αέριο χτύπα ξύλο ακόμα κρατάει. Και το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
1: Και η πρώτη φορά που ήρθε η ελληνική κοινωνία και διεθνώς κιόλας με την ενεργειακή κρίση αυτό ήταν τότε με το ρωσοκρανικό, όταν ξεκίνησε.
0: Να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Και μένει να δούμε πού θα καθίσει. 1,16 πάντως ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, κάπου εκεί. Και τώρα μιλάμε να είναι κάτω από 1,74, 1,75. Αυτά.

0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πριν να σταλεί μήνυμα στο 112, εμείς εδώ ήδη είχαμε κάνει τη σχετική αναφορά. Μας είχε θυμίσει η εικόνα το τι είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο εκεί. Τελικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρέντι εστάληκε μήνυμα από το 112. Το
1: για οποίο.
0: Όχι.
1: Για απομάκρυνση.
0: Ήτανε προτροπή στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Πυρκαγιά στην περιοχή. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Είναι καθαρά θέμα για την ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι προειδοποιητικό. Από τη στιγμή που είστε στην περιοχή και είστε μέσα, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ενδεχομένως ανοίξτε κλιματιστικά με την ανακύκλωση αέρα, μέσα δηλαδή στο χώρο, να μην μπαίνει απ' έξω γιατί δεν γίνεται δουλειά. Για όσους το έχουν, προκειμένου να αποφευθούν δυσάρεστες συνέπειες. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, για όσους δεν το είδαν, ήταν πολύ εντυπωσιακό, επειδή ήταν σε περιοχή που έτυχε να υπάρχει τηλεοπτική πρόσβαση πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ εντυπωσιακή και η ποσότητα του καπνού και το μαύρο του πράγματος. Δηλαδή ήταν σαν την μπλούζα σου ένα πράγμα.
1: Κατράμι, μαύρο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θυμάσαι τι είχε γίνει με τα κατάλοιπα μετά από, στο Ωραιόκαστρο μετά τη φωτιά, με το τοξικό νέφος και όλα αυτά.
0: Θυμάμαι ότι είχε ανοίξει μια κουβέντα πολύ μεγάλη.
1: Ναι,
0: για το τι αναπνέουμε τελικά.
1: Τι αναπνέουμε εν τέλει και για το πόσο αιωρούνται τα σωματίδια μετά.
0: Ίσως αυτό θα έπρεπε με κάποιον που είχε μια άποψη τότε περιβαλλοντολόγο να το δούμε 2 μήνες μετά τελικά.
1: Τι έγινε.
0: Τι έχει μείνει στην ατμόσφαιρα πάνω από τη δική μας.
1: Και αν επηρέασε κάτι.
0: Και πού επηρέασε. Ωραία ερωτήματα για ένα, πώς το λένε στη δημοσιογραφική γλώσσα, follow up.

Το ρεπορτάζ του Άρη εξελίσσεται, γιατί ο Άρης είναι γηπεδούχος, οπότε έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά από αυτά που έχουν γίνει με τον Ηρακλή, τη συνεννοήση των φιλάθλων, το όχι της πολιτείας, το όχι του κυρίου Βρούτσι. Έχουμε και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Ωστόσο, επειδή θέλουμε να δώσουμε όλο τον απαιτούμενο χρόνο στον συνάδελφο Τάσο Πακλατζή να μας τα πει αναλυτικά, δεν θα πούμε εμείς κάτι αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, στη συντροφιά της μουσικής για να οδηγηθούμε σε τίτλους της 3:30 και αμέσως μετά με τον Τάσο θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα συζητήσουμε και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Το ενεργειακό ζήτημα απασχόλησε σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει, έκανε λόγο ο Κυριάκος Πυρακάκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι τεχνικές εργασίες και έλεγχη ασφαλείας μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση και τα 13 χρόνια από τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του στο Λαγκαδά. 17χρονος κατέρευσε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά τη η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δημήτρη, να σε στεναχωρήσω λίγο, να στεναχωρήσουμε λίγο και τους ακροατές.
1: Πάλι τις ταλαιπώριες θα γίνουμε.
0: Πάλι τις ταλαιπώριες.
1: Για πες.
0: Σε 25 λεπτά ακριβώς, οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργούν μέχρι νεοτέρας.
1: Βενιζέλου.
0: Περισσότερα σε λίγο. Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
1: Πες μου λίγο, έγινε κάτι... Είναι στο πλαίσιο προγραμματισμένης.
0: Είναι στο πλαίσιο προγραμματισμένης.
1: Ναι, γιατί έχουμε συγκεντρώσεις και πορείες. Οκ, το ρωτάω απλά για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έγινε κάτι στο κέντρο.
0: Όχι,
1: δεν έγινε κάτι.
0: Όχι.
1: Αλλά θα
0: απλά να ξέρουν ότι εκεί δεν θα σταματάνε οι σειρμοί.
1: Συντριβάνη, Βενιζέλου, Συντριβάνη, Αγία
0: Σοφία.
1: Βενιζέλου, Αγία Σοφία.
0: Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
1: Οκ. Λοιπόν, σε περίπου 25 λεπτά, όσοι προλάβετε τον κύριο είδατε, έτσι που λέει και ο λαός, στο κομμάτι του μετρό Θεσσαλονίκης. Άρης Ηρακλής, μέρος δεύτερο. Ακούσαμε για τους φιλοξενούμενους, πάμε φυσικά τώρα στο μενού των γηπεδούχων, όπου διαβάζουμε και αντίδραση για το γεγονός ότι τελικά η απαγόρευση παρέμεινε σε ισχύ, η απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης, παρά το γεγονός πως μεταξύ τους, από ό,τι φαίνεται, οι φιλάθλοι τα είχαν βρει και είχαν συνεννοηθεί. Και αυτό και αγωνιστικά ρεπορτάζ, ο Τάσος Πακλατζής μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, γιατί είναι πιο φρέσκο. Καθώς η ΠΑΕ, το ξέραμε φυσικά από χθες ότι έχει αποκλειστεί η πιθανότητα μετακίνησης. Τώρα στην ίδια πόλη το λέμε μετακίνηση.
1: Ναι, εντάξει,
2: στην ίδια πόλη, όπως και να το κάνεις, δεν είναι μετακίνηση οπαδών, απλώς είναι παρουσία οπαδών. Ο Άρης, ο επίσημος Άρης, η ΠΑΕ Άρης, με μια ανακοίνωση ζητάει από τον Υπουργό να αλλάξει την απόφασή του, αν γίνεται αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Αρχικά η αστυνομία και μετά το Υπουργείο έκλεισε αυτή την πιθανότητα της παρουσίας φιλάθλων του Ηρακλή στο αυριανό παιχνίδι, συγκεκριμένα στη Θύρα 1. Να υπενθυμίσω ότι ο Άρης είχε αφήσει την Θύρα 1 χωρίς εισιτήρια για τους δικούς του οπαδούς, με δεδομένο πάντα ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνει δεκτή η πρόταση των δύο ομάδων, γιατί έχει γίνει και μια συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ, δηλαδή σε επίπεδο διοικήσεων, αλλά και σε επίπεδο οπαδών φιλάθλων. Άρα αυτό έδινε ένα μεγαλύτερο πούστ, θα έλεγα, μια μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει τελικά αποδεκτή αυτή η πρόταση και να υπάρξει παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας της ίδιας πόλης στο Βικελίδης για το αυριανό παιχνίδι, ή κάτι ανάλογο να γινόταν στο δεύτερο γύρο στο Καρτατζόγλιο, εφόσον ήταν έτοιμο για τους οπαδούς του Άρη. Τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο, δεν προχώρησε αυτή η σκέψη. Ο Άρης με την ανακοίνωσή του ζητάει, εφόσον είναι δυνατόν, να αλλάξει η απόφαση αυτή, καθώς λέει υπάρχουν μετακινήσεις οπαδών των ομάδων της Αθήνας στην Λιβαδιά ή στο Βόλο, για παράδειγμα, όπως και από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μετακίνηση στο Βόλο. Πώς γίνεται να μετακινούνται οπαδοί από τη μία πόλη στην άλλη και να μην μπορεί να προσέλθει από την ίδια πόλη, από τη στιγμή, αναφέρει ΠΑΕ Άρης, που έχει αναλάβει την ευθύνη και η μία και η άλλη ΠΑΕ, και πολύ περισσότερο η ΠΑΕ Άρης. Και τι θέλω να πω με αυτό, όταν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις πρόταση της ΠΑΕ σε συνεργασία με την άλλη ΠΑΕ, όλη η ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί βαρύνει την ομάδα. Δηλαδή παίρνεται ένα ρίσκο στην προκειμένη περίπτωση και αυτό το κάνουν για να υπάρχει μια κίνηση η οποία θα βρει ακόμα και στο επόμενο χρονικό διάστημα μιμητές. Δηλαδή αν όλα πάνε καλά, μπορεί να γίνει και μια κουβέντα κάτω από μια διαφορετική βάση, έτσι, όταν υπάρχει συνεννόηση σε αυτό το επίπεδο μεταξύ των ομάδων, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στα Βαλκάνια, παντού. Μόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται και δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, Τάσο, να μην το λέμε.
2: Στην Αθήνα γίνεται.
1: Στην Αθήνα δεν είναι ότι μόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Οπότε είναι ακόμα πιο επιτακτική, μια πιο λογική απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Έτσι.
2: Στην Αθήνα δεν γίνεται μεταξύ των μεγάλων ομάδων.
1: Σε κανένα άθλημα, δηλαδή, ούτε στο βόλεϊ.
2: Δεν, ναι.
1: Ούτε στο πόλο, ρωτάω εγώ, δεν ξέρω. Ρωτάω, ερώτημα είναι.
2: Τώρα στο Πόλο, εντάξει.
1: Εντάξει, λέω
2: κάποιος
1: τώρα,
2: που ναι. υποστηρίζει τη Γλυφάδα, για παράδειγμα, μπορεί να πάει στο κολυμπητήριο στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Αλλά έχουμε δει επεισόδια σε γήπεδα εκτός ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι. Στο μπάσκετ, για παράδειγμα, δεν υπάρχει. Στο ποδόσφαιρο, στο Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κόσμος του φιλοξενούμενου στην έδρα του αντιπάλου. Αντιθέτως, υπάρχει κόσμος όταν παίζει μια μικρότερη ομάδα.
1: Ναι.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Η θύρα 1 υπάρχει περίπτωση να ανοίξει για τους φιλάθλους του Άρη που παραδοσιακά πάνε στη θύρα 1?
2: Από τη στιγμή που θα είναι τελεσίδικη απόφαση, και όπως φαίνεται το θέμα είναι τελεσίδικη, θα δοθεί μετά για τις ανάγκες των φίλων του Άρη, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε παραδοσιακά, υπάρχουν και διαρκείας εκεί.
1: Α, ναι,
2: δηλαδή,
1: σωστά.
2: Κάποιοι, δηλαδή θύρα 1, οι ρολοχίτες, να μιλήσουμε με ονόματα, που έχουν αυτήν την παράδοση να πηγαίνουν στη θύρα 1, έχουν κάποια διαρκείας. Άρα δεν μπορείς να αποκόψεις τον άλλον. Ο Άρης το είχε σκεφτεί και το είχε βάλει στην εξίσωση, μην εκδίδοντας εισιτήρια και απαγορεύοντας αυτό, το να πάει κάποιος εφόσον έρθουν οι φίλοι του Ηρακλή στην θύρα 1. Βρήκαν μια φόρμουλα για να μπορέσουν οι φίλοι του Ηρακλή να βρεθούν εκεί με γνώμονα πάντα ότι όσοι είχαν διαρκεία θα μπορούσαν να περάσουν σε άλλη θύρα. Αυτό όμως τώρα είναι δωρονάδωρον. Δεν τίθεται θέμα προς συζήτηση στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν θα υπάρχουν φίλοι του Ηρακλή. Τώρα, αν έρθουν κάποιοι μεμονωμένοι, μπουν μαζί με τους φίλους του Άρη κτλ., αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε στην πράξη.
1: Μάλιστα, πάμε αγωνιστικά.
2: Αλλά επίσημα και οι οργανωμένοι και οι μεμονωμένοι εκδρομοί έχουν απαγορευτεί και από την αστυνομία και από το Υπουργείο. Τώρα, στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ο Άρης έχει δύο ήττες συνεχόμενες στο πρωτάθλημα, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Έχει μία νίκη, αλλά με μια πολύ μέτρια έως κακή εμφάνιση απέναντι στη Μαρκό. Καταλαβαίνει κανείς ότι για να μπορέσει να αλλάξει λίγο το κλίμα στις τάξεις των και φίλων της ομάδας, αλλά και μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θα πρέπει να κάνει μια νίκη, αλλά να συνοδευτεί και από καλή εμφάνιση. Δηλαδή αυτό θα ήταν το ιδεατό, γιατί πηγαίνουμε σε μια διακοπή 3 εβδομάδων και κανένας δεν θέλει να κουβαλάει γκρίνια και εσωστρέφεια 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζουμε. Πριν τις διακοπές του πρωταθλήματος, εδώ είναι μια μεγάλη διακοπή, γιατί η εθνική ομάδα παίζει ποδόσφαιρο, όπως παίζουν όλες στην Ευρώπη, του δίνει τη ευκαιρία να επανέλθει στις νίκες, να πάει στους 9 βαθμούς, να κάνει έναν απολογισμό σε αυτά τα πρώτα 5 παιχνίδια. Εφόσον καταφέρει να κερδίσει, θα έχει τη δυνατότητα να λέει ότι κατάφερε να πάρει 3 παιχνίδια και έχασε σε 2 ντέρμπι. Εντάξει, αλλά οι 9 βαθμοί είναι 9 βαθμοί. Θα τον έχουν ψηλά στο βαθμιδικό πίνακα για να μπορέσει να συνταχθεί, μετά να μπορέσει να δουλέψει ο Γρηγορίου με τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν έχουν μπει ακόμα στην καθημερινότητα της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι με άλλη ομάδα έκανε προετοιμασία ο Άρης, με άλλους βασικούς παίκτες σχεδιάζει τώρα τα παιχνίδια του Έλληνας προπονητής. Να κερδίσουν και το χαμένο έδαφος σε θέματα φυσικής κατάστασης και οτιδήποτε έχει να κάνει με την γύμναση των ποδοσφαιριστών αυτό το χρονικό διάστημα. Και σίγουρα αυτό το κομμάτι θα θέλει να το περάσει με ηρεμία ο Άρης. Και πώς θα έρθει η ηρεμία, εφόσον κερδίσει. Ο Ηρακλής δείχνει ότι είναι μια σκληρή ομάδα, μια ομάδα που και αυτή φτιάχνεται, και αυτή έχει πολλές αλλαγές, έχει προπονητή καινούριο. Είναι μια ομάδα που θέλει και αυτή χρόνο. Το θέμα είναι ότι και οι δύο θέλουν χρόνο, αλλά και οι δύο θέλουν να πάρουν ένα τρίποντο. Νομίζω ότι η ισοπαλία, τον Ηρακλή θα βολέψει. Ο Άρης δεν βολεύεται με την ισοπαλία, θέλει νίκη. Οπότε είναι ένα ζητούμενο για το πώς θα παρατάξει την εντεκάδα του Μιχάλης Γρηγορίου. 9 αλλαγές έκανε στο παιχνίδι με την Μαρκό. Τώρα θα επιστρέψουν σχεδόν όλοι οι βασικοί. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει ο Άρης είναι αυτό του Γένισεν, ο οποίος είχε μία ίωση, προσβλήθηκε από ίωση τις τελευταίες ημέρες, δεν ήταν σε full πρόγραμμα προπόνησης. Σήμερα θα φανεί κατά πόσο ο Φιλανδός είναι διαθέσιμος, αν βγάλει την προπόνηση, αν έχει υποχωρήσει η ίωση, για να τον υπολογίζει, γιατί τον έχει στους βασικούς, είναι ένα πολυεργαλείο, τον χρειάζεται και τον θέλει στην εντεκάδα ο Γρηγορίου, αλλά αν του το επιτρέψει η υγεία του θα συμβεί αυτό, άρα θα το ξέρουμε το βράδυ. θα βγάλει αποστολή σήμερα και δεν τη μαθαίνουμε φυσικά, δεν την ανακοινώνει, γιατί αύριο είναι η αναμέτρηση στις 7.30 στο κλάν της Βικελίδης με τον Άρη, επαναλαμβάνω, να θέλει αποκλειστικά τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι για να διαλύσει λίγο έτσι και τα σύννεφα που υπάρχουν από τις τελευταίες μέτριες εμφανίσεις, από τις ήττες, αλλά κυρίως από την εμφάνιση απέναντι στην Μαρκό, παρά το γεγονός ότι ο Άρης κέρδισε και έφτασε στους 4 βαθμούς στη Phase League του κυπέλλου.
0: Σίγουρα πάντως θα χρειαστεί πολύ καλύτερη εκκίνηση ο Άρης σε σχέση με το μάτς με την Μαρκό.
2: Σε όλο το παιχνίδι.
0: Σε όλο το παιχνίδι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε 4 βασικούς και άλλαξε η εικόνα. Mm-hmm. Ήταν καλύτερος ο Άρης, ήταν στο μισό γήπεδο η αναμέτρηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Λείπουν οι αυτοματισμοί, το παραδέχτηκε ο Γρηγορίου. Λέει, δεν έχουμε δουλέψει όλοι μαζί, δεν έχουμε καταφέρει, λέει, να αφομοιώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θα χρειαστεί χρόνος. Οπότε μια νίκη αύριο θα δώσει την ηρεμία για να μπορέσουν να δουλέψουν αυτό το.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά, Τάσο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε και στον Τάσο τον Μπακλατζή και στον Κώστα να τον ακούσει και καλή δουλειά έτσι το Σαββατοκύριακο, γιατί θα βρεθούν στις επάλξεις ως ρεπόρτερ του Άρη και του Ηρακλή αντίστοιχα.

0: Είναι λογικό τα φώτα να είναι στραμμένα της Θεσσαλονίκης στο μάτς του Άρη με τον Ηρακλή, ένα ντέρμπι που έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι όμως και εύκολη δουλειά που έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον πολύ φορμαρισμένο και αγνώριστο φέτος Πανετολικό στο μάτς πριν την διακοπή. Εγώ έχω αρχίσει σιγά σιγά να με απασχολεί και το ερώτημα τι θα λέμε τρεις εβδομάδες χωρίς να έχουμε αθλητική ειδησιογραφία και δράση. Αλλά τέλος πάντων, ας βγάλουμε το Σαββατοκύριακο νικηφόρα για τις ομάδες της πόλης και βλέπουμε. Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ για το δικέφαλο του Βορρά. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Μπορείτε να πάρετε και το υπόλοιπο αδείας τις επόμενες μέρες, ώστε να μην έχετε αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, πάντα υπάρχει ειδησιογραφία και φυσικά και στη διάρκεια της διακοπής και με τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων κλπ. Τώρα να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ όντως είναι δύσκολος ο αγώνας της Κυριακής. Ο Πανετολικός, μην ξεχνάμε, αν δούμε τη βαθμολογία, ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ, πίσω από τον Παναθηναϊκό, τον πρωτοπόρο, με 9 βαθμούς. ΠΑΟΚ, Πανετολικός και ο Όφη βέβαια, ο οποίος μας εντυπωσιάζει όλους τους τελευταίους μήνες. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι σημαντικό να προσθέσει ακόμη μια νίκη στο ενεργητικό του μετά τις νίκες απέναντι στον Άρη και τον Ατρόμητο, να τριτώσει το καλό και να μπει στη διακοπή του πρωταθλήματος υπό καλές ψυχολογικές συνθήκες, έτσι, χωρίς εσωστρέφεια, χωρίς γκρίνια, να αφήσει καλές εντυπώσεις την Κυριακή και να νιώσουν όλοι ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα από τον Οκτώβριο. Μετά βέβαια την αναμέτρηση του Αγρινίου, ο ΠΑΟΚ θα έχει μπροστά του αυτές τις 3 εβδομάδες για να δουλέψει και πάνω στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν τελευταία με μεταγραφές, όπως ο Ντιέγκο Κώστα, όπως ο Γιάκιτς, ο Μπάντζα που είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Θα είναι μια ευκαιρία για τον Αλέσιο Λύση να δουλέψει και με τους παίκτες με τους οποίους δεν είχε πολύ χρόνο να δουλέψει και να τους δώσει έτσι και την ευκαιρία, τη δυνατότητα να γνωρίζουν καλύτερα και την καινούργια τους ομάδα, τους καινούριους τους συμπαίκτες. Ακόμη και ο Ούγκρεσιτς, και αυτός δεν είναι πάνω από 20 μέρες στην ομάδα. Όλοι θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο, ίσως και η ομάδα θέλει λίγο παραπάνω χρόνο για να δει τι ακριβώς μπορεί να περιμένει από αυτούς τους παίκτες, με ποιους ταιριάζουν καλύτερα, πώς μπορούν να δέσουν καλύτερα με κάποιους παίκτες αγωνιζόμενοι σε συγκεκριμένες θέσεις. Για την Κυριακή είναι γνωστά βέβαια τα προβλήματα απουσιών, παίκτες οι οποίοι λείπουν τον τελευταίο καιρό, όπως ο Γιαννούλης που είναι τραυματίας, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Ντεσπότοφ. Όλοι αυτοί που ανέφερα και οι 4 λογικά θα είναι διαθέσιμοι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, άρα λοιπόν και ο Αλέσιο Λύση θα έχει περισσότερες διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Και βέβαια από εκεί και πέρα να πούμε και ο Παυλένκα που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν έπαιξε στο Περιστέρι, είχε ένα τραυματισμό από το ντέρμπι με τον Άρη, προπονήθηκε κανονικά. Αυτό μας λέει ότι πολύ πιθανόν ο Παυλένκα να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα στον κυριακάτικο αγώνα. Κάποιοι ξεκουράστηκαν, δεν έπαιξαν την Τετάρτη, άρα λοιπόν ξεκουράστηκαν και στη λογική του να αγωνιστούν μεθαύριο παίκτες όπως ο Μπάμπα, όπως ο Τάισον, όπως ο Μιχαηλίδης, ο Πέλκας και ο Ζαφίρης και ο Εντιαγέ που μπήκαν ως αλλαγή στο Περιστέρι, δεν έπαιξαν πάνω από 30 λεπτά, άρα και αυτοί είχαν ευκαιρία να πάρουν τις ανάσες τους. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι την Κυριακή θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό σχήμα σε σύγκριση με αυτό της περασμένης Τετάρτης. Θα μοιάζει περισσότερο με το σχήμα που είδαμε να παίζει κόντρα στον Άρη την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί και πέρα, βέβαια να πούμε, αφήνοντας τα καθαρά αγωνιστικά, ότι θα υπάρχουν έτσι και κάποια θέματα όσον αφορά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες μέρες. θα υπάρχουν έτσι κάποιες εξελίξεις. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε τη θετική γνωμοδότηση που έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την περιβαλλοντική μελέτη που αφορά τη λειτουργία του γηπέδου της ΠΑΕΠΑΟΚ στην Τούμπα για τις εργασίες που θα γίνουν. Ήταν και αυτό ένα βήμα από το οποίο έπρεπε να περάσει αυτό το project, και πλέον θα περιμένουμε την έκδοση της κατασκευαστικής άδειας το Δεκέμβριο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει το ερχόμενο καλοκαίρι να φύγει από την Τούμπα για να ξεκινήσουν εκεί οι εργασίες, με στόχο, όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου, να είναι το καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ έτοιμο μέχρι το Δεκέμβριο του 2030. Χθες υπήρχε και μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ με συμμετοχή και του Ιβάν Σαβίδη, ο οποίος μάλιστα ενημέρωσε και για τη νέα προσθήκη όσον αφορά στο διοικητικό κομμάτι ή, εν πάση περιπτώσει, στο κομμάτι των στελεχών, ότι ο γνωστός, βέβαια, από την πολύ μεγάλη θητεία του στην ΕΛΕΚ ΠΟΔΕΦ, ο Τάσος Τζίκας, αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαβίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού λειτουργίας υπηρεσιών, εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, έτσι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού. Ο κ. Σαβίδης, ο οποίος παρουσίασε τον κύριο Τζίκα, σημείωσε ότι είναι ένας εξαίρετος τεχνοκράτης που έχει δείξει στην καριέρα του ότι ξέρει να φέρνει αποτελέσματα. Σε αυτή την αναφορά του πάντως, ο Ιβάν Σαβίδης είπε ότι ναι μεν είναι σε εξέλιξη μια ολική αναδιάρθρωση στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να υπάρχουν μεγάλοι στόχοι και στη σεζόν που ξεκίνησε. Ο στόχος, είπε, ότι είναι ξεκάθαρα το πρωτάθλημα και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης σεζόν. Και από εκεί και πέρα τόνισε και για το γήπεδο της Τούμπας ότι υπάρχει πεποίθηση ότι θα μπορέσει το project αυτό, η εργασία κατασκευής του γηπέδου της Τούμπας, να ξεκινήσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Θα είναι βέβαια προϋπόθεση να μπορέσει η ομάδα να μετακομίσει στο Καφτατζόγλιο, ότι αυτό θα είναι ένα καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να φιλοξενηθεί εκεί ο ΠΑΟΚ αρχιεργενωμένης από την ερχόμενη σεζόν.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σε κόψαμε κάπως ή αν είμαστε κομπλέ.
2: Είμαστε κομπλέ.
0: Ωραία.
2: Περισσότερα θα πούμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά. Γιάννη Βοητσίδης με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά τους καλύψαμε και τους τρεις της Θεσσαλονίκης στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον έτσι την πρώτη ώρα. Σε πολύ λίγο η μουσική θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς, για να πάμε και στο μπάσκετ, όπου και αυτό έχουμε, ελπίζω,
1: πώς τις
0: επόμενες 3 εβδομάδες να έχουμε μπάσκετ σε φουλ ρυθμούς για να καλύψουμε την απώλεια του ποδοσφαίρου. Τα πράγματα τα βλέπω, περιμένω να δω τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι,
1: Παναθηναϊκός,
0: εκεί να έχουμε σιγά σιγά και εικόνες από πολύ δυνατά παιχνίδια. Τον Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω, παίζει. Θα μας τα πει ο Νίκος Καραγιώργης σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 4, αν αναρωτιέστε πότε θα ανοίξουμε κουβέντα για μπάσκετ. Βασίλη, κάνε λίγο την πόρτα έτσι, Βασίλη μου, να δω το νούμερο. Δεν το ξέρω, το Viber, ναι, μην αγχώνεσαι. Χρήστο, μην αγχώνεσαι. Στον αέρα ήθελα να βγει και βγήκε, μπράβο, job well done. 6930078228 είναι το νούμερο για το Viber. Δεν το ξεχνάμε, 6930078228. Το αποθηκεύετε στο Viber, σας βγάζει στοιχείο επαφής στον 102FM43 και μας στέλνετε μηνύματάκια. Θέλετε να μας στείλετε και κάποιο ερώτημα? Τώρα για τους τρεις στο ποδόσφαιρο είναι αργά. Αλλά για το μπάσκετ, αν θέλετε και προλαβαίνετε έτσι μέσα στα επόμενα 10 λεπτά κάποιο ερώτημα για να το κάνουμε εμείς στον Νίκο τον Καραγιώργη που έχει το ρεπορτάζ, πολύ ευχαρίστω.
1: Αλλά και οτιδήποτε τοπικό, οτιδήποτε σα κεντρήσει στο ενδιαφέρον και θέλετε φυσικά να το μοιραστείτε, πρόσδεκτο.
0: Φυσικά, εδώ είναι. Ή και καμιά εικόνα, αν είστε μπροστά σε κάνα δέντρο που έχει πέσει, έτσι λέμε τώρα, αλλά να συμβαίνει τώρα, να μην είναι προπέρσινη φωτογραφία. Μουσική, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Ανησυχίες προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη στο Δουβλίνο. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη είναι, όπως είπε ο ίδιος, το μήνυμα της Ελλάδας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που όπως διαπιστώθηκε προκλήθηκε από στοχεία πυκνωτή αντιστάθμισης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα προγραμματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στις μαθητές του σε σχολείο σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο ανήλικος με καταγωγή από το Ιράν διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του έξω από το λύκειο Πευχοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος αποχωρούσε από το σχολείο όταν αισθάνθηκε έντονη διαθυσία και κατέρευσε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασάνδρας. Οι γιατροί έκριναν συνέχεια αναγκαία τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Την αποχώρησή της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της θητείασης τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή.

0: της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του συντήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν μετά την συνάντησή τους στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλό καιρό, με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα ρεαίες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπάσκετ σας υποσχεθήκαμε, στο μπάσκετ θα πάμε γιατί έχουμε πρεμιέρα Ολυμπιακού με επίσημες υποχρεώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε Παναθηναϊκό, πάω Κάρι με πάρα πολύ δυνατά φιλικά.
1: Πλούσιο μάλιστα, πρόγραμμα.
0: Πλούσιο πρόγραμμα, δεν λες τίποτα. Πάω και Παναθηναϊκός θα τεθούν και αντιμέτωποι κιόλας. Και ο Νίκος Καραγκιόργης τα έχει μαζέψει όλα αυτά και πάμε να του πούμε την καλησπέρα μας γιατί ξέρουμε ότι και αυτός τρέχει, δεν είναι μόνο οι ομάδες στο μπάσκετ που τρέχουν. Νικόλα, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, θα ξεκινήσουμε φυσικά από το επίσημο διότι. Η σεζόν ξεκινά σήμερα ουσιαστικά για την EuroLeague με τον ιωσήστατο αυτοθεσμό του Final Four του Super Cup και με τον Ολυμπιακό βέβαια, την ομάδα που κατέκτησε την περσινή EuroLeague να αντιμετωπίζει την Fenerbahçe στον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς. Στο δεύτερο ημιτελικό η Real Madrid κόντρα στην οικοδέσποινα του Final Four την Dubai BC. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι εκτός δωδεκάδας. Καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στα τελευταία παιχνίδια της προετοιμασίας. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε προετοιμασίας και αυτό για τον Ολυμπιακό. Το παραδέχτηκε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι αν μπορούσε εκεί και τη δυνατότητα να έχει ένα ακόμα διάστημα προετοιμασίας για την ομάδα του, ήταν κάτι που σίγουρα θα το έπαιρνε χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι το μέρος, η χώρα, αν θέλετε, που θα φιλοξενήσει και βάσει τη συμφωνία που υπάρχει για τα δύο επόμενα Final Four. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει η νικηφόρα την σεζόν και βέβαια να κατακτήσει και τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Και παράλληλα βέβαια θα είναι και δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αύριο μικρός τελικός και μεγάλος τελικός. Είτε παίξει το μικρό είτε στο μεγάλο τελικό θα είναι μια ακόμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να προετοιμαστεί για τη νέα σεζόν, η οποία ξεκινάει σε μερικά 24 ώρα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τζάμπολ στην EuroLeague.
1: Αν ο Μιλουτίνοφ τελικά δεν παίξει, ποια αμυντική προσαρμογή.
2: Δεν
1: θα παίξει σίγουρα. Ποια αμυντική προσαρμογή θα επιλέξει.
2: Εντάξει, νομίζω πλέον υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει ο Ντόντα Χολ, υπάρχει ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο NDI που είναι ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα του Παναθηναϊκού τη φετινή χρονιά. Γενικά έχει επιλογές. Ο Μπαρτζόκας εκτός από τον Μιλουτίνοφ έμειναν εκτός ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο Νίκος Πλώτας και ο Γιώργος Μπουρνελές, ένας ο μικρός που είναι ο Βενιαμίν αυτής της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από την τενοντίτιδα, δεν μπόρεσε να είναι στην αποστολή, στην δωδεκάδα. Και υπάρχει βέβαια και ο Καραγιαννίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Προμηθέα, έχει αποκτηθεί από το περσινό καλοκαίρι, έμεινε μια χρονιά ως δανεικός στον Προμηθέα και φέτος και αυτός κάνει το πολύ μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Περιμένουμε σίγουρα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και απομονησία να ξεκινήσει η χρονιά. Αυτό θα γίνει σε περίπου 50 λεπτά στον αγώνα αυτό, τον πρώτο ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Fenerbahçe, την οποία αντιμετώπισε. Να θυμίσουμε και σε αγώνα προετοιμασίας και μάλιστα την κέρδισε. Και ωραία. Φυσικά στη συνέχεια έχουμε το πολύ σημαντικό τουρνουά, 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Mm-hmm. Και για πρώτη χρονιά φέτος θα έχουμε εκτός από τον Παναθηναϊκό και μια ακόμα ελληνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ανοίξει την αυλία του τουρνουά με την αναμέτρηση κόντρα στην Παρτίζαν, πρώην ομάδα του Αντρέα Τρικέρη και ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πέρυσι και ο Νίκ Καλάθης. Και το βράδυ, σε 9 και 4, υπάρχει ο αγώνας του Παναθηναϊκού που θα είναι τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ζέλμιρο Μπράτου μπροστά στο κοινό της, κόντρα στην κάτοχο του Eurocup, την γαλλική Μπούρκο, που προπονητής βέβαια είναι ο Φρεντερίκ Φωτού, είναι ο Γάλλος ομοσπονδιακός εκλέκτορας. Και εδώ πέρα βέβαια δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, ανάλογα με τα αποτελέσματα, ανάλογα με την έκβαση των σημερινών αγώνων, θα διαμορφωθεί και το αυριανό πρόγραμμα για μικρό και μεγάλο τελικό. Σίγουρα αρκετός ο κόσμος, ο οποίος θέλει να δει από κοντά τον Παναθηναϊκό, έστω και αν υπάρχουν σημαντικές απουσίες για την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, και αυτή βέβαια είναι στην τελική ευθεία. Θα είναι μια πρόβα general αυτά τα δύο παιχνίδια για τους επίσημους αγώνες που έρχονται μέσα στην εβδομάδα για την EuroLeague. Ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό τεστ υπάρχει και στο Βελιγράδι, στην Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ, ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και τον Άρη. Μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που οι ομάδες αυτές τίθεται αντιμέτωπες σε διάστημα 6 ημερών μετά την εντυπωσιακή νίκη, μετά από εξαιρετική εμφάνιση του Άρη, την περασμένη Κυριακή στο Λευκοσία, στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Οι Σέρβοι θα παίξουν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό τους και σίγουρα στο μυαλό τους υπάρχει και η προσπάθεια για να πάρουν μια φιλική ρεβάνση από τον Άρη. Με τον Άρη ταξίδευσε στη σερβική πρωτεύουσα ο Άνταμ Κόκα, ο Γάλλος, που δεν τον έχουμε δει ακόμα να αγωνίσει σε κανένα παιχνίδι προετοιμασίας. Όμως, όπως ανέφερε χθες και η ενημέρωση της ΚΑΕ, Άρης είναι πολύ λίγες πιθανότητες να αγωνιστεί, διότι ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο πόδι που δεν το έχει επιτρέψει ούτε να παίξει παιχνίδι, αλλά ούτε να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς από τις αρχές του Ιουλίου, από το παράθυρο που είχε γίνει τότε, που είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια ξεκινά τις υποχρεώσεις του στις 29 Σεπτεμβρίου, στο EuroCup κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία, θα παίξει συνολικά 3 φιλικά παιχνίδια σε διάστημα 5 ημερών, διότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη έχουμε τα 33 μαυροσκούφια στο Ιβανόφι. Ο Άρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Μύκονο την Κυριακή και την Τρίτη στον αγώνα που θα είναι η πρόβα ενώπιση του αγώνα με την Γαλλική Λεμάν, κόντρα στην Μπαχτσέ Σεχίρ, μια από τις πιο δυνατές ομάδες του EuroCup που είναι μεταξύ των φαβορί για να κατακτήσουν την διοργάνωση τη νέα σεζόν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Νικόλα. Να είσαι καλά. Νίκος Καραγιώργης, πληροφορίες για τον μπάσκετ. Να λοιπόν, πώς θα περάσουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες, όταν το ποδόσφαιρο πλέον πια θα είναι στη διακοπή του. Έβλεπα κάποια πλάνα νωρίτερα, η φωτιά στο Ρέντι, για την οποία είπαμε αρκετά. Φαίνεται πως έχει πολύ γρήγορα μπει το νερό στα βλάκι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνανε καλή δουλειά, δηλαδή την οριοθετήσανε σχεδόν γρήγορα.
1: Διάσπαρτες αιστείες πλέον.
0: Λίγα πράγματα έχουν μείνει και αυτό είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο, γιατί υπενθυμίζουμε πως ήταν και μια πυρκαγιά μέσα σε αστικό ιστό, όπου τα πράγματα μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα. Ευτυχώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε κάτι τέτοιο.

0: δυστυχώς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον αέρα αυτά που λέγαμε νωρίτερα κατά τη διάρκεια του.
1: Να τα μεταφέρουμε,
0: όχι. Όχι, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, δεν θέλω εμπλοκή του ΕΣΟΥΡΟΥ ακόμα στην εκπομπή. Είμαστε ακόμη νέοι, Βασίλη. Την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί θα το σκεφτούμε. Λοιπόν, Θόδωρος Χατζηπαντελής μαζί μας, γιατί χθες ο Όφη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά έφυγε νικητής στη δική του πρεμιέρα στο Europa League. Φιλοδόρησε τη Hoffenheim με 2 γκολ και άνοιξε την όρεξη των κριτικών. Δανείζομαι μια έτσι ατάκα την οποία πολύ εύστοχα τη διάβασα σε ένα site που έλεγε ότι έτσι κι αλλιώς οι Γερμανοί ποτέ δεν πέρασαν εύκολα στην Κρήτη.
1: Και ισχύει, έκανε την ανατροπή Όφη.
0: Ισχύει αυτό, έτσι. Ισχύει γενικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Γεια σου, Θόδωρε, τι κάνεις, Θόδωρος Χατζηπαντελής.
2: Καλό, καλησπέρα σας,
0: Σ' άρεσε.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, για πες.
2: Οι μαντινάδες πού είναι? Καλά, με βγάλατε χωρίς μαντινάδα, γρήγορα μία μαντινάδα.
1: Ισχύει.
2: Δεν μιλάω.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί
2: κριτική
0: μαντινάδα για το...
2: βέβαια, πώς θα πανηγυρίσουμε, πώς θα χορέψουμε την μεγάλη νίκη του Όφη.
1: Και η πρώτη μαντινάδα. Νίκη στη League Face.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πες μου λίγο πώς σου φάνηκε μέχρι να... Εντάξει, δώσ' μου και λίγο χρόνο, δεν είμαι κομπιούτερ, δηλαδή δώσ' μου ένα δίλεπτο τώρα να σκεφτώ.
2: Καλά, εντάξει,
0: δυο μειοκαταληξίες.
2: Ναι, ξέρω ότι θα το ψάξεις, εγώ πλάκα έκανα βέβαια, αλλά εντάξει, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη από πολλές πλευρές, και επειδή εγώ είδα το παιχνίδι, και όταν βλέπεις ένα παιχνίδι μπορείς να βγάλεις και κάποια συμπεράσματα, νομίζω ότι ο Όφη όχι απλώς κέρδισε την Hoffenheim, την οποία χθες έλεγα και το εξακολουθώ να το λέω, ότι όχι μόνο είναι μια γερμανική ομάδα που τερμάτισε πέμπτη πέρσι στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, αλλά είναι μια ομάδα με τετραπλάσιο, ίσως και πενταπλάσιο budget από τον Όφη. Και είναι μια ομάδα η οποία βεβαίως είναι και μια κλάση με βάση την εικόνα των ποδοσφαιριστών της από τον Όφη. Χθες όμως αυτή η ομάδα δεν υπήρχε στο γήπεδο. Και δεν υπήρχε στο γήπεδο όχι γιατί δεν έπαιξε αυτή καλά, αλλά διότι ο Όφη δεν την άφησε να παίξει καλά. Τέτοιο pressing πραγματικά δεν έχω ξαναδεί. Και εντάξει, το έχω δει, αυτό το pressing το έχω δει από τον Ολυμπιακό, όχι την φετινή, ούτε την περσινή χρονιά, την προπέρσινη χρονιά, τη χρονιά που πήρε το Conference League ο Ολυμπιακός. Έχω δει αυτό το pressing να το παίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το έχω δει επίσης και από τους παίκτες του ΠΑΟΚ κατά διαστήματα σε παιχνίδια. Αλλά από τον Όφη πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα δηλαδή ότι έχουν τόσες αντοχές οι παίκτες του Όφη για να μπορούν να βγάλουν ένα παιχνίδι μαρκάροντας τους παίκτες της Hoffenheim σε όποιο σημείο του γηπέδου βρισκόταν η μπάλα. Πάντα υπήρχαν 2 ή 3 παίκτες του Όφη πάνω στην μπάλα. Με τέτοιο pressing δεν είναι εύκολο να περάσεις. Και επίσης το δεύτερο πολύ καλό στοιχείο, η γρήγορη μεταβίβαση, η σωστή μεταβίβαση, γιατί ο Όφη έχασε και ευκαιρίες, και ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να αντιδράσεις άμεσα για να μπορέσεις την αντεπίθεση να βγάλεις κι άλλα γκολ. Και αυτό που έκανε φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κανελόπουλο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που κρατάω, το βασικότερο όλων. Θα μου πει κάποιος τώρα, και μπορεί αυτό το ρυθμό Όφη, χωρίς με το τεράστιο βάθος στον πάγκο όπως έχουν ας πούμε οι μεγάλες ομάδες, να αντέξει μέχρι το τέλος του πρωταβλήματος? Κέρδισε την ΑΕΚ και πήρε το Super Cup, κέρδισε τον ΠΑΟΚ και πήρε το κύπελο, κέρδισε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκης, κέρδισε τώρα τη Hoffenheim. Πόσο μπορεί να αντέξει αυτός ο Όφη? Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει, πραγματικά δεν το ξέρω. Και επίσης δεν ξέρω, γιατί αυτό είναι θέμα προπονητή πλέον, ο κάθε προπονητής έχει έναν διαφορετικό τρόπο να δουλεύει με τους παίκτες του. Άλλος προσπαθεί να φορτσάρει στην αρχή, δηλαδή να έχει την ομάδα έτοιμη στην αρχή του πρωταθλήματος, έτσι ώστε εκεί να κάνει ένα πολύ καλό, ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή η ομάδα δεν θα κάνει κοιλιά, σε αγωνιστική κοιλιά εννοώ αυτό, έτσι εισαγωγικά η λέξη κοιλιά. Αγωνιστική κοιλιά κάνουν όλες οι ομάδες σε κάποιο σημείο της χρονιάς, της σεζόν.
1: Το θέμα είναι σε ποιο σημείο. Ναι. Σε ποιο σημείο θα γίνει αυτή η κοιλιά που λες?
2: Ακριβώς. Δεν νομίζω λοιπόν ότι και ο Όφη μπορεί να την αποφύγει, και δεν ξέρω πόσο μεγάλη μπορεί να είναι. Δηλαδή εννοώ πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κρατήσει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Όφη δεν είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ούτε είναι μια ομάδα η οποία από την άλλη πλευρά, αν αποκλειστεί από τη link face του Europa League θα τα βάψει μαύρα.
0: Θόδωρε, βάλε μια άνω τελεία.
2: Ναι.
0: Βάρε μια άνω τελεία. Ήρθαν εδώ οι Γερμανοί να παίξουν μπαλίτσα, πήρανε δύο τεμάχια και μια μεγάλη γλίτσα. Μάθε μπαλίτσα, Γερμανέ, και μη μου κάνεις Νάζι, βγάλε και την κάλτσα κάτω από το σανδάλι. Εγώ αυτό το έγραψα.
1: Νάτος!
0: Δεν ήθελες.
1: Νάτος!
2: Δεν μπορώ να χειροκροτήσω. Εδώ... Χειροκρότησε, Βασίλη, για μένα. Χειροκρότησε λίγο.
1: Έχει.
0: Χειροκροτάω τον εαυτό μου.
1: Κριτική φλέβα, ναι.
0: Και εδώ περιέγραψε, σε παρακαλώ.
1: Η αυταρέσκειά του.
0: Το έβαλα και στο ChatGTP και το κέρδισα το μοντέλο. Το ChatGTP λέει ακόμα This may take a while. Δεν έχει δώσει απάντηση. Είμαι και πιο γρήγορο και από την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ, η φυσική νοημοσύνη. Εδώ.
1: Έχει,
0: καλά, λέμε και καμιά χαζομάρα πέρασε η ώρα.
2: Έχει πώς το λέγανε.
1: Κριτικές καταβολές.
0: Ναι, ναι. Όχι, ναι. Καμία σχέση.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, να και η Μαντινάδα. Επειδή τη ζήτησε ο συνάδελφος και εγώ στον συνάδελφο, ξέρεις, δεν χαλάω. Χάρη στο συγκεκριμένο.
2: Έτσι, δεν χαλάμε χατήρι. Δεν χαλάμε χατήρι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο πράγματι. Και λέω λοιπόν ότι αξίζει τα πάντα αυτή η ομάδα. Και το θέμα είναι ότι αυτό που ήθελε να πετύχει ο Χριστός Κόντης, κατά τη γνώμη μου, ήδη το πέτυχε. Ήδη το πέτυχε. Πέτυχε δηλαδή να κάνει το μεγάλο μπαμ, να φανεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, να φανεί στην Ευρώπη, και αν το συνεχίσει λίγο ακόμα, και επειδή υπάρχει τώρα και η διακοπή του πρωταθλήματος και οι παίκτες θα ξεκουραστούν, οπότε μπορεί να δουλέψει σωστά μαζί τους. Εγώ τον πιστεύω τον Χρήστο τον Κόντη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί οι Έλληνες προπονητές να χλεβάζονται από τη μεγαλύτερη μερίδα των, ειδικά των φανατικών οπαδών και των φιλάθλων, ειδικά των μεγάλων ομάδων. Ωστόσο, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες προπονητές που, αν τους αφήσεις να δουλέψουν, μπορούν πραγματικά να πετύχουν πράγματα. Αλλά όταν από την πρώτη αγωνιστική, μάλλον από την πρώτη στιγμή που κάθονται στον πάγκο, δέχονται την χλέβη, την ηρωνία, και ποιος είναι αυτός και σιγά τι μπορεί να πετύχει τώρα, και αυτός δεν φοβάται και δεν ξέρει τι του γίνεται κλπ. Και αυτά. Λοιπόν, έτσι δεν μπορεί να πάει η ομάδα μακριά. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, και ακόμα και αν χάσει. Δηλαδή, ο προπονητής του Ολυμπιακού που έχασε το πρώτο παιχνίδι από τον Όφη, αυτός ο καινούριος, πώς τον λένε, έχει και δύσκολο όνομα. Τέλος πάντων.
0: Ναι, πώς, λοιπόν, Αλγουαθίλ, πώς τον λένε.
2: Α, ναι, ναι, ακούω. Μέχρι να το μάθω, θα περάσει κανένας μήνας.
0: Στο μεταξύ, οι περισσότεροι από ό,τι διαβάζω εδώ γράφουν το μικρό του όνομα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι, σαν να πηγαίνει, είναι σαν να πηγαίνει ο Τάκης Λεμονής στη Ρουμανία, ας πούμε, και όλα τα.
1: Σου λέει από τον
0: τα ρεπορτάζ να. Τάκης, ναι, από τον αμπερδευτό, ναι.
2: Ναι, να πούνε οι ξένοι τον Κωνσταντέλια, ας
0: ναι,
2: πούμε. Ξέρω,
0: okay.
2: Θα προτιμήσουν να πούνε το μικρό του όνομα και τελείωσε η ιστορία. Ναι. Αυτό το έχω δει και σε παίκτες αυτό να γίνεται. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και σε μεταδόσεις αγώνων, έτσι, δηλαδή παλιότερα. Βέβαια τώρα πια οι δημοσιογράφοι δεν το κάνουν άλλο, αλλά παλιότερα θυμάμαι ότι μιλάω τώρα μια 20ετία πριν, σε μεταδόσεις δηλαδή ξένων καναλιών, το είχα ακούσει αυτό να χρησιμοποιούν τα μικρά ονόματα για ευκολία, ας πούμε, για να μην μπερδεύονται.
1: Τώρα κάνουν πράξεις, μάλλον. Ναι. Κάνουν πράξεις, ναι, από πριν 2-3 φορές το να το πούνε, ώστε να, είναι, ναι, να πέσουν
2: να
1: μέσα.
2: Προετοιμασία.
1: Ναι, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ σε κάποια δύσκολα ονόματα σε μεταδόσεις που έχω κάνει στο βόλεϊ, το πετυχαίνεις. Αν λίγο ξεχαστείς και πεις κάποιους άλλους παίκτες και έρθει ξανά το όνομα αυτό, μπορεί να το. Πάλι μπορεί να κολλήσεις. Δηλαδή το έχω πάθει και εγώ, έχω κολλήσει. Παρότι, ας πούμε, το έχω κάνει πρόβα, το έχω πει σωστά 2-3 φορές, κάποια στιγμή μπορεί να κολλήσεις. Δεν γλιτώνεις το σαρδάμ, δηλαδή το. Στο θέμα αυτό, καμιά φορά όταν είσαι στη μετάδοση και λες γρήγορα τους παίκτες. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν αφορά τον.
0: Ας πούμε, ο καινούριος επιθετικός του
2: αλλά
0: Ολυμπιακού.
2: Δεν είσαι, ναι, και εσύ, βέβαια, ναι, μετά την ηρωνία κλπ. Που είσαι άσχετος και δεν μπορείς να πεις ένα όνομα σωστά και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα μπορείς να τα διαβάσεις. Για να ξαναγυρίσουμε όμως στον Όφη, να πω πραγματικά ότι εγώ τουλάχιστον τον Χρήστο Κόντη και όχι μόνο αυτό, και τον Αναστασίου, ο οποίος έχει δείξει πολλά πράγματα και παλιότερα όταν ήταν και προπονητής στον Παναθηναϊκό, τους προπονητές που πέρασαν από τον Άρη, το Μάτζιο, τον Άκη το Μάτζιο, ο οποίος πέρασε επίσης από τον Άρη, τον πιστεύω, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τους δοθεί πίστοση χρόνου, και επειδή ακριβώς αυτό το έχει ο Κόντης στον Όφη, έχει και την εμπιστοσύνη και του κόσμου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και φυσικά έχει πολλούς Έλληνες. Το ξαναλέω και αυτό, στην ομάδα, και μπορεί να συνεννοηθεί καλύτερα ενδεχομένως μαζί τους και να έχει και την αποδοχή τους, γιατί είναι βασικό. Οι ξένοι, οι μεγάλοι, ειδικά οι παίκτες που έρχονται στις μεγάλες ομάδες, έτσι θέλουν να βλέπουν και στον πάγκο Όταν έρχεται ένας άγνωστος και άσημος Έλληνας προπονητής, ποιος είναι αυτός τώρα που θα δουλέψει με μένα κλπ. Και μπορεί να πουλήσουν και μούρι και ύφος και πολλά άλλα, και το έχουμε δει αυτό, να λένε ότι αν δεν φύγει αυτός εγώ δεν παίζω και κάτι τέτοια. Οπότε όλα είναι σχετικά. Και κακά τα ψέματα, και οι Έλληνες προπονητές πρέπει να κάνουν κάτι μεγάλο, να δείξουν κάτι καλό και στο μπάσκετ. Ας πούμε, είδαμε δηλαδή ότι οι Έλληνες προπονητές έφυγαν, πήγανε σε ξένες ομάδες, πέτυχαν σπουδαία πράγματα, πήραν ευρωλίγκες, πήραν τίτλους και γύρισαν εδώ, και μετά πλέον τους σέβονταν και στις ελληνικές ομάδες. Τρανό παράδειγμα για ο Μπαρτζόκας, έτσι.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο ο Μπαρτζόκας, και ο Ιτούδης και πολλοί άλλοι προπονητές. Καμιά δεκαριά πλέον έχουν περάσει από ομάδες σε Ευρωλίγκα. Γιατί στο μπάσκετ, δηλαδή, τι διαφορά μπορεί να έχει, και έχουμε 10 πρωτοκλασσάτους στο μπάσκετ προπονητές που είναι όλοι σε ομάδες της Ευρωλίγκα ή έχουν περάσει, και δεν μπορεί να γίνει το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι, εκεί έχουν λιγότερο μυαλό ή ξέρουν λιγότερα πράγματα?
0: Φόδωρε.
2: Δεν είναι αυτό. Είναι δομημένο έτσι το σύστημα που δεν αφήνει να φτάσουν κάπου ψηλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Φόδωρος Χατζηπαντελής, κύριε
2: Σκηνή. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.
0: Τίτλοι ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Το ενεργειακό ζήτημα απασχόλησε σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στο στριμωνικό στις Σέρες, στη μάχη κατάσβεσης 2 εν αέρια μέσα. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός του Μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του Μετρό Πανεπιστήμιο Συντριβάνη Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου λόγω των εκδηλώσεων. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκηση εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι στις μαθητές του στο Λαγκαδά. 17χρονος κατέρευσε εξώ από λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η Κριστίν Λαγκάρ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη λήξη της αιτίασης τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος είναι δίπλα, δεν έρχεται. Αρνείται πεισματικά να μπει μέσα στο στούντιο. Με έχει αφήσει μόνο για να σας πω κάτι ευχάριστο αυτή τη στιγμή. Αμάν ήρθε. Το ευχάριστο θα το πω όμως. Ήδη από σήμερα 30 ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi. Δίνουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να παραμείνουν συνδεδεμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Παιδιά, θα έχετε Wi-Fi παντού μαζί σας.
1: Εγώ θα την πω την κακία μου.
0: Για πες.
1: Άντε και στο μετρό, παιδιά.
0: Άντε και στο μετρό. Άντε όχι, και στο το σήμα να φτιάχνουν στο μετρό, γιατί ούτε σήμα έχει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή πας κάτω και λέει απενεργοποιημένο, τέλος.
1: Αν μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο από το μετρό ή να σερφάρουμε εδώ ο γνωστός σέρφερ του διαδικτύου.
0: Τη θαλάσση κάτι.
1: Α, τώρα που πες θάλασσα, σε περιμένω να.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, αύριο το Σαββατοκύριακο.
0: Αύριο.
1: Αύριο. Άγιος Μάμας, πού.
0: Μπορεί, ναι, πιθανόν. Άγιο Μάμα πάλι.
1: Άγιο Μάμα, για να δούμε τι κίνηση έχει προς τον Άγιο Μάμα. Αν έχει.
0: Τι καιρό, βασικά, πες μου τι έχει.
1: Αν είναι σωστά στην κίνηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα φτάσει. Ο καιρό δεν. Εσύ τα βλέπει αυτά τα μποφόρα. Έχει αυτά τα site τα... που χρησιμοποιούν οι κυβερνήτες των ιστιοπλοϊκών. Και τα βλέπεις όλα.
0: Μια χαρά, 25 βαθμούς, 26, μια χαρά είναι.
1: Ωραία, γιατί μου έχει υποσχεθεί για όσους δεν γνωρίζουν και δεν ακούνε τη Δευτέρα, ρεπορτάζ παραλίας Βασίλης Μασούρας.
0: Ναι,
1: θα πάει
0: ναι,
1: το
0: Σαββατό ναι,
1: για
0: ναι,
1: Μανάκι. Εγώ εδώ θα είμαι, δουλεύω, 3 με 10, να συντονιστείτε 102.
0: Εγώ το επόμενο.
1: Στα δελτία ειδήσεων, οπότε θα έχουμε τη Δευτέρα πολλά να πούμε, τη Δευτέρα που είναι πολύ κρίσιμη μέρα, γιατί θα ολοκληρωθεί ναι, η συνεργασία των δυο μας. Έτσι μην φανταστείτε.

0: Λοιπόν, τη Δευτέρα μπορεί να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας εδώ με τον Βασίλη, αλλά την ίδια μέρα ξεκινούν άλλες συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη, ξεκινά μια καινούργια συνεργασία η οποία θα αλλάξει την τηλεοπτική εκπομπή της R3, ίσως την μεγαλύτερη χρονικά, όχι σε καθημερινή βάση, με τη μεγαλύτερη ιστορία, αυτό θέλω να πω, εκπομπή στην R3, η οποία εγώ θεωρώ πως είναι ο κόσμος των σπορ, και αλλάζει. Πάει με ένα καινούργιο φορμάτ.
1: Όπα.
0: Ναι,
1: όπα.
0: Ναι, παραμένει νομίζω σταθερή στην ώρα,
1: ναι.
0: Αλλά το φορμάτ θα είναι κάτι διαφορετικό. Καλύτερα να μην μιλάω όμως εγώ που δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι εμπλεκόμενος. Καλύτερα να μας τα πει ο Τάσος Σταμπουλής, ο οποίος είναι ένας εκ των δύο παρουσιαστών. Το έδωσα την πρώτη αλλαγή. Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, λύσε μου την απορία. Είναι ο κόσμος των σπόρ, ίσως η μακροβιότερη τηλεοπτική εκπομπή της R3 αυτή τη στιγμή?
2: Είναι,
0: έτσι. Δεν νομίζω
1: πόσα χρόνια υπάρχει. Πόσα χρόνια ρυθμί.
0: Νομίζω ότι πάρα πολλά.
2: Έχει ξεπεράσει τα 30 χρόνια.
1: Oh.
2: Είχε ξεκινήσει, να θυμίσω, ως αθλητικό ημίωρο, λέγοντας εκπομπή, εννοούμε την καθημερινή αθλητική ενημέρωση, ένα καθημερινό δελτίο ειδήσεων αθλητικό. Γι' αυτό το ξεχωρίζω. Τώρα το αν λεγόταν αθλητικό ημίωρο και κρατούσε μισή ώρα, ή αν λέγεται κόσμος των σπορ και κρατάει μία ώρα, αυτό αφορά τη διάρκεια και τον τίτλο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κανονικότητα όμως υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και όχι μόνο υπάρχει, θυμίζω ότι δεν σταματάει ποτέ όλο το χρόνο, στο Δευτέρα Παρασκευή δηλαδή, σταματάει μόνο αν έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες ή Μουντιάλ, κυρίως Ολυμπιακούς, γιατί είναι τόσα τα αθλήματα που χρειάζονται όλα τα κανάλια της ΕΡΤ ώστε να υπάρχουν μεταδόσεις.
0: Να ανταποκριθούν, ναι,
2: και σωστά. Και όχι και πάντα, αναλόγως το τι βάρος υπάρχει.
0: Και αυτό το επισημαίνει ο Τάσος, γιατί ήθιστε οι τηλεοπτικοί σταθμοί να τροποποιούν τα προγράμματα τους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Και ο κόσμος στο σπόρο, από ό,τι φαίνεται, εμφανίζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα χειμώνα-καλοκαίρι. Επιβεβαιώνει ότι το αθλητικό ρεπορτάζ θα δίνει ζουμί να μιλάμε και να λέμε σχεδόν σε καθημερινή βάση και ο κόσμος στο σπορ θα είναι εκεί. Τι καινούργιο περιμένουμε να δούμε από Δευτέρα?
2: Καταρχάς να καλωσορίσουμε την Κέλλη Καπακτσόγλου στην παρουσία της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί με την Κέλλη, η οποία ήταν στην νεανική εκπομπή της R3 την περασμένη χρονιά, το Σαββατοκύριακο. Η Κέλλη όμως έχει σχέση με το αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί ακόμα και την πρακτική της μετά τις σπουδές της την έκανε σε εμάς, στο αθλητικό τμήμα εννοώ.
0: Ωραία.
2: Ήταν ένας δικός της στόχος, ένα όνειρό της που γίνεται πραγματικότητα, να ενταχθεί δηλαδή στο τμήμα μετά από λίγα χρόνια. Θα δώσει την δική της φρεσκάδα, τώρα κακά τα ψέματα, και λόγω ηλικίας, γιατί είναι μια νεαρή κοπέλα και αυτό πάντα δίνει έτσι μια φρεσκάδα, μια ζωντάνια στην εκπομπή. Ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά και σε επίπεδο διαδραστικότητας και νέων πραγμάτων στην εκπομπή. Θα καθαρίσουμε σταδιακά ενότητες διαφορετικές σε αυτές που ήδη υπάρχουν. Θα υπάρχει και μια διαδραστικότητα μέσω social media πια, γιατί είμαστε σε αυτή την εποχή, και με τους τηλεθεατές, ακόμη και αν δεν είναι εκπομπή, ξέρεις, λόγου ή ανάλυσης μεγάλης, είναι περισσότερο σαν δελτίο ειδήσεων, αλλά παρόλα αυτά, επειδή διαρκεί μία ώρα, θα θέλαμε και την συμμετοχή του κόσμου και τις παρατηρήσεις του και τις ερωτήσεις του και τις απορίες του. Αυτό θα γίνεται μέσα από τον social media. Θα έχει μία βάση που έχει πάντα, δηλαδή το ρεπορτάζ, την ανάλυση, τους καλεσμένους, την ενασχόληση με όλα τα σπορ, μηδενός εξαιρουμένου, και αυτό είναι κάτι που επίσης διατηρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκπομπή. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ποδόσφαιρο μπάσκετ παίρνουν την μερίδα του λέοντος, όμως πάντα υπάρχει χώρος και για όλα τα άλλα αθλήματα, όλα τα άλλα σπορ, ειδικά αυτά που έχουν και μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στη χώρα, γενικά και στο διεθνή χώρο. Θα έχουμε πάντα την ενότητα αυτή με τις παλιές εικόνες, με τα παλιά μάτς που είναι πάρα πολύ ελκυστική, γιατί μεταφέρει τον τηλεθεατή σε μια άλλη εποχή, σε άλλα χρόνια, κυρίως το ποδόσφαιρο, γιατί από εκεί υπάρχει το μεγάλο αρχείο της ΕΡΤ, με τα παιχνίδια δηλαδή του πρωταθλήματος κυρίως. Και γενικά θα είμαστε καθημερινά στον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας, σε μια χρονιά που υπάρχουν, υπενθυμίζω, 4 ποδοσφαιρικές ομάδες ελληνικές της League Phase της UEFA, 9 ομάδες μπάσκετ σε διοργανώσεις της Ευρωλίγκας ή του Champions League και σε όλες τις άλλες διοργανώσεις που ακολουθούν από πίσω, με πολύ ενισχυμένους ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ επίσης, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, και φυσικά σε μια χρονιά που είναι η προτελευταία πριν από ένα καλοκαίρι γεμάτο αθλητικά, το καλοκαίρι του 28 εννοώ, που θα έχουμε το Euro φυσικά στη Γερμανία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ρωτούσα αν θα κάνατε τίποτα ιδιαίτερο με αφορμή είτε την επαναφορά μετά από πολλά χρόνια του Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία ή με τη γιγάντωση και πάλι των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ των βασικών, ο Άρης, ο Πάοκ, ο Άρης και ο Ηρακλής βεβαίως από κοντά. Αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που είπες, δηλαδή μόνο και για να καλύψει 9 ομάδες μπάσκετ, έτσι, και στις εγχώριες υποχρεώσεις και στην Ευρώπη, όσες παίζουν, σίγουρα θα έχετε πολύ γεμάτο καλάθι, ναι, σε καθημερινή
2: γεμάτο, βάση. Γι' αυτό είναι και πολύ σπιντάτη εκπομπή. Δηλαδή, αν υπάρχουν μέρες μέσα στη σεζόν που είναι τόσο γρήγορες οι εναλλαγές της θεματολογίας και των ειδήσεων, που στην πραγματικότητα είναι ένας μικρός αγώνας δρόμου για να τα προλάβεις. Δεν είναι, δεν είναι λίγα, γιατί ακόμη και τα βασικά να πεις, όταν ας πούμε υπάρχουν εβδομάδες με 8 ή 9 ομάδες στο μπάσκετ να παίζουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και μόνο η αναφορά 5 βασικών στοιχείων για κάθε παιχνίδι, έτσι θέλει ένα δεκάλεπτο, ας πούμε.
1: Αυτό
2: ένα
1: σε κινητοποιεί κιόλας όμως, φαντάζομαι. Δηλαδή, σας ανατροφοδοτεί.
0: Και συνέχεια στην τσίτα που λένε.
2: Ναι.
0: Απλά.
2: Βέβαια.
0: Τάσου, θα αλλάξει η χρονική διάρκεια.
2: Αν και εγώ είμαι της άποψης, και επειδή το ζω πάρα πολλά χρόνια, τώρα φέτος έχω ξεπεράσει τα 35 χρόνια που ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ, άρα το έχω ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Απλά αλλάζει το αντικείμενο σε κάθε εποχή. Δηλαδή το καλοκαίρι είναι, αν υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις, αν όχι υπάρχουν οι μεταγραφές, τα φιλικά, τα προκριματικά στην Ευρώπη. Όταν ξεκινάει πια η σεζόν, είναι όλα ανοιγμένα στο τραπέζι, είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα αγώνων και ειδήσεων να αναφέρεις, και σε όλο αυτό το διάστημα, στο ημερολογιακό έτος ας πούμε, θα μεσολαβούν πάντα ευρωπαϊκές οργανώσεις στίβου, κολύμβησης, όλων των αθλημάτων που κατά καιρούς έχουν, του πόλο που έχουμε και μεγάλες επιτυχίες, πάντα θα υπάρχουν και αυτά για να αλλάζουν λίγο τη σελίδα στην επικαιρότητα.
0: Δεν αλλάζει η χρονική διάρκεια, ούτε η ώρα μετάδοσης.
2: Όχι,
0: έτσι,
2: είναι 4 η αρχή πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί μέχρι τις 5. Είναι 60 λεπτά αθλητικής ενημέρωσης και με φρέσκες πινελιές. Δηλαδή φέτος θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να προσθέτουμε και τις ειδήσεις κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή να μένουμε ακόμα και σε αυτό που έγινε πριν από 2-3 λεπτά, ας πούμε, λίγο παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια, για να έχει και μια φρεσκάδα ο άνθρωπος που τηλεθεατής που θα κάτσει να δει την εκπομπή, να έχει και την τελευταία είδηση και να ξέρει τι συμβαίνει στο χώρο του αθλητισμού.
0: Καλή επιτυχία, Τάσο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ολόψυχα. Καλή
1: επιτυχία που είναι δεδομένη.
0: Καινούργιο ξεκίνημα στην εκπομπή στον κόσμο των σπορ. Από Δευτέρα και πάλι στους τηλεοπτικούς σας δέκτες με ωριαία μορφή και με δίδυμο πλέον στην παρουσία. Ήταν ο Τάσος Σταμπουλής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγη μουσική για να βάλουμε στην τάξη τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής μας συνεργασίας με τον κύριο Μασούρα εδώ δίπλα.

0: Από τις πολλές λέξεις που είπε ο Βασίλης Μασούρας, δύο κράτησα και οι οποίες σαν καμπανάκι μέσα ξύπνησαν έτσι λίγο ένα συνέστημα. Είπε τις λέξεις Beer Festival. Οπ, λέω, εδώ είναι έτσι από αυτό που ακούς και λες πότε, πού και θέλω περισσότερες πληροφορίες. Μαζί με αυτό και το flea market, γιατί για έναν περίεργο λόγο περνάνε πάρα πολύ καλά τα πιτσιρίκια στο flea market.
1: Είναι, όχι.
0: Έχει μικρά πράγματα και είναι και σχετικά προσεγμένη η διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο μέσα στους χώρους της ΒΕΘ. Μπορείς να βρεις και χρήσιμα πρακτικά αντικείμενα, δεν είναι όλα ψηλά, έχουν και χρησιμότητα. Οπότε beer festival αρχικά και flea market ακολούθως. Για το flea market είμαι σίγουρος ότι είναι σε εξέλιξη. Για τις μπύρες δεν ξέρω πού ακριβώς.
1: Επειδή θα είναι σε εξέλιξη το flea market, θα αρχίσω από εδώ. 18 με 20 Σεπτεμβρίου flea market γιορτάζει 10 χρόνια, από σήμερα δηλαδή ουσιαστικά, 10 χρόνια συνεχόμενων διοργανώσεων. Τρία φθινοπορεινά βράδια, παιδιά. 21 εορταστικές ώρες από 4 το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ. Συναντώνται, δημιουργεί, παραγωγή, κοινό σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ραντεβού της πόλης. 10 χρόνια κλείνει.
0: Στην Αψίδα, εδώ, στην έκθεση, Death, μέσα.
1: Στο προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο Χάνθ.
0: Στο τόξο της Χάνθ μπαίνεται από την πλευρά της Χάνθ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα.
1: Πάνω απ' όλα να πούμε τι θα βρουν. Συλλεκτικά είδη γενικά μπορείτε να βρείτε. Βινίλια, ρούχα, κοσμήματα, είδη σπιτιού, παιχνίδια, έργα τέχνης, κατασκευές, βιολογικά προϊόντα.
0: Παίρνει καθυστέρηση, κατάλαβες. 3-5-2 και καθυστέρηση στο παραπέντε, για να μην μου πει πού είναι οι μπύρες τώρα. Γιατί θα με στεναχωρήσει, κατάλαβες. Καθυστέρηση. Τέτοιο είναι.
1: Δεν σου λέω.
0: Μάλλον γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οπότε λέει δεν θέλω να τον κακοκαρδίσω, άσε να τον στεναχωρήσω, να βάλει ένα τραγούδι και να αποχωρήσουμε, όχι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή τελειώνει η ώρα.
1: Άντε να σου πω και για το Beer Festival.
0: Πες μου για το Beer Festival.
1: Δεν είναι ακόμα, αλλά θα αρχίσει τον Οκτώβρη.
0: Τον Οκτώβρη?
1: Ναι, για 4 μέρες, 8 με 11 Οκτωβρίου.
0: 8 με 11
1: Οκτωβρίου, σημείωσε το από τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Δεν είναι πολύ, σε ένα μήνα από τώρα και σε λιγότερο.
0: Όχι σε ένα μήνα. Κάτσε πολύ, 18 έχουμε σήμερα.
1: 20 μέρες.
0: Δύο εβδομάδες δηλαδή. Εντάξει, για όλους εσάς.
1: Πάλι
0: στη ΔΕΘ, 8 με 11 Οκτωβρίου.
1: Περίπτερο 16.
0: Δόξης λαμπρό, όπως λέει και ο Χρήστος Σιδερίδης, πολύ σωστά. Να προετοιμαστείτε ψυχολογικά και σωματικά για το Beer Festival στις 8 Οκτωβρίου. Η σωματική προετοιμασία προφανώς δεν είναι ξεκινάω και πίνω από τώρα για να είμαι έτοιμος μέχρι τις 8. Είναι σταματάω να πίνω τώρα για να είμαι έτοιμος στις 8 που θα ξεκινήσει το Beer Festival.
1: Πάντως θα ήταν ένα καλό challenge.
0: Έτσι.
1: Αν αρχίσουν από τώρα.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Δεν προτρέπουμε κανέναν φυσικά να πιει.
0: Ναι, φυσικά. Εννοείτε. Αλλά θα ήταν ένα πολύ καλό challenge εδώ. Τέλος τα πάντα όλα τώρα, ας πούμε, για να είμαστε έτοιμοι στις 8 να πάμε Beer Festival.

0: Μου πάσαρε ο Βασίλης εδώ ένα χαρτί για νέες θέσεις στάθμευσης στο κέντρο, λέει, για τη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, πάρα πολύ καλή ιδέα να πω εγώ, αρκεί να γίνει με κάποιες προϋποθέσεις. Συγγνώμη, το σχολιάσω και μετά πες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν, λέει, περίπου 1.400 θέσεις για την αποκλειστική στάθμευση δικύκλων, εκ των οποίων οι 610 υλοποιήθηκαν το 2025. Παιδιά, είναι όλες γεμάτες. Αυτό από μια πρώτη διαπίστωση, είναι όλες γεμάτες. Δεύτερον, αν δεν γίνει κάτι, να μπορέσετε να ελέγξετε λίγο ποιοι το αφήνουν το μηχανάκι τους αυτές τις θέσεις επί 24ωρης βάσης, θα κάνετε δυστυχώς λίγα πράγματα στο να διευκολύνετε αυτούς που κατεβαίνουν με το μηχανάκι, θέλουν κάπου να το αφήσουν και δεν βρίσκουν τώρα. Ευπρόσδεκτες είναι οι 810, αλλά θα πρέπει να γίνεται ένα rotation, έτσι. Δεν γίνεται να μου αφήνεις και 2 και 3 και 4 ημέρες το μηχανάκι εκεί.
1: Και τα αφήνουν τόσες μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν φοβούνται.
0: Γιατί είναι δωρεάν. Όχι, γιατί είναι στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Με συγχωρείς. Αν κλέβουν από το πάρκινγκ που είναι δίπλα στη Μητρόπολη, έτσι. Αν κλέβουν από το πάρκινγκ που είναι δίπλα στην Αγία Σοφίας, εκεί επί της Mackenzie King, τότε τι να πω, ας πούμε. Από τα πιο καλά από τα πιο φυλασσόμενα μέρη της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης. Εγώ δεν λέω όχι. Παρόλο που για να βρεθούν 810 θέσεις στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο, από κάπου πρέπει να πάρθουν.
1: Από τα Ιωταχή, ίσως.
0: Ναι, από πού θα πάρθουν. Θα ήταν και αυτό μια ωραία ερώτηση, ας πούμε.
1: Ήδη, γιατί έχει γίνει στην Αγίου Δημητρίου πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης που υπήρχαν και επιπληρωμή. Έχουν ήδη γίνει θέσεις στάθμευσης δικύκλων.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε όχι. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά. Παιδιά, κάντε κάτι και για τις θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων.
0: Οι 140, λέει, αντιστοιχούν σε 28 θέσεις στάθμευσης επισκεπτών με το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, ενώ οι υπόλοιπες 670 σε ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ΙΟΤΑΧΗ, καθώς και για τη δημιουργία 5 θέσεων στάθμευσης για μηχανάκια, απαιτείται μία θέση παρακαλώ. Θα βγάλετε δηλαδή 670 αυτοκίνητα από το κέντρο για να δημιουργήσετε 810 θέσεις για μηχανάκια. Εντάξει, αυτή είναι η αναλογία. Δεν τη βλέπω και τόσο καλή τη λύση. Είπαμε να φύγει το ΙΟΤΑΧΗ από το κέντρο της πόλης και να έρθει ενδεχομένως και το μηχανάκι, αλλά κάπου ένα κράτη. Κάπου δηλαδή χρειάζεται και αυτός ο έρμος ο Θεσσαλονικιός να κατέβει σε ορισμένες καταστάσεις, σε ορισμένες φάσεις με το ΙΟΤΑΧΗ του στο αυτοκίνητο. Δεν γίνεται να μην έχει τίποτα και να του λέτε πάνε στο ιδιωτικό που και τα ιδιωτικά γεμάτα είναι.
1: Ή σου λέει.
0: Και τα ιδιωτικά είναι γεμάτα.
1: Σου λέει πάρε μηχανάκι.
0: Όχι έτσι όμως. Εντάξει, είπαμε μετρό, okay, το αγαπήσαμε, το χρησιμοποιούμε, αλλά όχι βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 τώρα. Ειδικά όταν, επειδή τις βλέπω τις πιάτσες με τα μηχανάκια και επειδή έχω τύχει πάρα πολλές φορές το να πέφτει κλίση σε μηχανάκι το οποίο είναι πάνω στον πεζόδρομο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: και δικαίως.
0: Ορθώς, προφανώς,
1: ναι.
0: Να είναι ο αναβάτης δίπλα να λέει σας παρακαλώ με γράψτε και να του λέει πάνε βάλτο δίπλα, πάλι στη Mackenzie King μιλάω, στην Αγία Σοφίας, πάνε βάλτο δίπλα, έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο εκεί και να πηγαίνει ο άνθρωπος βλέπω και να λέει πού δίπλα, όταν υπάρχουν 250 το ένα πάνω στο άλλο
1: στιβαγμένα.
0: Και τα περισσότερα μένουν και το βράδυ εκεί. Είπα να το χαλαρώσω λίγο, δεν μ' άφησε, κατάλαβες.
1: Ναι, όμως τι θα γίνει, τι θα γίνει με το πάρκινγκ, εγώ επιμένω.
0: Εγώ στο είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για να το χαλαρώσουμε. Κλείστε όλο το κέντρο, απαγόρευση, δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις, τέλος. Να πας με τα πόδια.
1: Επιμένεις τον ισχυρισμό σου.
0: Ναι, κάπως πρέπει να σε κάνω να μαλώσουμε. Καθολικός.
1: Ναι,
0: να μαλώσουμε τώρα.
1: Πρώτα τελευταία μέρα θα μαλώσουμε.
0: Θα μαλώσουμε. Εκτός αν έρθεις τη Δευτέρα και μου φλεξάρεις ότι έκανες μπάνιο στον Άγιο Μάμα το Σάββατο, οπότε θα μαλώσουμε και τη Δευτέρα.
1: Εντάξει,
0: οκ. Όχι, ο καθολικός αποκλεισμός δεν είναι. Είναι για εκείνη τη μέρα, για την Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά κατά τα άλλα, όταν ο χώρος είναι δεδομένος. Δηλαδή δεν είναι και πάρα πολύ πρωτότυπο να πεις ότι θα κόψω από το ΙΟΤΑΧΗ για να δώσω στα μηχανάκια. Α, θα ήταν πρωτότυπο να έλεγες ότι θα κάνω μια σιδηροκατασκευή όπως κάνουν στη Ιαπωνία και τις 200 θέσεις που έχω στη Mackenzie King θα ρίξω έναν μεταλλικό όροφο για να μπορούν οι αναβάτες με κάποιο τρόπο. Λέω τώρα εγώ μια ιδέα.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: θα μπορούσε να
0: γίνει. Πηγαίνουν λίγο πιο πάνω, να βγαίνει και ένα δεύτερο επίπεδο.
1: Στο εξωτερικό.
0: Με ασφάλεια,
1: γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται, δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά δεν είναι πρωτότυπο το να παίρνεις από τα ΙΟΤΑΧΗ και να τα βάζεις στα μηχανάκια. Αύριο μεθαύριο δηλαδή να αρχίσουν να διαμαρτύρονται αυτοί που θέλουν να κατεβάζουν τους γονείς τους σε ένα διαγνωστικό κέντρο για θέματα υγείας στο κέντρο. Τι θα πεις, θα πάρω από τα μηχανάκια
1: για να δώσω...
0: για να δώσω ή θα πάρω από την ελεγχόμενη στάθμευση για να δώσω για ελεύθερη πρόσβαση ή να την ξαναγυρίσω την ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Είναι ερωτήματα.
0: Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μια διοίκηση ενός Δήμου, του εκάστοτε Δήμου, εκλέγεται και γι' αυτό. Και για να προσπαθεί να βρει απαντήσεις και για τα δύσκολα ερωτήματα.

0: Λοιπόν, στις 5 ξεκινάει το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Να ξέρετε, 5 είναι σε 3 λεπτά από τώρα. Το λέω για τους φίλους των Ερυθρόλευκων, στο μπάσκετ. Μην ξεχνιέστε, πάντα υπάρχει δράση στο αθλητικό. Τα υπόλοιπα για τη Θεσσαλονίκη και για το πώς πήγε ο αποκλεισμός της Λεωφόρου Νίκης και για τη θερμοκρασία του νερού στον εξωτικό Άγιο Μάμα της γειτονικής Χαλκιδικής τη Δευτέρα εδώ μαζί, παρέα με τον Μπιλ. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις προγραμματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που ήταν συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά μαζί, ενώ ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό που έκλεισε λίγο μετά τη μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που όπως διαπιστώθηκε προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτία διστάθμισης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάση στο τριμονικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Στην περαιτέρω ευάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του Βασιλιά Αλ-Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πεφκοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εμφανιαία μονάδα. Την αποχώρηση της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της θητείασης τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν μετά την συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσε το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με

0: 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί ως 29 βαθμούς το μεσημέρι με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ήταν η Παρασκευή τραγούδι, νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Love Steam από 70's Disco Remix. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Αυτό προσδιοριζόμαστε ως σαν χαλαρωτικό απογευματινό μαγκαζίνο. Ελάτε στην παρέα μας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έλα αυτό το κορίτσι, Ζωή Κουτελοπούλου, στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, 18 του Σεπτέμβρη. Τελείως καλοκαιρινή σήμερα η μέρα. Θα σας τα πούμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέει, λέμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μεταξύ άλλων είναι και Εθνική ημέρα Cheeseburger, πολύ ωραία, θα θέλαμε να είχαμε τώρα ένα τέτοιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κίνησή μας, συγκεκριμένα έχει κίνηση στην Πολυτεχνείου, στο κέντρο γενικότερα είναι φορτωμένο, στη Λαγκαδά, Αγίου Δημητρίου από ό,τι βλέπω, και Καρόλου Ντίλ και Τσιμισκή. Αργότερα έχουμε και πορεία. Μείνετε κοντά μας, όλα θα σας τα πούμε. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου που ήδη είναι στην παρέα μας, τη Στέλλα και την Νατάσα. Χαιρετάμε, λένε, το άκου να δεις. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και καλησπέρες και παραγγελιές και ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το βλέμμα στον ουρανό. Eye in the sky και φύγαμε.

Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα Παρασκευής και παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα και συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη υφίσταται μια ριζική και βίαιη αναδιοργάνωση, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και με μεγάλη σφοδρότητα και τη χώρα μας. Η Ελλάδα, σου λέει, προετοιμάζεται για μια πρωτοφανή για τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου κακοκαιρία. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία θα προκληθεί από την κάθοδο ενός εξαιρετικού πολικού κυκλώνα, φέρνοντας μαζί του καταιγίδες, κρύο και ενδεχομένως και χιόνια. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό με κάποιες τοπικές μπόρες, όχι κάτι να μας απασχολεί. Εντείνεται όμως η αστάθεια από τη Δευτέρα, αλλά η ουσιαστική αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από την άλλη Τρίτη, καθώς θα αλλάξει και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τη χώρα μας. Παράλληλα, στα ίδια γεωγραφικά πλάτη θα οργανωθεί και ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα συνοδεύεται από ένα ψυχρό μέτωπο. Ταυτόχρονα λοιπόν με την εκδήλωση αυτών των φαινομένων θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας. Βλέπω εδώ για Τρίτη ότι πέφτει η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου ψυχρού κύματος για την περιοχή μας. Οπότε εκμεταλλευόμαστε το Σαββατοκύριακο, που ακόμα είναι καλός ο καιρός και ενδεχομένως να κάνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα. Από Δευτέρα ξεκινάει η αστάθεια, αλλά η ουσιαστική αλλαγή κρατάτε ότι ξεκινάει από την Τρίτη. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα στην Καμάρα θα λάβει χώρα αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα το 2013 στο Κερατσίνιο, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μέλος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ υπάρχει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στο ίδιο σημείο, δηλαδή στην Καμάρα. Εν όψη λοιπόν αυτές της διαδήλωσης, 4 σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί ήδη από τις 4 το απόγευμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστημίου. Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικότατα.

Ακού να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα, φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη, και στη Δράμα, και στις Σέρες, και στη Λάρισα, και στην Κατερίνη, και στη Χαλκιδική, και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε και σας θέλουμε όλους την όμορφη παρέα μας. Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τη φίλη μου τη Ζωή, πόσο αναζωογονητική, πόσο υπέροχη είναι, ιδιαίτερα τώρα το Σεπτέμβρη, βουτιά στη θάλασσα. Είναι σαν, τι να πω, ιδιαίτερα όταν είναι τζάμι και λάδι η θάλασσα, είναι απλά υπέροχα. Τώρα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται για μία, ας πούμε, τελευταία, δεν ξέρω, με ερωτηματικό βουτιά στη θάλασσα, αλλά ο καιρός χαλάει από την Τρίτη και μετά. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, στη Μοναστηρίου συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, και γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα φόρτωμα, μία κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Στις 6 ώρα στην Καμάρα θα λάβει χώρα και η αντιφασιστική συγκέντρωση. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη του 1951, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Ντίντι Ραμόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2002, γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα των Ramones. Ήταν μέλος τους από το 1974 ως και το 1989. Μάλιστα, το 1989 ακολούθησε μία σύντομη καριέρα solo με ένα συγκρότημα, ξανά έκανε συγκρότημα, αλλά αυτός το ονόμασε με το δικό του το όνομα Didi King. Γρήγορα επέστρεψε στην punk rock, ηχογράφησε 3 solo album, τραγούδια, και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1996. Για τη συνέχεια, Ramones, I Wanna Be Sedated. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την επιτάχυνση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία ζήτησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Ο ίδιος τονίσε ότι ενδεχομένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να κινούνται εντός των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε η σημερινή στήριξη να μην μετατραπεί σε πρόσθετη επιβάρηση για τους πολίτες στο μέλλον. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στα διόδια Τριμονικού Σερών. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός του Μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή είναι από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του Μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου λόγω των εκδηλώσεων. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν με τις επενδύσεις και την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας να είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. 17χρονος κατέρευσε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα ακούσω ακόμα και το επόμενο και μετά σε αποδεσμεύω. Θα σε αφήνω να συνεχίσεις τις δουλειές σου. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, στις 6 ώρα στην Καμάρα, αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Ενώ ήδη από τις 5.30, είμαστε τώρα στις 5.39 λεπτά, έχει υπάρξει και κάλεσμα για προσυγκέντρωση στις 5.30 στην Καμάρα. Την ίδια στιγμή, 4 σταθμοί του μετρό, ήδη από τις 4 το μεσημέρι και μετά, είναι κλειστοί. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Υπάρχει σήμερα έτσι μια δυσκολία στις μετακινήσεις. Από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που ξεκινάει από σήμερα. 10 χρόνια συμπληρώνει το Flea Market Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει από σήμερα, Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στον προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, κάτω από το τόξο στην Χάνθ. Για 3 μέρες, από σήμερα, από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, κοινό και ανεξάρτητη δημιουργή και παραγωγή θα συναντηθούν στο καθιερωμένο τους ραντεβού που προσφέρει ένα χαρακτηριστικό χρώμα στο κέντρο της πόλης. Ο κόσμος ανακαλύπτει προϊόντα, απολαμβάνει μουσική, πολλή μουσική, φαγητό, με το street food να επιστρέφει, σου λέει, πιο δυνατό από ποτέ, ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται κοντά προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον κόσμο του εμπορίου, να ανταλλάξουν ιδέες, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και φυσικά να έρθουν σε επαφή με το αγοραστικό κοινό. Μπορείτε να βρείτε έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεντικά vintage, ρετρό προϊόντα, κοσμήματα, παιχνίδια, βινίλια, ρούχα, υποδήματα, κατασκευές, νόστιμες λιχουδιές. Χαμός θα γίνει και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης DJs θα δημιουργούν ένα υπέροχο μουσικό χαλί από funk, soul, disco, hip-hop ακούσματα, διότι η μουσική δεν θα σταματήσει λεπτό. Flea Market αρχίζει γενομένης από σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα έως και στις 11 και φυσικά είπαμε είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια η Joan Catherall, αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το synth-pop συγκρότημα των Human Link. Γεννήθηκε το 1962, σβήνει τα 64 κεράκια, Βρετανίδα τραγουδίστρια στο Sheffield στην Αγγλία, και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Don't You Want Me Baby.

Καλώς την Ακιασάργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η φίλη μου η Αθηνά στο Viber. Όχι τίποτα άλλο. Με αυτούς που έχουμε πιο στενή σχέση, τους regulars που λέω εγώ εδώ, ακροατές του Άκου να δεις τον 102, όταν έχετε καιρό να μας στείλετε μήνυμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο, ανησυχούμε λίγο. Οπότε σας θέλουμε εδώ, για να ξέρουμε ότι είστε καλά. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420 για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, από το ένα δρόμενο στο άλλο, το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα επιστρέφει δυναμικά αυτό το τριήμερο, 18 με 20 του Σεπτέμβρη, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υποσχέθηκε αξέχαστες βραδιές, γεμάτες συνέστημα, χορό, τραγούδι, φέρνοντας στη σκηνή μερικούς από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, και όλα αυτά δωρεάν πάλι. 18 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Χαΐνιδες, η μοναδική μπάντα θρύλος, έρχεται σε ένα μουσικό ταξίδι από την Κρήτη ως τα πέρατα της Οικουμένης, με πολυφωνίες, αυτοσχεδιασμούς, αξεπέραστη λυρικότητα, και μ' αρέσει που λέει απαγορεύεται αυστηρά σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αύριο, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, ο ήχος του χθες, ο χορός του σήμερα, παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά, μια αυθεντική μουσική βραδιά θα λάβει χώρα, αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Αύριο λοιπόν παραδοσιακό γλέντι στις 7.30 και κλείνουν τα Τριανδριώτικα, το Φεστιβάλ Τριανδρίας, 20 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ, με τον πολύ ταλαντούχο Πάνο Βλάχο, ο οποίος καταθέτει την ψυχή του κυριολεκτικά κάθε φορά στη σκηνή, μας παρασύρει με τα σατυρικά του, με τα κοινωνικά του, με τα ερωτικά του τραγούδια, με ανέκδοτα τραγούδια, συνδυάζει την αφήγηση, το χιούμορ, την ενέργεια που έχει αυτή, τη ροκ ενέργεια, σε μια παράσταση συμμετοχή του κοινού. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1976 οι Boston κυκλοφορούν το single More Than a Feeling, με αυτό το τραγούδι θα συνεχίσουμε. Το τραγούδι είναι μέρος του ομώνυμου άλμπουμ τους, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 25 Ιουλίου του 1976 στην Αμερική. Λίγο αργότερα θα ανέβει μέχρι την 5η θέση του Billboard Hot 100 και φυσικά θα γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους.

Σαν σήμερα το 1983, το συγκρότημα των Kiss εμφανίζεται για πρώτη φορά χωρίς τα κοστούμια τους και το χαρακτηριστικό τους make-up στα MTV, στα πλαίσια της προώθησης του άλμπουμ τους, Lick It Up. Μ' αρέσει που μου λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά ότι μας ακούνε κάθε μέρα, απλώς δεν στέλνει, λέει, κάθε μέρα, έτσι, επίτηδες για να ανησυχούμε, the regulars, έτσι, είναι αυτοί οι regulars, πολύ μου αρέσουν, οι ακροατές εδώ, το άκου να δεις στον 102 της R3. Καλά, τελείωσε κιόλας η πρώτη ώρα. Wow. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Rolling Stones. Έχω κι άλλα να σας πω. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Θα σας τα πω όλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα το 1997, οι Rolling Stones εμφανίζονται στο Double Door Club στο Σικάγο του Illinois και μάλιστα μεταξύ του κοινού βρίσκεται και ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, ο Bill Corgan, ο οποίος πλήρωσε $7 εισιτήριο μαζί με τους υπόλοιπους θαυμαστές του συγκροτήματος. Και θα κλείσουμε με έτσι μια ωραία μπλουζιά από Rolling Stones, από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Hackney Diamonds. Να σας πούμε ότι σε λίγο στις 6 έχουμε στην συγκέντρωση στην Καμάρα. Αυτή τη στιγμή βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση στα διόδια στα Μάλγαρα, λίγο γύρω από το κέντρο και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρεύμα και ανατολικά και δυτικά. Έχει την κίνησούλα του, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

0: 2FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Περακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέσεις με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρα. Κλειστός παρέμεινε όλη τη μέρα σήμερα ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό, που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμευσης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, έκλεισαν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει σε αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Η εφαρμογή θα αφορά το πρώτο διάστημα τους γιατρούς της Αττικής και ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια γυναίκα δυναμική που πορεύτηκε με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Στην περαιτέρω ευάθμιση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν την πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πεφοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρουσίασε επιληπτικά επεισόδια. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Στεφανιαία Μονάδα. Την αποχώρησή της από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσα στο 2027 επιβεβαίωσε η Κριστίν Λαγκάρ. Η ίδια πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει πριν από την επίσημη ολοκλήρωση θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, απαντώντας χαρακτηριστικά «θα δούμε». Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη διαδοχή της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αρκετά ονόματα Ευρωπαίων Κεντρικών Τραπεζιτών να βρίσκονται στο τραπέζι. Τη δέσμευσή του συντήρηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μιχόλ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 17 βαθμούς το πρωί έως 29 βαθμούς το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2024.

0: 26. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περαία ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περαίας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8, έναρξη στις 9 η ώρα. 6 χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής του μπάντας, η παρέα συνεχίζει την πορεία της ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη τώρα το Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ και όπως λέει ο ίδιος ο Αλκίνος Ιωαννίδης, δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζούμε και ζητούμε το παρόν. Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας τον άλλον και μουσικά και ανθρώπινα και γιατί μας λείψατε. Μαζί τους στη σκηνή αξίζει να σημειώσω θα είναι και ο Μιλτιάδης Παπαστάμου στο ηλεκτρικό βιολί, ο Σταύρος Λάντσιας στα πλήκτρα, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το Στην Αγορά του Αλχαλίλη για τις μελανιές. Εγώ είμαι γεμάτη μελανιές. Είμαι, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βιντεάκι που υπάρχει στα social media που λέει απορώ γιατί έχω μελανιές και δείχνει νωρίτερα τη γυναίκα μέσα στο σπίτι που χτυπάει σε όλες τις γωνίες. Αυτή είμαι εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ακού να δεις τον 102.3 Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλύτερη κατάσταση εκεί στα Διόδια, στα Μάλγαρα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι υπήρχε ένα προβληματάκι. Καλύτερη κατάσταση γενικότερα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουμε συγκέντρωση στις 6 ώρα στην Καμάρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε και ενδεχομένως θα ακολουθήσει και πορεία. Όχι ενδεχομένως, θα ακολουθήσει. Λοιπόν, ακολουθεί το τραγούδι Rockabye, το οποίο μας έρχεται από το 2016. Ελάτε και εσείς στην παρέα 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στο Viber του 102 τα μηνύματά σας, το 6930-078-228.

Star Sailor, tell me it's not over. Όχι, δεν τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη έως και στις 7 στην όμορφη παρέα μας εδώ. Σας θέλουμε καθημερινά κοντά μας. Λοιπόν, θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop. Και μία είναι η Βασίλισσα της Pop, η Μαντόνα, η οποία διαβάζω ότι επιστρέφει στα MTV Video Music Awards του 2026 μετά από 42 ολόκληρα χρόνια, θυμίζοντάς μας το ένδοξο 1984. Υπάρχουν, σου λέει, καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί. Υπάρχει και στα MTV Video Music Awards, αλλά υπάρχει και η Μαντόνα, η οποία θα ανοίξει τα MTV Video Music Awards στις 27 του Σεπτέμβρη και μάλιστα έρχεται και φορτωμένη, διότι έχει 11 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Artist of the Year, Video of the Year, Best Collaboration, Direction, Choreography και Visual Effects. Στη μακρά τη σχέση με τα βραβεία έχει ήδη συγκεντρώσει 20 Video Music Awards και περισσότερες από 80 υποψηφιότητες, ενώ έχει τιμηθεί και με το Video Vanguard Award. Η επιστροφή της έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Confessions 2, του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που ακολούθησε το εμβληματικό, εννοείται, Confessions of a Dance Floor το 2005, On a Dance Floor. Όμως, για να καταλάβει κανείς γιατί η επιστροφή της έχει έτσι αυτό το συμβολισμό, πρέπει να γυρίσουμε στις 14 του Σεπτέμβρη του 1984, όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή η Μαντόνα. Τραγουδάει το Like a Virgin με το χαρακτηριστικό της εκεί νυφικό. Μάλιστα διαβάζω ότι είχε χάσει και το ένα της παπούτσι, αλλά φυσικά δεν την πτώησε. Συνέχισε το performance κανονικά και η εικόνα της να κινείται πάνω στο σκηνή με το νυφικό έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία των Video Music Awards. Επίσης ακολούθησε το 1989 όταν άνοιξε τη διοργάνωση με το Express Yourself, ενώ για το Vogue του 1990 είχε φέρει στη σκηνή έναν ολόκληρο κόσμο εμπνευσμένο από τη Γαλλία του 18ου αιώνα και τη Μαρία Αντουανέτα, και μετά ήρθε το 2003, που νομίζω το θυμόμαστε οι περισσότεροι, όταν εμφανίζεται στη σκηνή και με την Britney Spears και με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Και μάλιστα η Britney Spears ξεκινάει τραγουδώντας το Like a Virgin και με την Κριστίνα Αγγιλέρα να εμφανίζεται στη συνέχεια στη σκηνή, και τότε ήρθε η στιγμή που πέρασε στην ιστορία της pop κουλτούρας, καθώς η Μαντόνα φίλησε πρώτα την Britney Spears και στη συνέχεια φίλησε την Κριστίνα Αγγιλέρα, και τελικά αυτή η στιγμή παραμένει μέχρι σήμερα η τελευταία φορά που η Μαντόνα εμφανίστηκε ως performer στη σκηνή των Video Music Awards. Λοιπόν, 23 χρόνια μετά επιστρέφει στις 27 του Σεπτέμβρη και φυσικά αναμένεται η επιστροφή της πώς και τι. Οπότε πάμε να την ακούσουμε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, αλλά και ένα πιο παλιό από τα 80's. MTV Video Music Awards 2026 στις 27 του Σεπτέμβρη με τη Μαντόνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάσα για πάνω από 1,17 εκατομμύριο δικαιούχους. Επίγοντα, επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup στα 2,20 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Για το πετρέλαιο κίνησης άγγιξε τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέκαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι όπου δολοφονήθηκε, σε εξέλιξη αυτή την ώρα συγκέντρωση στην Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλασσούν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι. 112 ήχησε για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα, σε εξέλιξη η φωτιά στο Στριμωνικό Σερόν. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι, δήλωσε. Οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και συγκάλεσε την ομάδα των 7. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Αυτά είναι Νάτο και το αγόρι. Λένι Κράβιτς από το άλμπουμ του Blue Electric Light, TK421, εδώ στα Άγουνα Δις των 102. Και Άγουνα Δις, η Μπάρμπι τιμά το Λένι Κράβιτς με μία μοναδική κούκλα Ken. Ο Λένι Κράβιτς δηλαδή γίνεται ο Ken της Μπάρμπι. Είναι αυτή η φιγούρα να παριστά με εντυπωσιακή ακρίβεια την εμφάνισή του στην παγκόσμια περιοδία του Blue Electric Light. Και μάλιστα ο ίδιος, ο πολύ βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, χαρακτηρίζει πολύ cool αυτή την τιμή που του κάνουν. Όταν ήμουν, σου λέει, παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέρφια μου, υπήρχαν παντού, νόμιζα κι εγώ ότι έπαιζε με Μπάρμπι. Υπήρχαν παντού, σου λέει, Μπάρμπι, Κεν και όλα αυτά. Και σε βάζει να σκέφτεσαι, όταν ήμουν παιδί, φανταζόμουν ποτέ ότι εγώ θα είχα τη δική μου φιγούρα? Όχι. Η κούκλα, για την ιστορία, ανήκει στη συλλογή Barbie Signature Ken Ambassadors. Ο Κράβιτς είναι ο δεύτερος άντρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken μετά τον LeBron James το 2025. Η κούκλα φοράει, γιατί την είδα, ένα μπρονζέ διχτυωτό top με ντραπέλε μόκοψη, τζιν παντελόνι, καμπάνα, ζώνη με τρούξ, μπότες, γυαλιά ηλίου, είναι το χαρακτηριστικό στυλ του Lenny Kravitz, και όλα αυτά είναι εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του στην πρόσφατη περιοδία του, το Blue Electric Light. Τα ρούχα, λέει, που φοράει η κούκλα είναι πιστά αντίγραφα όλων όσο φορούσε στην περιοδία. Μέχρι και τα γυαλιά, τα vintage, και το κολλιέ στο λαιμό που ανήκε στη μητέρα του και το φοράει, και τα τατουάζ και όλα αυτά. Αυτή η κούκλα, λοιπόν, σηματοδοτεί αυτή την περίοδο και την περιοδία του, που ήταν πραγματικά απίστευτη για μένα, λέει ο Λένι Κράβιτς. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη περιοδία της καριέρας μου. Τη θέλω αυτή την κούκλα, αλλά δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να ψάξω, να βρω τιμή και να δω πόσο κοστίζει, γιατί θέλω την κούκλα Ken. Αλλά Λένι Κράβιτς. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε να συνεχίσουμε με Λένι Κράβιτς. 2-3-13-3-3-8-4-20. Αν θέλετε να μας πείτε καλησπέρες και οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, ή τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228.

και η Ελπή είναι εδώ στην παρέα του Άγκου να δεις τον 102. Να σας ανοίξουμε λίγο έτσι την όρεξη για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το οποίο είναι πλούσιο σε δρόμενα και με δωρεάν έτσι πολλά πράγματα για να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, λευκή νύχτα στον Εύωσμο και συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ο Εύωσμος θα φορέσει τα γιορτινά του, θα υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση, δράσεις, προσφορές, εκπλήξεις, μοναδικές εμπειρίες. Τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο και φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Αλλά σας έχω και άλλη λευκή νύχτα, αυτή τη φορά στο Λαγκαδά, πέμπτη στον αριθμό. Αύριο πάλι, αύριο Σάββατο, 19 του Σεπτέμβρη, αγορά και οι δρόμοι του Λαγκαδά γεμίζουν κόσμο, μουσική, χρώμα, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία του Λαγκαδά, απευθύνεται σε όλους, μικρούς, μεγάλους, με μουσική, με χορό, με αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικά δρόμενα για παιδιά, αυτοκίνητα, εκπλήξεις και φυσικά η μεγάλη συναυλία της Κλαβδίας, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο για ένα live που αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο μουσικό γεγονός της βραδιάς. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το Flea Market που ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, φυσικά εδώ στο τόξο της Χάνθ, εδώ στην γειτονιά μας, είσοδος ελεύθερη μέχρι και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, που εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα όλα κυριολεκτικά, αλλά και Φεστιβάλ Τριανδρίας ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και σήμερα ξεκινάει με τους Χαΐνιδες στις 8 η ώρα ή στις 9. Στις 9 η ώρα οι Χαΐνιδες έρχονται και απαγορεύεται αυστηρά, σου λέει, είσοδος ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Αύριο Σάββατο ακολουθεί παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι, ενώ την αυλαία κλείνει ο Πάνος ο Βλάχος την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας. Επίσης έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ στην παραλία. Και Σάββατο αύριο 19 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, τρίτο φεστιβάλ ρυζιού στη Νέα Παραλία, εκδήλωση θεσμός για το μοναδικό ελληνικό ρύζι, έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αύριο και μεθαύριο. Και εκεί θα δείτε μοναδικά πιάτα, εσείς που είστε σαν και εμάς συνολάτρες θα απολαύσετε και θα πιείτε και κρασάκι και γενικότερα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 και για Σάββατο 19 και Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη. Πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοπορήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς σας δίνουμε ιδέες, εσείς επιλέγετε. Εγώ βέβαια μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια, θα επωφεληθώ του καλού καιρού, δηλαδή θα έχουμε καλό καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου στη θάλασσα, να τα λέμε αυτά.

Street Spirit ή αλλιώς Fade Out, Radiohead, αλλά κάτι τι πειραγμένο. Μ' αρέσει όμως και αυτή η dance έτσι, επιλογή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της Ερτία, το πόσο γρήγορα πάλι πέρασε σήμερα η ώρα. Εγώ τουλάχιστον δεν το κατάλαβα και αμέσως μετά από εδώ θα σας πω που θα πάω, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ιδέες για το πουσουκού που ξεκίνησε. Τάσος Λιβαδίτης, εγώ θα πάω σήμερα στην ταράτσα της SEM, στη Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30 το βράδυ, για να παρακολουθήσω μια παράσταση μουσικής και ποίησης σε ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Διότι, μεταξύ άλλων, είναι φυσικά ιδέα του δικού μας, του Αλέξανδρου Τριανταφύλου, όπου εκεί θα δούμε και τον δικό μας, τον Γιώργο Τολιάκη στην κιθάρα, αλλά και τη δικιά μας, την Άννα Γιανακίδου, στην αφήγηση και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, στις 8.30 ελεύθερη φυσικά είσοδο, στην ταράτσα της SEM, Στρατηγού Καλάρη 5, στις 8.30, Τάσος Λιβαδίτης, ένα υπέροχο αφιέρωμα, μια υπέροχη παράσταση μουσικής και ποίησης, διαχειρός Αλέξανδρου Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία. Μεταξύ άλλων όμως, μουσικές που μας σημάδεψαν, ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του, νέα τραγούδια με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Ποιος? Ο Γιάννης ο Χαρούλης. Επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, για τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα ακριβώς, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 17 ευρώ. Είπαμε γενικότερα ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως και δρόμενα που λαμβάνουν χώρα στην όμορφη πόλη μας, αλλά μεταξύ άλλων το καλό είναι ότι αρκετά από αυτά έχουν και ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή, οπότε αυτό νομίζω ότι μας βοηθάει όσο είναι δυνατόν, διότι ναι μεν είναι 18 του Σεπτέμβρη, αλλά νομίζω ότι έχουμε φάει όλο το μισθό οι περισσότεροι από εμάς ήδη. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ εδώ ότι έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Του τέστην βαίνουμε προς το παρόν καλώς. Σας είχαμε πει ότι και στις 6 ώρα ήταν η συγκέντρωση στην Καμάρα και ακολουθεί πορεία στο κέντρο της πόλης, οπότε ενδεχομένως αργότερα να υπάρχει έτσι κάποια κινητικότητα. Αναφορικά με τον καιρό, σας είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα σας βοηθήσει για να κάνετε οτιδήποτε θελήσετε και δουλειές στο σπίτι, διότι κάνουμε και τα Σαββατοκύριακα δουλειές στο σπίτι. Αλλά από την άλλη εβδομάδα έρχεται ο φθινοπορεινός καιρός, έχουμε αλλαγή δηλαδή του καιρικού σκηνικού και περιμένουμε ιδιαίτερα από την Τρίτη και μετά και βροχές και καταιγίδες και μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα. Ήδη ξεκίνησα. Εγώ. Τόνια σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αχ, και τις φλογίτσες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ με τις φλογίτσες. Να περάσετε υπέροχα το πουσουκού το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε να είμαστε γεροί, να είμαστε όλοι καλά από τη Δευτέρα μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία με αφετηρία την Καμάρα. 1.500 συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν πριν από λίγο πορεία στο κέντρο της πόλης. Ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει η πορεία. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιέρα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή

0: Υπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. 1.170.000 οι δικαιούχοι που θα ωφεληθούν. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται και νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην προώθηση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αλ Χαλίφα χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο και σημαντική γέφυρα του Μπαχρέιν με την Ευρώπη. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με το γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε το πρωί έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατά την πτώση του τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πάροχος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία NATS έκανε γνωστό ότι η δυσλειτουργία που οδήγησε στην ακύρωση 2.000 πτήσεων και προκάλεσε την ταλαιπωρία των επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας στις 8 Σεπτεμβρίου προκλήθηκε από σφάλμα στο λογισμικό που διήρκησε μόλις λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου. Το συμβάν προκάλεσε όμως διαταραχή που κράτησε ημέρες, κοστίζοντας τις αεροπορικές εταιρείες εκατομμύρια δολάρια, καθώς έσπευσαν να καλέσουν πίσω πληρώματα και αεροσκάφη και να επιστρέψουν χρήματα σε επιβάτες. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό κόλπο 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο και η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ.

Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, βάλθηκε να σώσει τον άνθρωπο δύο φορές. Μία ως επιστήμονας και μία ως αγωνιστής του λαού. Μεγάλο το βάρος, τεράστια ευθύνη, ειδικά όταν πρέπει να μπεις κυριολεκτικά στην καρδιά. Να ανοίξεις δρόμο με λίγα λόγια, με τα μέσα που σου δίνει η επιστήμη σου, η εποχή σου. Να τη βρεις την καρδιά, να δεις τι έχει και να την γιατρέψεις. Οι εποχές ζητούσαν αποφάσεις της στιγμής. Αποφάσεις που θα έκριναν μια ολάκερη ζωή. Ο καθηγητής Πέτρος Κόκαλης είχε μάθει λόγω του επαγγέλματός του να παίρνει αποφάσεις στο δευτερόλεπτο. Δεν άργησε, παρότι προερχόμενος από έναν διαφορετικό πολιτικό κόσμο, να συνταχθεί με το ΕΑΜ σε εκείνη την αυγή κατά την οποία κάποιοι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι αποφάσισαν να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο, παρά το ότι οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών και όλοι όσοι έφυγαν στο Κάιρο με την πρώτη του φεκιά δεν τους το επέτρεψαν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει γεννηθεί ήδη απορία με το καλημέρα, γερμανικό τραγούδι του Μεσοπολέμου. Α, κοιτάξτε, οι βάσεις της σημερινής εκπομπής, οι βάσεις θα λέγαμε την αλήθεια μιας ολάκερης ζωής, μιας πολύ συγκεκριμένης στάσης ζωής, εκεί, στο Μεσοπόλεμο της Βαϊμάρης, στη Γερμανία μπήκαν για τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα είναι κάπως ιδιαίτερο το σημερινό μουσικό μας ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά θα αξίζει τον κόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την Μάρλεν Ντίντριχ από τον Γαλάζιο Άγγελο στο θρυλικό «Ich bin die Fesche Lola». Ο Πέτρος Κόκαλης γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, ευθύς εξ αρχής, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1896 στη Λιβαδιά. Ήταν το δευτερότοκο παιδί του αραχοβίτη φιλόλογου γυμνασιάρχη Σοκράτη Κόκαλη και της λιβαδίτισσας πολυξένης Νάκου. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα και τον Ναύπλιο με άριστα και το Σεπτέμβρη του 1911 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας δύο χρόνια αργότερα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Εκεί ο Κόκαλης θα μπει στον στενό κύκλο των φίλων και μαθητών του τότε Πρίτανη και μετέπειτα νομπελίστα Μαξ Πλάνκ. Το 1915 φεύγει για την σχολή της Ζυρίχης, υπηρετώντας για ένα χρόνο ως βοηθός του σπουδαίου Γερμανού καθηγητή της χειρουργικής Ernst Ferdinand Sauerbruch. Τελικά, το Δεκέμβρη του 1917 θα πάρει το πτυχίο του γιατρού και δύο χρόνια αργότερα θα λάβει τον τίτλο του διδάκτορα της ιατρικής. Επιστρέφοντας στη χώρα μας στα τέλη της δεκαετίας του 20, προσλήφθηκε διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του Δημοτικού Νοσοκομείου Ελπής, υφηγητής της χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τον Οκτώβριο του 1930 θα αναλάβει και το τμήμα της χειρουργικής στην Αστικλινική. Ο Πέτρος Κόκαλης, εκτός από γενικός χειρουργός, με καινοτόμα ακαδημαϊκή κατάρτιση, προωθημένη οργανωτική αντίληψη και ρηξικέλευθο ερευνητικό έργο, που το επέτρεψαν να θέσει τα θεμέλια σε 4 τότε νέες ειδικότητες της χειρουργικής στην Ελλάδα, όπως ήταν η θωρακοχειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η άγγιοχειρουργική και η νευροχειρουργική, υπήρξε και εμπνευστής και κύριος συγγραφέας του κορυφαίου δίτομου συλλογικού συγγράμματος «Χειρουργική» του 1934. Έμεινε γνωστό το έργο αυτός «Η χειρουργική των 8», που είχε την επιμέλεια μαζί με τον Ζανί Καΐρη και το οποίο συνέγραψαν από κοινού 8 καθηγητές της Ιατρικής Αθηνών. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για ένα έργο το οποίο αποτέλεσε μνημειώδη σταθμό για την ιατρική βιβλιογραφία αλλά και την πανεπιστημιακή διδασκαλία της χειρουργικής την εποχή, δίνοντας ταυτόχρονα αγέρα στο δημιουργό του, τον Πέτρο Κόκαλη, να εισάγει εκείνος πρώτος στην Ελλάδα την θωρακοπλαστική. Επίσης, νέες μεθόδους για τη θεραπεία της φυματίωσης. Παράλληλα, θα γίνει ο πρώτος που θα κάνει πνευμονεκτομή με την μέθοδο τουρνικέ για την αντιμετώπιση της διαποίησης του πνεύμονα, ενώ ταυτόχρονα θα κάνει και την πρώτη περικαρδιεκτομή για την εκτόνωση της συμπιεστικής περικαρδίτιδας. Στα χρόνια εκείνα της βαθιάς μελέτης, της δουλειάς, της πρωτοπορίας στον χώρο της ιατρικής, ο Πέτρος Κόκαλης θα παντρευτεί και τη σύντροφο της ζωής του, την Νίκη Κουλέτση, με την οποία θα αποκτήσουν δύο παιδιά, το Σοκράτη και την Αυγή Πολυξένη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος χτυπά την πόρτα της χώρας μας και ο Κόκαλης υπηρετεί στην Ήπειρο από τη θέση του Συμβούλου Αρχιάτρου της Ελληνικής Στρατιάς. Η κατάρρευση του μετόπου τον Απρίλιο του 1941 θα τον βρει στα μετόπισθεν. Είναι γνωστός ο Κόκαλης τόσο στους κύκλους των Ιταλών συναδέλφων του όσο και των Γερμανών. Τον θέλουν με το μέρος τους πάση θυσία. Και κάπου εκεί αρχίζει, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη πορεία αντίστασης για τον Κόκαλη, ο οποίος αρχικά θα αρνηθεί να υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο απέτησαν οι ιταλικές φασιστικές αρχές, ενώ στη συνέχεια, με θάρρος και αξιοπρέπεια, μαζί με τον επίσης ακαδημαϊκό γιατρό Μαρίνο Γερουλάνο, θα πούν το δικό τους ηρωικό όχι, ενδεχομένως και nein, προς τον αρχίατρο της Luftwaffe στην Αθήνα, τον Wilhelm Tönnies, ο οποίος ήθελε να ιδρύσουν από κοινού ένα γερμανοελληνικό νευροχειρουργικό κέντρο στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Οι κατακτητές είναι πλέον εξοργισμένοι μαζί του. Είχαν την ελπίδα ότι ο γερμανοθρεμένος εκπαιδευτικά Κόκαλης δεν θα είχε καμία αντίρρηση να συνεργαστεί μαζί τους. Ο Κόκαλης, ναι, ήταν εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά, θα λέγαμε, ένας γερμανοθρεμένος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δικιά του Γερμανία ήταν μια άλλη Γερμανία. Ήταν εκείνη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και όχι του Τρίτου Ράιχ. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη δημοκρατία της Βαϊμάρης για να κλείσει αυτό το πρώτο γερμανικό κεφάλαιο στη μουσική. Πάμε στα 1929 για να ακούσουμε τον Kurt Gehron να μας τραγουδά το «Ich bin das Nachtgespenst».
1: Legt die Hausfrau nachts die Kette vor, im Korridor steh ich davor. Mit der Feile ohne Eile keck, feil ich sie weg, da liegt der Dreck. Wenn die Tochter gerade sich entkleidet, tret ich bei ihr ein, sie tut mir leid. Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst, ich weck dich, wenn du pennst, so oft bist du mich lieblich nennst. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt, und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig ich durchs Fenster ein, reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit, was glänzt. Ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. In der Presse stand ich seine Qual und ein Skandal und nicht normal. Ich bin selbst so traurig über mich. Komm ich nach Haus, dann weine ich. Denn bei Tag bin ich Regierungsrat und nur nachts, da haben wir den Salat. Ich bin dein Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du pennst, so oft bist du mich Liebling nennst. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt. Und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig ich durchs Fenster ein. Reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbein reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst kein Stückchen mit, was glänzt. Ich brauche wirklich nur Fahrgeld retour. Doch das Heulen nutzt nichts, welch ein Graus. Kaum sinkt die Nacht, schon muss ich raus. Treppen rauf und runter, wohl beleibt, wenn ich nur wüsst, was mich so treibt. Heute weiß ich's endlich ganz genau. Das, wovor ich flieh, ist meine Frau. Sie ist mein Nachtgespenst, mein mieses Nachtgespenst. Sie ist bloß an das Kind, dann weiß ich, was Gespenster sind. Gott, hab ich mich erschreckt, sie hat sich aufgedeckt. Kaum war sie aufgedeckt, hab ich sie wieder zugedeckt. Da hilft nur aufzustehen und mal was anderes sehen, weil man sonst blind werden kann, so fing es an. Drum, wenn du Mitleid kennst, mit dem armen Nachtgespenst, dann schließ nicht ab die Tür, nein, öffne sie mir.

Ελλάδα πια, κατά μεσής της κατοχής, ο Κόκαλης είναι πλέον σημαδεμένος από τις αρχές. Και τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα εξαιτίας μιας πολύκροτης για την εποχή δίκης, για την οποία σας υπόσχομαι πραγματικά να κάνουμε ένα σχετικό αφιέρωμα και να την δούμε αναλυτικά. Στις 10 Ιουνίου του 1942, ο καθηγητής φιλολογίας, μια από τις μεγαλύτερες μορφές των γραμμάτων στη χώρα μας, ο Ιωάννης Κακριδής, ο οποίος υποστήριζε το αρχαίο ελληνικό άτονο σύστημα, θα βρεθεί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου, στην ιστορική δίκη των τόνων, όπως ονομάστηκε. Ο Πέτρος Κόκαλης, άνθρωπος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, δεν θα κάνει βήμα πίσω, δεν θα φοβηθεί. Θεωρεί ηθικό καθήκον του να υποβάλει έγγραφη κατάθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποστηρίζοντας στεναρά στο πρόσωπο του διοκόμενου Κακριδή την ακαδημαϊκή ελευθερία, η οποία τόσο είχε επιβαρυνθεί από την δικτατορία του Μεταξά που είχε προηγηθεί και που τόσα υπέφερε στα χρόνια εκείνα από τα δεινά της φασιστικής κατοχής. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη δίκη, στη δίκη των τόνων, ο Κόκαλης επέλεξε, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς να αμφιταλαντευτεί διόλου, το δρόμο του εξυγχρονισμού και της αναθεώρησης. Εισχωρώντας με τον τρόπο αυτό στο κίνημα του δημοτικισμού και υιοθετώντας στην επικοινωνία του τη δημοτική γλώσσα. Τραβούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη περισσότερο το σκηνί. Οι ελληνικές κυβερνήσεις των δοσιλόγων θα τον βάλουν στο μάτι και από το Μάρτιο του 1942 αρχίζει η σταδιακή αποκαθήλωσή του από όλα τα δημόσια αξιώματα.

Ένα χρόνο αργότερα θα τον προσεγγίσει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος θα τον εντάξει στην Σοσιαλιστική Ένωση, δίπλα στον Αλέξανδρο Σβόλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Άγγελο Αγγελόπουλο, τον Ξενοφόντα Ζολώτα, τον Πέτρο Γαρουφαλιά, τον Γιώργιο Οικονομόπουλο και άλλους επιφανείς. Μέσω της Σοσιαλιστικής Ένωσης, ο Κόκαλης θα έρθει σε επαφή με το ΕΑΜ, προκειμένου να βρουν από κοινού τρόπους συνεργασίας στον αγώνα ενάντια στους κατακτήτες. Η προσπάθεια αυτή δεν ευωδόθηκε, αλλά κοιτάξτε πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Μια αποτυχημένη προσπάθειά του να μεταβεί στην Αίγυπτο τον φέρνει την επαύριο της 25ης Μαρτίου του 1944 στη Βίνιανη, συντροφιά με τους αντάρτες του Ελλάς. Με τον τρόπο αυτό ο Κόκαλης ουσιαστικά έχει αφήσει πίσω του την στενή παρακολούθηση και κατά πάσα πιθανότητα τη σύλληψη πλέον από τους Γερμανούς και αναπνέει τον αγέρα των ελεύθερων βουνών του τόπου μας, βουνών που παρέμειναν ελεύθερα χάρη στις θυσίες της εθνικής μας αντίστασης. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο ανασχηματισμό της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της γνωστής ΠΕΕΑ, στις 19 Απρίλη του 1944, ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας και προσωρινά και τη θέση του Γραμματέα της Παιδείας. Οι συγκυρίες τον σπρώχνουν πλέον προς την αρένα της πολιτικής. Κλείνει ο κύκλος των ιδεολογικών του αναζητήσεων και δηλωμένος κομμουνιστής πλέον ακολουθεί το δρόμο του με συνέπεια και ευσυνειδησία στις επιλογές και τη στρατηγική του σοσιαλιστικού κινήματος. Ο Πέτρος Κόκαλης θα επιστρέψει στην απελευθερωμένη πλέον Αθήνα με το τελευταίο κλιμάκιο του ΕΑΜ στις 16 του Οκτώβρη του 1944 και θα βιώσει μαζί με τους συντρόφους του την περιπέτεια των Δεκεμβριανών, την εκ νέου αναχώρησή του από την πρωτεύουσα με προορισμό τα Τρίκαλα, για να επανέλθει τελικά στο σπίτι του μετά την υπογραφή της πικρής συνθήκης της Βάρκηζας στις 12 Φλεβάρι του 1945. Όμως ο κρατικός μηχανισμός δεν ξεχνά, φίλες και φίλοι. Θα θυμάστε, τον είχε σημαδέψει από τα χρόνια της κατοχής. Μπαίνει εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του στην απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα και έτσι ο Κόκαλης θα βρεθεί να παλεύει σκληρά για την επιβίωση τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του. Θα παρατηρήσει ο ίδιος πικρόχολα στο ημερολόγιο του σε ένα σημείωμα της 11ης Απρίλη του 1947. Στη ζωή μου έκανα πολλά πράγματα. Και καλά και κακά. Δεν έχει σημασία που μας επένεσαν για τα κακά και μας κατηγόρησαν για τα καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζουν την αντιφασιστική διαδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 2.500 πολίτες στη μνήμη του Παύλου Φίσα που δολοφονήθηκε πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι, στην Τσιμισκή, κεφαλή της πορείας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επιποδός, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ, κλειστεί από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό σε Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου. Οι γονείς του Παύλου Φίσα στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Επίγοντα επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας, το μήνυμα Πιερακάκη από το Eurogroup. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης άγγισε τα 2,40 λεπτά στις Κυκλάδες, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας. Δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Συνεχίζει να καίει χαμηλή βλάστηση φωτιά στο Στριμονικό Σερόν παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Σε καταστολή αιμοδυναμικά ασταθής, με εγκεφαλικό είδημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 17χρονος που υπάστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 ποινή δόσεις. Αυξάνει ο συναγερμός στην επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Σοβαρά επεισόδια με χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση στο νέο καταβλισμό της Θέουτα της Ισπανίας. Οι αρχές ξεκίνησαν τη μεταφορά ανθρώπων που διέμεναν επί εβδομάδες στις παραλίες. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ακαδημαϊκό, στον μεγάλο γιατρό, στον μεγάλο αγωνιστή της αντίστασης, της δημοκρατίας, του λαού, τον Πέτρο Κόκαλη, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας ήταν η 18η Σεπτέμβρη του 1896. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Μαΐου του 1947, με το πλοίο Κορινθία, ο Κόκαλης θα αποπλέψει από τον Πειραιά με προορισμό τη Μασσαλία. Στις 25 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή και η οικογένειά του. Σύμφωνα με το σχέδιο, αν όλα πήγαιναν καλά και αντάμωναν, όλοι μαζί θα κατευθύνονταν προς το Βελιγράδι. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε από την ημερομηνία, την ώρα που ο Εφήλιος βρισκόταν στην κορύφωσή του. Ανταμώνει λοιπόν η οικογένεια. Την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα στις 23 του Δεκέμβρη, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας θα αναγγείλει το σχηματισμό της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης και ο Πέτρος Κόκαλης αναλαμβάνει εκ νέου το Υπουργείο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο επιφανής χειρουργός είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο μετέχει σε υπουργικό πόστο της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Είμαστε, όπως είπαμε, πλέον στο 47 και ήδη είχε και ρόλο ως γραμματέας, αν θυμάστε, στην ΠΕΑ του 44. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάη του 48, θα του ανατεθεί και η Προεδρία της Επιτροπής Βοήθεια για το Παιδί, η ιστορική ΕΒΟΠ, που ήταν ο μηχανισμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την προστασία των παιδιών και την διαπαιδαγώγησή τους στις χώρες των λαϊκών δημοκρατιών. Στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής, ο Πέτρος Κόκαλης θα δώσει όλο του το είναι, δείχνοντας ευαισθησία και πάνω απ' όλα βαθιά καλλιέργεια.

Μετά την ήττα του αριστερού κινήματος τον Αύγουστο του 49, κάπου εκεί ψηλά στο Γράμμο, ο Κόκαλης βρέθηκε στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, πρώτα στην Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη μέχρι τον Ιούλιο του 1950 και κατόπιν στη Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. Το κεφάλαιο της μετάβασής του στην Ανατολική Γερμανία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1955 και θα είναι και το τελευταίο, το πιο πυκνό σε γεγονότα, σε πολιτικές δράσεις και πρωτοβουλίες και βέβαια το πιο πυκνό σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές ανακαλύψεις και κατακτήσεις και όλα αυτά μέχρι τον θάνατό του στις 15 Γενάρη του 1962. Ήταν παγκοσμίως γνωστός για το έργο του, τις ιδέες του, για τη στάση του, σε βαθμό που το Δεκέμβρη του 1950 ορίστηκε μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα σε επίσης μεγάλες προσωπικότητες και αυτές διεθνούς ακτινοβολίας. Παμπλο Πικάσο, να αναφέρουμε, Ιβ Μοντάν ήταν μέλος, ο Λουίς Αραγκόν, ο Τζον Ντέσμοντ Μπέρναρ και τόσοι άλλοι.

Από το Μάιο του 1950, παράλληλα με την πολιτική δράση, ο Πέτρος Κόκαλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να επανέλθει στην επιστημονική του δράση και προκύπτει η συγκυρία για ετούτη την ενεργοποίηση το Νοέμβριο του 1954, όταν βρέθηκε στη Στοκχόλμη σε μία από τις συναντήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου της Ειρήνης, δίπλα στον Γερμανό Υπουργό Παιδείας της Ανατολικής Γερμανίας, τον Πολ Βάντελ, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της δικιάς του εγκατάστασης στην Ανατολική Γερμανία και της απασχόλησής του σε μία θέση ανάλογη με την ιατρική του ιδιότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, τον Απρίλιο του 1955 σηκώνεται η αυλαία της μετάβασης του Πέτρου Κόκαλη και της οικογένειάς του στο Ανατολικό Βερολίνο και την 1η Ιουλίου της χρονιάς εκείνης θα διοριστεί διευθυντής του Ινστιτούτου Πειραματικής Χειρουργικής του Κυκλοφορικού Συστήματος της Γερμανικής Ακαδημίας των Επιστημών, το οποίο το 1960 θα μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Πειραματικής Καρδιοχειρουργικής και Άγγιοχειρουργικής και θα στεγάζεται πλέον στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Βερολίνου, το Friedrichshain. Λίγο αργότερα και ειδικότερα στις 3 του Ιούλη του 1957 θα διοριστεί καθηγητής και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt με ανάθεση διδασκαλία στον τομέα της χειρουργικής και με ισχύ από την 1η Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης. Ο Κόκαλης ανοίγει πλέον τα φτερά του και προσφέρει στην ανθρωπότητα και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, έχοντας δίπλα του τον σοβιετικό χειρουργό Ντεμίσοφ. Ο Κόκαλης προσέφερε, σύμφωνα με τους ειδικούς, στον σοβιετικό φυσιολόγο το περιεχόμενο και την νομιμοποίηση της γερμανικής μεθοδολογίας. Από το σημείο εκείνο και μετά, το αστέρι του μεσουράνησε στο διεθνές ιατρικό στερέωμα και οι προσκλήσεις που λάμβανε από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χειρουργικά κέντρα διαδεχόταν η μία την άλλη. Ποτέ δεν έφυγε από το χέρι του η διδαχή των γερμανικών σχολείων, ένα ευθύ χέρι το οποίο δεν έτρεμε ποτέ, όπως λέγαν, κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, πολλοί από εσάς το γνωρίζετε, έχει τίτλο «Για τον φτωχό Μπέρτολ Μπρέχτ». Ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος στη σύνθεση αλλά και στην εκτέλεση. Από το άλμπουμ «Ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο» του 1998. Όλα ποίηματα του Μπέρτολ Μπρέχτ μελοποιημένα από τον Μικρούτσικο. Και κάναμε αυτό το πέρασμα διότι θέλαμε να αφήσουμε τον γερμανικό στίχο της εποχής της Βαϊμάρης με έναν σύγχρονο, με μια σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο ελληνική μουσική, πάνω όμως στην ποίηση ενός ανθρώπου που μεσουράνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όπως ήταν ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ζήσαμε όμως τα κεφάλαια που προηγήθηκαν αντιστάσεις, εμφυλίους, σπαραγμούς, διωγμούς, ανθρώπους οι οποίοι, όπως και ο Πέτρος Κόκαλης, πήραν κάποια στιγμή κάποιο καράβι, κάποιο τρένο και με τα πόδια ακόμα και έφυγαν κυνηγημένοι από τούτο τον τόπο, ή ηττημένοι της ιστορίας, ή ηττημένοι του εμφυλίου πολέμου. Και τη συγκίνηση της στιγμής και το καλό κατεβόδιο μιας ολάκερης γενιάς την αποδίδει με τρόπο εξαιρετικό ένας άλλος πολύ μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Φώτης Αγκουλές, στο «Ώρα καλή», το οποίο μελοποίησε ο Πάνος Τζαβέλας.

0: Ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, οι τότε πειραματικές προσπάθειες του Πέτρου Κόκαλη μαζί με τον Δημίσοφ προλύαναν αποφασιστικά το έδαφος για την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς στο Λιούις Βανσκάνσκι, που πραγματοποιήθηκε στο Cape Town λίγα χρόνια αργότερα και ειδικότερα στις 3 Δεκέμβρη του 1967 από τον νοτιοαφρικανό χειρουργό Κρίστιαν Μπάρναρντ. Το ίδιο σημαντικές ήταν ακόμη οι σχέσεις του Κόκαλη τόσο με τους Έλληνες διανοούμενους και πολιτικούς, εικαστικούς, όπως ο Νίκος Χατζατζάκης, ο Τάκης ο Χατζής, εξαιρετική σχέση του με την Μέλπο Αξιώτη, τον Γιώργη Αθανασιάδη, τον Γιάννη Μιλιάδη, τον Κακριδί που προαναφέραμε, τον Μαρίνο Γερουλάνο, τόσους και τόσους, όσο βέβαια, όπως είδαμε, και με ξένους διανοούμενους πολιτικούς και καλλιτέχνες. Στο Βερολίνο θα φύγει ο Πέτρος Κόκαλης στις 15 Γενάρη του 1962, στην πόλη που τόσο πολύ αγάπησε, εκεί που τόσα πολλά χρόνια έζησε, εκεί που έδωσε μια ολάκερη ζωή στο βωμό του χρέους, του καθήκοντος, στον τομέα της επιστήμης αλλά και του αγώνα. Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο για τους δικούς του ανθρώπους όσο και για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αλλά βέβαια άφησε ένα τεράστιο κενό σε αυτό το μεγάλο κόσμο των αγωνιστών. Η σωρός του θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, ο ίδιος το είχε ζητήσει, και θα άφθηκε στις 29 Γενάρη του 1962 στην Αθήνα με άδεια που έδωσε προσωπικά ο τότε πρωθυπουργός της χώρας και παλιός του γνώριμος από την Σοσιαλιστική Ένωση Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενδεικτικό της αγάπης και του πάθους που έτρεφε για την χώρα μας είναι οι σκέψεις που αποδυσάβρισε ο στρατής Τσίρκας σε επιφυλίδα που έγραψε στην Αυγή στις 4 Φλεβάρι του 1962 με τίτλο «Μηδέν Άγαν Αύγουστε». Μια ανάμνηση από του Κόκαλη στο Βερολίνο. Ο Αλεξανδρινός λογοτέχνης το γνώρισε στο συνέδριο για τη Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία τον Απρίλιο του 1957 στη Γερμανική Πρωτεύουσα. Ένα συνέδριο που είχε οργανώσει η Γερμανική Ακαδημία των Επιστημών. Και ως τελευταία σκέψη του ευχήθηκε «Καλή πατρίδα οικογενειακός», για να λάβει από τον Κόκαλη την απάντηση τότε «Αμήν αγαπητέ μου, με αυτήν την ελπίδα ζούμε όλοι». Έστω και νεκρός θα γυρίσει πάντως στην πατρίδα του. Την αποχαιρέτησε τη Γερμανία. Την αποχαιρετούμε και εμείς οριστικά. Με τον Σέρβιο Τούλιο στα φωνητικά, τον Γκλάουκο Μπαπτίστα στο πιάνο, σε μουσική Φρίντριχ Χολάντερ, «Meine Schwärzer liebt den Booster».
1: Meine Schwester ist nichts zu machen, die ist gefühllos, oh wie modern. Sie interessiert sich für tausend Sachen, bloß nicht für Liebe und nicht für Herrn. Man könnte meinen, sie hätte einen von ganzen Kleinen, der heimen Hans und nach der anderen Seite leider. Ein falscher Einwand, denn nur die Leinwand direkt sie auf.

Όταν ζητάς να μιλήσεις, θα πρέπει αυτό που θα πεις να είναι κάτι της παραπάνω από τη σιωπή, συνήθιζε να λέει ο Πέτρος Κόκαλης και είχε δίκιο. Κάτι τι παραπάνω, είπε ως επιστήμονας, κάνοντας τη σιωπή του θανάτου να καθυστερήσει. Κάτι τι παραπάνω, είπε ο αγωνιστής Κόκαλης, που έσκησε τις δελεαστικές προτάσεις των κατακτητών. Δεν φοβήθηκε τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και παρά το ότι είχε όλες τις περγαμινές, ή να το πω απλά, να ζήσει μόνο ζωή χαρισάμενη, προτίμησε την αυτοεξορία, διατηρώντας ακέραιες, αναλύωτες τις ιδέες και τα ιδανικά του. Κάποιοι ευτυχώς δεν βολεύονται. Σε έναν κόσμο που δεν αγκαλιάζει και δεν αγκαλιάζεται, που δεν ανταμώνει, που δεν διεκδικεί, μορφές σαν τον Πέτρο Κόκαλη θυμίζουν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του δολοφονημένου Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια. 2.500 συγκεντρωμένοι συνεχίζουν πορεία στο κέντρο της πόλης, αυτή την ώρα κινούνται προς τη Μακεδονική Σαμίνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ. Οι ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι γονείς του Παύλου Φίσα είναι βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία. Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι γονείς του Παύλου Φίσα είναι στην πορεία, στην κεφαλή της πορείας στο Κερατσίνι, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις.

0: δικαίω, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Άγκυρας για διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από το βορρά μέχρι το νότο. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγοντα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει τα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες, από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων Ελλάδας και Μπαχρέιν, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον βασιλιά Αλ-Χαλίφα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Διευκρινήσεις για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι τον κατηγορουμένο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου Χαλκιδικής που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό οίδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλοιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδένη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο στη Μακεδονία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία στα παιδινά θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 και τοπικά στα παραθαλάσσια τμήματα και το θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.

0: συντροφή με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία. Η μέρα Παύλου Φίσα σήμερα και πάμε ευθύς αμέσως εκεί, Δέσποινα Κρητικού, που παρακολουθεί την πορεία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μόλις ολοκληρώθηκε. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Ολοκληρώθηκε, Παναγιώτη, καλησπέρα. Μόλις άνοιξαν και οι δρόμοι, άνοιξε η Εγνατία. Το πρώτο μέρος της πορείας διαλύθηκε πριν από ένα τέταρτο μέσα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ακολούθησε η εξωκοινοβουλευτική αριστερά με συνθήματα και διαλύονται και εκείνοι πάνω στο πλακόστρωτο στο άγαλμα Βενιζέλου. Περί τα 3.000 άτομα τίμησαν τη μνήμη των 13 ετών από τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας στην Κεσαριανή.
0: Είχε αρκετό κόσμο, έτσι.
1: Έτσι, ναι, είχε αρκετό κόσμο. Δεν υπήρξε κάποια εκδήλωση νωρίτερα, δεν υπήρξαν κάποιες ομιλίες, θύματα μόνο. Υπέρ του Παύλου Φίσα, κατά του ναζισμού, κατά του φασισμού, μια αντιφασιστική πορεία, μια αντιφασιστική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αντιξωσιαστικές κινήσεις, συλλογικότητες, φοιτητές και πορεύτηκαν από την Εγνατία, από την Εθνική Αμήνη, τη Μισκή, από την Βενιζέλου, ανέβηκαν επάνω με έναν φραγμό που είχε στηθεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου για να μην μπορέσουν να στρίψουν προς την περιοχή της, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνέχισαν δεξιά στην Εγνατία και τελείω τερμάτισε στο άγαλμα Βενιζέλου. Είχε παλμό, είχε πολλά συνθήματα και ολοκληρώθηκε ειρηνικά με αρκετή δύναμη της αστυνομίας περιφερειακά της πορείας, με δημιουργίες τερμάτων να βρίσκονται κατέρωθεν των διαδηλωτών. Και να κλείσει ειρηνικά η πορεία και η Θεσσαλονίκη πλέον να έχει γυρίσει τους κανονικούς ρυθμούς. Δεν άνοιξαν ακόμη οι σταθμοί του μετρό. Είχαν κλείσει οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμια. Παρότι το μετρό κυκλοφορεί κανονικά, δεν βγαίνει, δεν κατεβαίνουν επιβάτες, ούτε ανεβαίνουν σε αυτές τις τέσσερις στάσεις. Δεν έχει ανοίξει ακόμη. Είναι θέμα της αστυνομίας να δώσει το πράσινο φως για να ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό και να επιστρέψει στην κανονικότητα της Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Όπως ακούσατε λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα πια όσον αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, πλην των τεσσάρων σταθμών του μετρό που ακόμη είναι κλειστοί και δεν επιβιβάζονται και αποβιβάζονται επιβάτες από εκεί. Ολοκληρώθηκε και αυτή η πορεία. Απρόσκοπτα κυκλοφορείτε στην πόλη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί στο κέντρο της πόλης να μην έχουμε προβλήματα με τη λήξη της πορείας, να έχουμε μια χαρά κυκλοφορία ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο σε λίγη ώρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Για να ξέρετε λοιπόν, από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινοπολίτικα είναι αυτό και K9 Τούμπα. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων θα έχουμε και στο σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Από τις 10 εκεί σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τροχέα, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για το flyover. Όπως αναφέρει η κυκλοφορία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Οπότε έχει και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στον περιφερειακό από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί, αλλά στην οδό Ανθέων για 48 ολόκληρες ώρες. Σας υπενθυμίζω δε όσοι κατέβετε στο κέντρο το Σαββατοκύριακο ότι την Κυριακή από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα υπάρχει πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οπότε αν κατέβετε με τα αυτοκίνητα δεν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε στην λεωφόρο Νίκης.

0: το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βωμών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριά σταυροκοπιέται.

0: Σκασμός. Σκασμός λοιπόν, μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμηση. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο. Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη και στο Κερατσίνι. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων, σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Επίγον να επιταχύνουμε προς την ενεργειακή ανεξαρτησία μας, το μήνυμα Πιέρα Κάκη από το Eurogroup, παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων θα ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπερπτήσεις οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από Ρο και Ζουράφα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, δεν κρύβαμε το μηχάνημα, υποστηρίζει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι μετά το θάνατο Μαζονάκη. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευόμενων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στα χέρια του λιμενικού Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επιτρόπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτίζαν με 199, έχοντας Τσεντί Όσμαν στους 27 πόντους και Φώστερ στους 25 μαζί με τον νικητήριο Μπάζερ Μπίτερ. Και μετά τη φιλική νίκη επί της Αρμάνη, ο αγώνας ήταν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και πάει στον τελικό για να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός Μπουρκ. Μετά τη φιλική νίκη λοιπόν επί της Αρμάνη στην Ιταλία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ξανά μια ομάδα EuroLeague και έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια αντιπάλους από το υψηλότερο επίπεδο. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος πλέον της διοίκησης του ΠΑΟΚ και δεν είναι τυχαίο ότι ο γενικός διευθυντής της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Άμπου Ντάμπι, έπλεξε το εγκόμιο του Τέλη Μιστακίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο φανταστικός Τέλης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ο Τσούς Μπουένο είπε ότι 12 ομάδες που έκαναν πρόταση για να πάρουν franchise, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ, κατέθεσαν μακροπρόθεσμο πλάνο. Ο ΠΑΟΚ πήγε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και το πλάνο για το νέο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, οι ατάκες του Γενικού Διευθυντή της EuroLeague για τον Μιστακίδη και τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν πλέον ότι βλέπουν οι Ευρωπαίοι τον δικέφαλο του Βορρά με άλλο μάτι και ότι ο δικέφαλος του Βορρά μπορεί να κοιτάζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα μάτια και μάλιστα το απέδειξε με τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν. Και εντωμεταξύ έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο Άρης και ελπίζουμε τώρα που ξεκινά το πρωτάθλημα μπάσκετ να έχουμε πλέον όχι το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά να αναβιώσει εκείνο το τρελό ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ. Όσοι είναι στην ηλικία μου πάνω κάτω, εκεί στα 50, θα θυμούνται τι γινότανε τότε όταν το δίπολο δεν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά Άρης ΠΑΟΚ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που παρά τις υποχρεώσεις πάντα βρίσκει χρόνο για να ακούει το In εκπομπή και στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και τα μηνύματα. 693-0078-228 αριθμός στο Viber. 693-0078-228 μπορεί να τα στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την οδύσσια που ζουν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στις σποράδες, εδώ δίπλα μας. Από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, σε ακατάλληλα δωμάτια, χωρίς ζεστό νερό, για να περιμένουν να αδειάσουν τα σπίτια ή τα διαμερίσματα που έκλεισαν μετά τον διορισμό τους, αλλά πρέπει πρώτα να φύγουν οι τουρίστες. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν ανοίξει τα σχολεία και επισήμως, οπότε οι άνθρωποι πήγαν στις θέσεις τους και από τότε περιμένουν πότε θα τελειώσει η σεζόν για να φύγουν οι τουρίστες από τις σποράδες, έτσι ώστε να εγκατασταθούν και αυτοί στα σπίτια που έχουν ήδη καπαρώσει. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Σκιάθο, όπως διαβάζουμε στον τοπικό τύπο, και μάλιστα χειρότερο από κάθε άλλη χρονιά, όπως λέει η μόνιμη εκπαιδευτικός του νησιού, που φιλοξενεί αυτή την περίοδο στο δικό της δωμάτιο δύο συναδέλφους τους, τους οποίους είδε πρώτη φορά τώρα εδώ τη φετινή χρονιά και θα τους έχει στο σπίτι ως το τέλος Σεπτεμβρίου όταν αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Αυτοί είναι οι τυχεροί, καθώς άλλοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι και αρχές Οκτώβρη για να αδειάσουν τα δωμάτια που έχουν κλείσει. Λέει, αναπληρώτρια με δύο παιδιά πήγε στη Σκιάθο για να εγκατασταθεί μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά. Και έκτοτε έχουν αλλάξει δύο φορές ξενοδοχείο, πληρώνοντας κάθε βραδιά. Και πλέον η εκπαιδευτικός μαζί με το ένα παιδί ζουν φιλοξενούμενοι σε κάτοικο του νησιού που τους λυπήθηκε. Ο δε σύζυγος και το δεύτερο παιδί ξαναγύρισαν πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα για να μην ταλαιπωρούνται. Και ακόμα όμως και αυτό είναι λίγο σε σχέση με το ότι τέλος Μαΐου, πριν ακόμα δηλαδή κλείσουν τα σχολεία για καλοκαίρι, τους πετάνε εντός εισαγωγικών έξω, αφού κανένας εκπαιδευτικός δεν μπόρεσε να κρατήσει δωμάτιο για όλη τη χρονιά και πρέπει να φιλοξενήσουν οι κάτοικοι της περιοχής τους τουρίστες, τα οποία νοικιάζουν τα δωμάτια με τη βραδιά. Ίδια εικόνα και στη Σκόπελο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και μάλιστα τη στιγμή που δεν υπάρχουν σπίτια, οι τιμές είναι στα ύψη, πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να επιβιώσουν, να πληρώσουν νίκη και σπίτι που ακόμα δεν έχουν πάρει.
4: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα

Λοιπόν, είχαμε θύμα τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή της Πέλας, από την οποία επιτίδη πήραν 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα πιθανής διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο πια, που έχουμε φτάσει να θεωρούμε συνηθισμένο τον τρόπο με τον οποίο εξαπατούν επιτίδη ανθρώπους παίρνοντας τηλέφωνο και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα. Εκείνο που δεν είναι πια συνηθισμένο όμως είναι ότι οι απατεώνες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν πλέον και τεχνητή νοημοσύνη. Μια σπήρα που εξαρθρώθηκε στην Αθήνα χρησιμοποιούσε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπατά πολίτες. Πώς το έκαναν αυτό? Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφιο θύμα και τα ζητούσαν να κάνουν αυτά που ζητούν κάθε φορά. Πάρε τα κοσμήματα, βάλ' τα εκεί, βγάλ' τα έξω κτλ. Όταν το θύμα όμως άρχισε να εκφράζει αμφιβολίες και να σκέφτεται ότι ίσως πρόκειται για απάτη, οι δράσεις του έλεγαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο για να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να καθησυχαστεί. Στη συνέχεια ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό του τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν οι ίδιοι μαζί του, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση ότι εκπροσωπούν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή άλλων παροχών υπηρεσίας. Και στη συνέχεια κατέγραφαν τη φωνή και μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης την κλωνοποιούσαν. Έπειτα επικοινωνούσαν ξανά με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν τη φωνή του συγγενικού τους προσώπου και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες. Καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Πλέον δεν θα πιστεύετε στα τηλέφωνα, ακόμα κι αν σας τηλεφωνούν και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούτε κάποιον τον οποίο γνωρίζετε. Νομίζετε ότι το γνωρίζετε. Η πιο ασφαλής μέθοδο είναι κλείστε τηλέφωνο, πάρτε εσείς οι ίδιοι αυτόν που υποτίθεται ότι ακούτε για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχθηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες, το Reuters ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη.

0: θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου, Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκη στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Πανεπιστήμιο μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά, ενώ στο Κερατζίνι έγιναν 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας 33χρονος Βραζιλιάνος που πιστεύεται ότι διέπραξε τουλάχιστον 16 ανθρωποκτονίες από το Μάιο, συνελήφθη ενώ είχε μεταμφιαστεί σε γυναίκα για να ξεφύγει. Προηγήθηκε κατά δίωξη 30 ωρών σε μια δασική περιοχή της Παραϊάμπα, μιας φτωχικής πολιτείας. Φόρουσε γυναικεία ρούχα και μια περούκα με μαύρα μακριά μαλλιά, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μωρό. Στην πρόγνωση του καιρού, στη Μακεδονία αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες που σύντομα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχει αύριο Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Το θερμόμετρο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.